ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Για μια ακόμα φορά είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή και σε αυτή την εκπομπή μας να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά, να είστε καλά κι εσείς και οι ακροατές μας.
0: Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, με την τακτική εκπομπή μας που είναι αφιερωμένη στους ψαλμούς και στη σειρά αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των Εσπερινών. Σε προηγούμενες εκπομπές μας είδαμε τους διάφορους τύπων προκειμένων που ψάλλονται ανάλογα με την ημέρα ή την περίοδο του έτους κατά την οποία τελείται η ακολουθία του Εσπερινού. Και τώρα εξετάζουμε τα προκείμενα της περίοδου του Πεντηκοσταρίου. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα ασχοληθούμε με τον Ψαλμό 17 από τον οποίο προέρχεται το προκείμενο της Παρασκευής της Διακίνησή μου. Κύριε καθηγητά, η Παρασκευή της Διακίνησή μου εβδομάδας παρουσιάζει μια ιδιομορφία, θα λέγαμε, σε σχέση με τις άλλες ημέρες της Διακίνησή μου, καθώς είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ενδεχομένως καλύτερα και τους λόγους της επιλογής των στίχων του προκειμένου.
1: Ευχαρίστω κύριε Παπά. Υπάρχει μια μακραίωνη λειτουργική παράδοση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με την οποία η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, παρόλο που είναι αφιερωμένη ως προετοιμασία για τον ερχομό του Πάσχα και αφιερωμένη στα πάθη του Χριστού, είναι και στενά συνδεδεμένη με το πρόσωπο της Παναγίας. Αυτό εύκολα μπορεί να το διαπιστώσει κανείς, τόσο η γιορτή του Ευαγγελισμού στο μέσο σχεδόν της περίοδου, όσο και οι ακολουθίες των χαιρετισμών που περιβάλλουν την γιορτή, υπενθυμίζουν στους πιστούς τον κεντρικό ρόλο που παίζει Θεοτόκος στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, το οποίο βεβαίως κορυφώνεται με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και από τη διακαινήσει μου εβδομάδα που ακολουθεί μετά το Πάσχα μια γιορτή αφιερωμένη στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Σε αυτήν την καινή κτήση λοιπόν που μας υπενθυμίζει διακαινήσιμος εβδομάδα και γι' αυτό άλλωστε λέγεται και διακαινήσιμος, αλλάζει εντελώς και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τη σχέση του με το Θεό. Αφού ο Θεός με την ενανθρώπιση του έρχεται πλέον να κατοικήσει κοντά του, καταργώντας κάθε διαχωριστικό μεταξύ ουράνιου και επίγειου κόσμου και καθιστώντας ολόκληρο το σύμπαν ένα ναό όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με το Θεό. Έτσι, 5 μέρες μετά το Πάσχα, η Εκκλησία μας καθιέρωσε να τιμάται και πάλι το πρόσωπο της γυναίκας εκείνης που δέχτηκε να γίνει το μέσον προκειμένου να καταστεί δυνατή αυτή η ένωση του ουρανού με τη γη. Αν λοιπόν ο ναός της Ιερουσαλήμ συμβόνιζε για τους Εβραίους τον τόπο κατοικίας του Θεού, στα σπλάχνα της Μαρίας κατοίκησε πραγματικά ο Θεός, καθιστώντας την έτσι πηγή της ζωής. Και με αυτό το προσωνύμιο την τιμάει η Εκκλησία μας την Παρασκευή της Διακαινησή μου, ζωοδόχος πηγή.
0: Μπορούμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε

0: 51 στίχους κατανεμημένους σε 10 στροφές. Ο ψαλμωδός αρχίζει με την εξύμνηση του Κυρίου για την πολύπλευρη βοήθειά του, από τους στίχους 2 έως 4, και στη συνέχεια αναφέρεται στην απελπιστική κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από τη σωτήρια επέμβαση του Θεού, στίχοι 5 έως 7. Η επέμβαση αυτή του Θεού περιγράφεται με ιδιαίτερα παραστατικό και εντυπωσιακό τρόπο, με ζωηρές εικόνες και συγκλονιστικές σκηνές στην επόμενη στροφή που καλύπτει 9 ολόκληρους στίχους, από τον στίχο 8 έως τον στίχο 16. Ενώ το αποτέλεσμα της επέμβασης παρουσιάζεται επίσης με ζωηρές εικόνες στη στροφή που ακολουθεί. Είπαμε, έχει 10 στροφές, στους στίχους 17 έως 20. Στη συνέχεια ο ποιητής παρουσιάζει προς τον Θεό τις αρετές του. Αλλάζει λίγο εδώ πέρα το ύφος του ποίηματος. Στους στίχους 21 μέχρι 25 εμφανίζεται ο ποιητής ως ένας άψογος και πιστός στο Θεό άνθρωπος και εκφράζει την βεβαιότητά του ότι ο Θεός, ο οποίος φέρεται ανάλογα με τις πράξεις του καθένα, εφόσον αυτός είναι δίκαιος, θα τον σώσει, στους στίχους 26 έως 30. Από εκεί και κάτω έχουμε πάλι μια μακρά ενότητα, όπου και πάλι αλλάζει το ύφος του ποιητή. Στην ενότητα αυτή ο ποιητής περιγράφει τις ευεργεσίες που δέχτηκε από τον Θεό ώστε να καταστεί ικανός να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του. Είναι 12 στίχοι, 31 έως 43, και αμέσως μετά αναφέρεται στις συνέπειες των ευεργεσιών αυτών, που ήταν βεβαίως η υποταγή των ξένων λαών εφόσον είναι βασιλιάς αυτός που προσεύχεται, στίχοι 44 έως 46, και στις επόμενες, μάλλον στις τελευταίες δύο στροφές, την ένατη και τη δέκατη, στίχοι 47 έως 49 και 50 έως 51, ο ποιητής ευχαριστεί και εξυμνεί τον Θεό για τις νίκες που του χάρισε. Είναι ο δεύτερος ψαλμός, ο ψαλμός 17, από τους λεγόμενους μεσιανικούς ή βασιλικούς ψαλμούς. Οι βασιλικοί ψαλμοί είναι άσματα που έχουν ως θέμα τους την εξύμνηση του βασιλιά του Ισραήλ, ο οποίος περιγράφεται κατά περίπτωση ως εκλεκτός του Θεού, κατ' υιοθεσία γιος του, εκπρόσωπός του πάνω στη γη κλπ. Στον συγκεκριμένο ψαλμό, ο βασιλιάς εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό για τη σωτηρία του από θανάσιμο κίνδυνο. Αυτό το βλέπουμε στους στίχους 5 έως 7 και από τους, σωτηρία του από τους εχθρούς του στους στίχους 17 έως 20. Επίσης εκφράζει μια ευχαριστία προς το τέλος του ψαλμού 38 έως 43 για τον τελικό θρίαμβό του στην μάχη. Με κάποιες μικροδιαφορές ο ίδιος ψαλμός περιέχεται ως κατακλίδα των σχετικών με τον Δαβίδ αφηγήσεων και στο βιβλίο Β' Βασιλείων. Το κεφάλαιο 22 δηλαδή του βιβλίου Β' Βασιλείων περιέχει τον ίδιο ψαλμό με, όπως είπα, πολύ μικρές παραλλαγές. Η κυριότερη παραλλαγή είναι ότι εκεί είναι ο ίδιος ο βασιλιάς Δαβίδ που ευχαριστεί τον Θεό, εδώ είναι ότι ο λαός που υιοθετεί την ευχαριστία του βασιλιά του για να παρακαλέσει τον Θεό να συνεχίσει να παρέχει την προστασία του και στους απογόνους του Δαβίδ, μια ευχαριστία που είναι ταυτόχρονα και ευχή με την οποία ολοκληρώνεται ο ψαλμός. Έτσι σε όλους τους λαούς, Κύριε, θα σε δοξολογώ, εσένα θα υμνώ με το ψαλτήρι. Νίκες θριαμβευτικές αυτός στον βασιλιά του χάρισε, αγάπη έδειξε στον εκλεκτό του, στον Δαβίδ και στους απογόνους του για πάντα. Έτσι τελειώνει, με αυτή την ευχή τελειώνει ο ψαλμός.
1: Επειδή ο ψαλμός αυτός, κύριε καθηγητά, είναι αρκετά μεγάλος, προτείνουμε να αλλάξουμε λίγο τη συνήθη ροή της εκπομπής και αντί να διαβάσουμε από την αρχή ολόκληρο τον ψαλμό, να τον διαβάσουμε στροφή-στροφή και να τη σχολιάσουμε με αυτόν τον τρόπο, ώστε να διευκολύνουμε τους ακροατές μας στην παρακολούθησή του. Να υπενθυμίσουμε ότι διαβάζουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Όσοι από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι, μπορούν να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 17, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με την μετάφραση, καθώς και τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά, αν συμφωνείτε με αυτή την πρακτική, σας ακούμε.
0: Ευχαρίστως, κύριε Παπά. Είναι πολύ λογικό, μια και έχουμε ένα ψαλμό με τόσους πολλούς στίχους. Του κυρίου ψαλμού προηγείται μια εκτενής

0: επιγραφή, η οποία απευθύνεται στον πρώτο ψάλτη και του δίνει κάποιες ιστορικές πληροφορίες για τον πρώτο ψάλτη, ο δί του δούλου του κυρίου του Δαβίδ, που την απάγγειλε στον Κύριο όταν εκείνος τον έσωσε από όλους τους εχθρούς του και από τον Σαούλ. Είναι πολύ πιθανό ότι ο ψαλμός έχει ως συγγραφέα του τον ίδιο τον Δαβίδ, καθώς από ό,τι φαίνεται, εκτός από την επιγραφή βεβαίως η οποία είναι μεταγενέστερη, αλλά φαίνεται και από το φραστικό που χρησιμοποιεί ότι μιλάει για ένα προσωπικό του πρόβλημα, και επομένως η επιγραφή μάλλον εδώ μας δίνει αληθείς ιστορικές πληροφορίες. Αρχίζοντας το ποίημα, το ψαλμωδός συνοψίζει στην πρώτη στροφή, είπαμε ότι είναι η στίχη 2-4, όλα όσα θα αναπτύξει στους επόμενους στίχους, ότι δηλαδή στο πρόσωπο του Κυρίου βρίσκει τον αξιόπιστο υπερασπιστή του και σωτήρα του. Διαβάζω αυτήν την πρώτη στροφή. «Κύριε, εσένα θα αγαπώ που είσαι η δύναμή μου. Ο Κύριος είναι το στήριγμά μου, σε εκείνον καταφεύγω και με σώζει. Ο Θεός με βοηθάει, σε αυτόν ελπίζω. Με υπερασπίζεται και με γλιτώνει με τη δύναμή του. Είναι ο προστάτης μου. Τον Κύριο με ύμνους θα επικαλεστώ και από τους εχθρούς μου θα γλιτώσω». Τα πρώτα ημιστίχια της πρώτης στροφής είναι τα πιο γνωστά ίσως στους χριστιανούς που πηγαίνουν στην εκκλησία συχνά, γιατί ψάλλονται κάθε Κυριακή που υπάρχει συλλήτουργο. Πριν από το σύμβολο της πίστεως, όταν λειτουργεί ένας ιερέας, οι πιστοί ψέλνουν πριν από το σύμβολο της πίστεως, ομολογήσουμε Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Όταν όμως είναι συλλήτουργο, ψάλλονται τα πρώτα ημιστίχια του Ψαλμού 17. «Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίσης μου». Φαίνονται έτσι πολύ συναισθηματικά φορτισμένοι αυτοί οι στέχοι, και διαβάζοντάς τους κανείς δύσκολα μπορεί να φανταστεί ότι απαγγέλλονται από τα χείλη ενός βασίλια. Περιμένουμε συνήθως, όπως στα περισσότερα ποίηματα που αναφέρονται σε βασιλιάδες, κάποιον έτσι δυνατό, γενναίο, γεμάτο αυτοπεποίθηση, ακόμα και αλαζονία. Ενώ εδώ παρουσιάζεται ένας άνθρωπος γεμάτος συναισθηματικά φορτισμένος, γεμάτος ευγνωμοσύνη, που απευθύνεται με παρακλητική δέηση στον Θεό, όπως είδαμε. «Ο Θεός με βοηθάει, σε Αυτόν θα ελπίζω, με υπερασπίζεται και με γλιτώνει με τη δύναμή Του. Τον Κύριο με ύμνους θα επικαλεστώ και από τους εχθρούς μου θα γλιτώσω». Δεν είναι εικόνα βασιλιά αυτή την οποία βλέπουμε. Για να αντιληφθεί λοιπόν κανείς τον λόγο για τον οποίο ο γενναίος και κατακτητής βασιλιάς Δαβίδ, βλέπουμε από τα ιστορικά βιβλία, ότι δεν ήταν και κανένας άνθρωπος που είχε έτσι τόσο έντονο συναισθηματικό κόσμο. Είναι ένας πολύ σκληρός βασιλιάς. Έχει ιδρύσει το μεγαλύτερο κράτος που υπήρξε ποτέ στην περιοχή της Παλαιστίνης, έφτανε από τη Δαμασκό μέχρι την Αίγυπτο. Και για να καταλάβουμε λοιπόν πώς εδώ σε αυτόν τον ψαλμό παρουσιάζεται με αυτό το πρόσωπο, θα πρέπει να ανατρέξουμε στις αρχές, στις απαρχές του θεσμού της βασιλείας στον βιβλικό Ισραήλ.
1: Στο σημείο αυτό, και πριν αναφερθούμε στις απαρχές του θεσμού της βασιλείας, που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον νομίζω να κάνουμε μια τέτοια αναφορά, είναι ώρα να πραγματοποιήσουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσου με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Είπατε πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, ότι για να κατανοήσει κανείς τον λόγο για τον οποίο ο βασιλιάς Δαβίδ παρουσιάζεται στον παρόντα ψαλμό γεμάτος ευγνωμοσύνη και με οικετευτική διάθεση απέναντι στον Θεό, θα πρέπει να ανατρέξουμε στις απαρχές του θεσμού της Βασιλείας στον Ισραήλ. Θα θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο αυτή τη θέση?
1: Ναι, ευχαριστώ, κύριε Παπά. Πρέπει να πάμε στο δεύτερο μισό του 11ου π.Χ. αιώνα. Είναι τότε που έχουμε μια σημαντική μεταβολή στην πολιτική και κοινωνική ζωή του αρχαίου Ισραήλ, μια μεταβολή η οποία επηρέασε ολόκληρη την μετέπειτα ιστορία του. Αιτία για την μεταβολή αυτή ήταν οι συνεχείς επιθέσεις των γειτονικών λαών και κυρίως των Φιλιστέων, οι οποίες δημιούργησαν αισθήματα ανασφάλειας στο λαό του Θεού, ο οποίος απέτησε και τελικά πέτυχε την εγκαθίδρυση της βασιλείας. Η αλλαγή όμως αυτή δεν έγινε χωρίς προβλήματα και αντιδράσεις. Δηλαδή, ενώ οι κυρίαρχοι σε διάφορους κύκλους άποψη ήταν ότι οι περιστάσεις απαιτούν κεντρική εξουσία, πιο μπροστά ο Ισραήλ δεν είχε κεντρική εξουσία, έτσι, αποτελούν κεντρική εξουσία που θα οργανώσει διοικητικά και στρατιωτικά το λαό, ώστε να αντιμετωπίσει γρήγορα και αποτελεσματικά τις εχθρικές επιθέσεις, αρκετούς υποστηρικτές είχε και η αντίθετη άποψη, ότι ο Θεός ως μοναδικός Κύριος του Ισραήλ είναι ο πραγματικός εγγυητής της ασφάλειας και της ελευθερίας του. Αυτός τους έβγαλε από την Αίγυπτο, αυτός τους οδήγησε μέσα από την έρημο και αυτός με τις δικές του επεμβάσεις τους χάρισε τη χώρα και τους προστάτευσε καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου των Κριτών. Ήταν περίπου 200 χρόνια, δεν ήταν λίγο διάστημα, όπου ο Ισραήλ χωρίς κεντρική εξουσία κατάφερε σιγά σιγά να εγκατασταθεί στη χώρα και να εξαπλωθεί μάλιστα σε αυτήν. Κύριος εκφραστής της αντίδρασης κατά του θεσμού της βασιλείας ήταν ο τελευταίος Κρητής, ο προφήτης Σαμουήλ, ο οποίος διατυπώνει όλες αυτές τις θέσεις τις οποίες ανέφερα παραπάνω, ότι πραγματικός εγγυητής της ασφάλειας και της ελευθερίας του λαού είναι ο Θεός του. Η αντίδραση αυτή, για όποιους από τους ακροατές μας ενδιαφέρονται, περιγράφεται στο 8ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου των Βασίλειων. Μπορούν να ανατρέξουν εκεί και να διαβάσουν όλη την αντιμοναρχική ομιλία του Σαμουήλ. Γιατί πραγματικά περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα τον θεσμό της βασιλείας, προκειμένου να αποτρέψει τους συμπατριώτες του να προχωρήσουν στο εγχείρημά τους. Παρ' όλα αυτά δεν κατορθώνει να τους μεταπίσει και έτσι αναγκάζεται να υποχωρήσει. Είναι ο ίδιος ο Θεός μάλιστα αυτός που υποδεικνύει εκείνον που πρέπει να ανακηρύξει βασιλιά, περιγράφοντας με ακρίβεια τον ρόλο που ο νέος ηγεμόνας θα πρέπει να παίξει. «Αύριο τέτοια ώρα θα σου στείλω έναν άντρα από την περιοχή του Βενιαμίν και θα τον χρήσεις άρχοντα του λαού του Ισραήλ. Αυτός θα σώσει τον λαό μου από τα χέρια των αλλοφύλων, επειδή είδα την ταπείνωση του λαού μου, καθώς η κραυγή τους έφτασε σε μένα». Αυτή είναι η εντολή που δίνει ο Θεός στον Σαμουήλ και έτσι υποχωρεί και επομένως αναγκάζεται να χρήσει τον Σαούλ βασιλιά, αλλά όπως φαίνεται από το κείμενο που μόλις διάβασα, ο Σαούλ χρήεται βασιλιάς, αλλά ως εντολοδόχος του Θεού για να απαλλάξει τον Ισραήλ από την απειλή των Φιλιστέων. Δεν είναι ένας βασιλιάς όπως συνήθως ξέρουμε την εικόνα του βασιλιά, ο οποίος με κάποιο τρόπο ανέρχεται στο θρόνο, συνήθως με κάποιο βίαιο τρόπο, στηριζόμενος στις στρατιωτικές του δυνάμεις, και καταφέρνει στη συνέχεια να ασκήσει την πολιτική που αυτός θεωρεί καλύτερη. Εδώ όλα αυτά τα δικαιώματα κατά κάποιο τρόπο αφαιρούνται από τον Σαούλ που εκλέγεται ως πρώτος βασιλιάς, γιατί ουσιαστικά είναι ο Σαμουήλ ως εκπρόσωπος του Θεού αυτός ο οποίος του λέει τι πρέπει να κάνει. Η πρωτοβουλία λοιπόν δεν ανήκει στον ίδιο τον βασιλιά, αλλά στον Θεό, ο οποίος παρά την εκλογή βασιλιά παραμένει, όπως και κατά την περίοδο των Κριτών, την προηγούμενη περίοδο δηλαδή, πραγματικός ηγέτης του λαού του στον πόλεμο κατά των εχθρικών λαών. Έτσι κάθε νίκη κατά των εχθρικών λαών δεν αποτελεί επίτευγμα του βασιλιά, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός αυτός που στην πραγματικότητα κατατροπώνει τους εχθρούς. Η αρχή του Ισραηλιτικού στρατού εναντίον των εχθρών τους ήταν αυτό που ψέλνουμε συνήθως το βράδυ της Αναστάσεως: «Ανάστα ο Θεός κρίνων τη γη». Σήκω Θεέ δηλαδή να επιβάλλεις το δίκιο του λαού σου στους γύρω λαούς. Την ίδια ιδέα τη βρίσκουμε και στην προηγούμενη περίοδο. Είναι γνωστή η ιστορία του Γεδεών, όπου ο Θεός προστάζει τον Κριτή, ο Γεδεών με κόπου μαζεύει στρατεύματα για να πολεμήσει εναντίον των Μαδιανιτών, και αφού μαζεύει ένα σωρό στρατό, ο Θεός τον διατάζει να διαλύσει το στρατό του και να πάει μόνο με 300 μαχητές εναντίον των Μαδιανιτών, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η νίκη ήταν συνέπεια της δύναμης, της υπεροχής ή οτιδήποτε άλλο, της γενναιότητας των Ισραηλιτών. Ανάλογη είναι και η ιστορία του Σαούλ. Η ιστορία του Σαούλ τελειώνει με έναν ουσιαστικά η βασιλεία του Σαούλ κατά κάποιο τρόπο καταργείται από τον Θεό, όταν πρόκειται να γίνει, υπάρχει μια πολύ πώς να το πω, κρίσιμη μάχη με τους Φιλιστέους. Ο Σαούλ μαζεύει τον στρατό του, παρατάσσεται εναντίον των Φιλιστέων, αλλά εμφανίζεται ο Σαμουήλ και του λέει: δεν θα ξεκινήσεις την μάχη πριν σου πω εγώ. Το επιβάλλει να περιμένει 7 μέρες. Αλλά 7 μέρες αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένας τεράστιος πόλεμος νεύρων για τα στρατεύματα του Σαούλ. Ο Σαούλ με κόπο μάζεψε στρατό από όλες τις φυλές να τους πείσει να έρθουν να πολεμήσουν. Άνθρωποι απέδευτοι και άπειροι από πόλεμο απέναντι σε έναν παρατεταγμένο, καλά οργανωμένο στρατό των Φιλιστέων. Τους έπιασε τέτοιος τρόμος που τις νύχτες διαπίστωσε ο Σαούλ ότι έχανε όλο και περισσότερους στρατιώτες, καθώς λιποτακτούσαν για να μπορέσουν να γλιτώσουν και γυρνούσαν στις οικογένειές τους. Έτσι λοιπόν, όταν συμπληρώθηκαν οι 7 μέρες και ο Σαμουήλ άργησε λίγο να φανεί, ο Σαούλ αποφάσισε να ξεκινήσει τη μάχη. Έτσι προσφέρει θυσίες και ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη μάχη, και την στιγμή που ήταν έτοιμος να δώσει το πρόσταγμα της επίθεσης, εμφανίζεται ο Σαμουήλ, ο οποίος του λέει ότι ο Θεός αποφάσισε να του πάρει το θρόνο και να τον αντικαταστήσει στη βασιλεία με έναν καινούριο βασιλιά, γιατί ακριβώς έδειξε έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη ήταν η θέση του βασιλιά. Γι' αυτό είπα ότι για να καταλάβουμε γιατί ο Δαβίδ με τέτοιο τρόπο απευθύνεται στο Θεό, πρέπει να καταλάβουμε πρώτα το πώς ξεκίνησε αυτός ο θεσμός της βασιλείας. Και γι' αυτό βλέπουμε και τον Δαβίδ, ο οποίος όταν ολοκληρώνει τη βασιλεία του, απευθύνει αυτή τη δοξολογία στον Θεό: «Κύριε, εσένα θα αγαπώ που είσαι η δύναμή μου. Ο Κύριος είναι το στήριγμά μου, σε Αυτόν καταφεύγω και με σώζει. Ο Θεός με βοηθάει, σε Αυτόν ελπίζω. Με υπερασπίζεται και με γλιτώνει με τη δύναμή Του, είναι ο προστάτης μου. Τον Κύριο με ύμνους θα επικαλεστώ και από τους εχθρούς μου θα γλιτώσω». Βασικό βέβαια στοιχείο για την ερμηνεία της ιδιόμορφης θέσης του βασιλιά στον βιβλικό Ισραήλ αποτελεί η κατανόηση της ιδιαιτερότητας της ισραηλιτικής πίστης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Αυτή είναι μια άλλη παράμετρο στην οποία πρέπει επίσης κανείς να λάβει υπόψη του για να καταλάβει γιατί ο θεσμός της βασιλείας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά στον Ισραήλ. Για τους γειτονικούς λαούς με τον Ισραήλ, η βεβαιότητα για ασφάλεια και σταθερότητα στηρίζεται σε μύθους που εξιστορούν τα κατορθώματα των διάφορων θεοτήτων στον αγώνα τους κατά των τερατόμορφων δυνάμεων του χάους. Σε ιστορικό επίπεδο, οι δυνάμεις του χάους βεβαίως εκπροσωπούνται από τους εχθρικούς λαούς που απειλούν την ασφάλεια του κράτους. Η απαγγελία των μύθων αυτών κατά τη λατρεία έχει σαν σκοπό σύμφωνα πάντα με τις αντιλήψεις των λαών της περιοχής, να επανενεργοποιήσει τις δυνάμεις εκείνες που έδρασαν κατά την αρχαίγονη εποχή, ώστε να εξασφαλιστεί η τάξη και η ευημερία της χώρας. Έχουμε δηλαδή μια επίθεση ξένων λαών, ο λαός μαζεύεται σε λατρευτική σύναξη και απαγγέλει τους μύθους αυτούς, έτσι ώστε να θυμίσει στον Θεό τι έκανε στην αρχαίγονη εποχή και να διώξει τους εχθρούς. Είναι γνωστό βέβαια πόσο μεγάλη δύναμη έχει ο μύθος, αλλά παρά την μεγάλη δύναμη του μύθου, ο Ισραήλ έχει να αντιτάξει απέναντι σε αυτή την μυθολογική βεβαιότητα κάτι το ασύγκριτα ισχυρότερο. Έχει να αντιτάξει μια εμπειρία. Την εμπειρία της σωτηρίας στην Ερυθρά Θάλασσα και της κατάκτησης της Χαναάν. Την εμπειρία δηλαδή ουσιαστικά της ζωντανής παρουσίας του Θεού στο παρόν και όχι σε κάποιο αρχαίγωνο μυθικό παρελθόν. Τόσο στην πρώτη εντολή, με την οποία ο Ισραήλ καλείται να λατρέψει τον Θεό όχι ως δημιουργό του κόσμου, αλλά ως ελευθερωτή από την Αιγυπτιακή δουλεία. Ας θυμηθούμε την πρώτη εντολή: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, ως τις εξήγαγονε γης Αιγύπτου». Όχι που νίκησα τις δυνάμεις του χάους, που δημιούργησα τον κόσμο.
2: Συγκεκριμένα πράγματα μέσα στην ιστορία.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατό. Ναι, και μάλιστα συνεχίζει σε άλλο σημείο ότι μπροστά στα δικά σας μάτια τα έκανα, όχι στους πατεράδες σας, που σημαίνει ότι είναι μια πάρα πολύ ισχυρή εμπειρία αυτή. Και βεβαίως αυτός είναι και ο λόγος που για μεγάλο, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι ομολογίες πίστεως στον Ισραήλ δεν ήταν «πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποι την ουρανού» και τα λοιπά, όπως είναι οι δικές μας, αλλά ήταν η αφήγηση της ιστορίας. Άμα σε ρωτήσουν εκεί που θα πάμε ποιος είναι ο Θεός σας, θα πεις: ήταν ένας Αραμαίος ο πατέρας μου, περιπλανιότανε και ο Θεός τον βοήθησε και ήρθε και του έδωσε τη χώρα και τα λοιπά. Βλέπουμε ότι η ιστορία παίζει πάρα πολύ σημαντικό λόγο και βεβαίως η αφήγηση αυτής της ιστορίας αντικατοπτρίζεται στην αφήγηση αυτής της ιστορίας αντικατοπτρίζεται με ποικίλους τόνους η ακλόνητη βεβαιότητα του Ισραήλ στη συνεχή παρουσία του Θεού του μέσα στην ιστορία του.
2: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, ας κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα ώστε να συνεχίσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής με την ανάλυση του υπόλοιπου ψαλμού 17.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας τον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Και να πούμε επίσης ότι και σήμερα, όπως σε κάθε εκπομπή αυτής της σειράς για τους ψαλμούς, έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Επανερχόμαστε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα για να συνεχίσουμε με την ανάλυση του ψαλμού 17, που αποτελεί το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Είπατε πιο πριν, κύριε καθηγητά, πριν από το διάλειμμα, ότι ο Ισραήλ αντιτάσσει απέναντι στους μύθους του πολιτισμικού του περιβάλλοντος την εμπειρία της συνεχούς παρουσίας του Θεού του μέσα στην ιστορία του. Πώς δηλώνεται λοιπόν η παρουσία αυτή στον ψαλμό που εξετάζουμε?
1: Αυτό θα το δούμε από το στίχο 5 και εξής. Ακολουθεί μια στροφή σύντομη, αποτελείται από τρεις στίχους. Κάνει ο ποιητής εδώ μια ανασκόπηση του παρελθόντος, μια αναδρομή θα μπορούσαμε να πούμε, που υπενθυμίζει τις σωτηριώδεις πράξεις του Θεού για την διάσωση από τους εχθρούς. Η περιγραφή είναι συγκλονιστική, γιατί ο ποιητής χρησιμοποιεί ζωηρές εικόνες και μεταφορές για τους κινδύνους που τον απειλούν. Διαβάζω τους στίχους 5 έως 6. «Με ζω σαν πόνη ξαφνική, σαν να πεθαίνω. Σαν χήμαρος πολλές οι ανομίες μου με τρόμαξαν. Η αγωνία του άδη με σφίγγει από παντού. Ο θάνατος ως σαν παγίδα με φνηδίασε». Απέναντι σε αυτή την απελπιστική κατάσταση, ο ψαλμωδός υψώνει βεβαίως οικετευτικές κραυγές προς τον Θεό, ο οποίος ανταποκρίνεται αμέσως. Διαβάζω το στίχο 7. «Και τότε μες στην απελπισία μου τον Κύριο επικαλέστηκα, κράυγασα στον Θεό μου. Από τον Άγιο του Ναό άκουσε τη φωνή μου και οι κραυγές μου προς Αυτόν μέχρι τα αυτιά του έφτασαν». Η περιγραφή της ανταπόκρισης του Θεού στις εκκλήσεις του ποιητή εκφράζει ακριβώς αυτή την εμπειρία της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία του λαού του, για την οποία μιλήσαμε. Δεν είναι τυχαίο ότι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί εδώ ο ψαλμωδός θυμίζει έντονα εκείνο με το οποίο περιγράφεται η κάθοδος και η εμφάνιση του Θεού στο όρο Σινά. Η πρώτη εικόνα με την οποία περιγράφεται η παρέμβαση του Θεού είναι αυτή ενός σεισμού και η δεύτερη της έκρηξης ενός ηφαιστείου. Διαβάζω τους στίχους 8 και 9. «Τότε η γη κλονίστηκε και άρχισε να τρέμει και τα θεμέλια των βουνών τραντάχτηκαν και σαλεύτηκαν, γιατί εναντίον τους οργίστηκε ο Κύριος. Μες στην οργή του έκανε καπνός να ανέβει ψηλά, φωτιά να ξεχυθεί μπροστά του και κάρβουνα από τον ίδιο πυρωμένα». Με την εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινομένων παρουσιάστηκε στους επόμενους στίχους, στην ενότητα των στίχων 10 έως 16, η παρέμβαση του Θεού. Εδώ έχουμε πραγματικά έτσι πολύ όμορφες μεταφορές και εικόνες. «Και έγειρε τα ουράνια και κατέβηκε κάτω από τα πόδια του πυκνή ομίχλη». Έτσι να φανταστούμε το Θεό να γέρνει τον ουρανό για να μπορέσει να κατέβει. «Στα χερουβίμ ανέβηκε και πέταξε, πέταξε πάνω στον ανέμον τα φτερά. Έβαλε το σκοτάδι να τον κρύβει, μαύρα νερό γεμάτα στον αέρα σύννεφα, ως αν σκηνή τον περιβάλλουν. Από το φως της αστραπής μπροστά του διαλύθηκαν τα σύννεφα, γίναν χαλάζι και πυρωμένα κάρβουνα. Βρόντιξε από τον ουρανό ο Κύριος, έκανε ο ύψιστος τη φωνή του να ακουστεί. Τα βέλη του ξαπόστειλε και τους εχθρούς του σκόρπισε. Πλήθυνε τις αστραπές και τους συγκλώνησε. Τότε οι πυθμένες φάνηκαν των θαλασσών και ξεσκεπάστηκαν τις οικουμένες στα θεμέλια από τη δική σου, Κύριε, απειλή, από την οργισμένη σου πνοή». Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε πραγματικά υπερβολικές εικόνες. Έτσι ξεσκεπάζονται τα θεμέλια της οικουμένης, φαίνονται οι βυθοί των θαλασσών. Γενικά με όλες αυτές τις υπερβολικές εικόνες ο ποιητής επιχείρει να δώσει μια αίσθηση της επίδρασης που μπορεί να έχει υπέρ του λαού του παρέμβαση του Θεού πάνω στους εχθρούς του. Η περιγραφή της εμφάνισης του Θεού ως καταιγίδας είναι μια ισχυρή μεταφορά που βοηθά τον άνθρωπο να κατανοήσει το αόρατο και άπειρο μέσα από οικίες και μεγαλειώδεις κατά κάποιο τρόπο εικόνες της φύσης. Την έχουμε πάρα πολύ συχνά αυτήν την περιγραφή της εμφάνισης του Θεού και της φωνής του, των κεραυνών δηλαδή και των αστραπών, και σε άλλα ποιητικά κείμενα. Φωνή και ψάλλουμε ας πούμε στα Θεοφάνη, φωνή Κυρίου επί των υδάτων και τα λοιπά, που δείχνει ακριβώς μέσα από αυτές τις εικόνες της τρομερής καταιγίδας την δύναμη που έχει ο Θεός πάνω στη φύση. Στην επόμενη στροφή, στίχη 17-20, αναφέρεται ο ποιητής στον τρόπο με τον οποίο τον έσωσε ο Θεός από τους εχθρούς που τον απειλούν. «Άπλωσε από ψηλά το χέρι του και με έπιασε, με τράβηξε από τα βαθιά νερά. Θα με γλιτώσει από τους ισχυρούς εχθρούς μου και από όσους με μισούν, καθώς αυτοί ήταν από μένα δυνατότεροι. Τη συμφοράς μου την μέρα με φνηδίασαν, μα έγινε ο Κύριος το αντιστήριγμά μου. Με έβγαλε από το αδιέξοδο, με γλίτωσε επειδή με αγαπά». Εδώ έχουμε πάλι ζωηρές εικόνες με τις οποίες περιγράφεται η παρέμβαση του Θεού, η σωτήρια παρέμβαση του Θεού. Τα βαθιά νερά, το έχουμε πει σε πάρα πολλές εκπομπές μας, συμβολίζουν τα ανυπέρβλητα προβλήματα και τους κινδύνους που απειλούν να καταπνίξουν τον ποιητή, είναι εκπρόσωπο των δυνάμεων του χάους, είναι το πιο ισχυρό στοιχείο πάνω στο οποίο εκδηλώνει ο Θεός τη δύναμή του. Εδώ βλέπουμε να παίζουν έναν άλλο ρόλο. Ο Θεός απλώνει το χέρι του, λέει, και τον τραβάει μέσα από τα βαθιά νερά, μια εικόνα η οποία αυτή της ανάρσυρσης παραπέμπει στη διάσωση του Μωυσή από στον ποταμό Νείλο, όπου οι θεραπενίδες της κόρης του Φαραώ τον τράβηξαν από τα νερά και τον έσωσαν. Και βεβαίως με αυτή την εικόνα της ανάσυρσης υπογραμμίζεται η πρωτοβουλία και η δύναμη του Θεού να απελευθερώνει το λαό του όταν αυτός μόνος του δεν μπορεί, ξεκινώντας από τον Μωυσή και σε ένα σωρό άλλες περιπτώσεις στη συνέχεια της ιστορίας. Ακολουθεί μια άλλη στροφή, στίχη 21-25, όπου ο ποιητής εξηγεί γιατί ο Θεός παρεμβαίνει για να τον σώσει. Σε αυτή τη στροφή δηλώνει ο ποιητής ότι είναι απολύτως αθώος, είναι ένας ακέραιος χαρακτήρας, είναι ένας ευθύς άνθρωπος και συμπεριφέρεται σωστά απέναντι στο Θεό. Διαβάζω την στροφή αυτή και θα την δούμε στη συνέχεια. «Μαντάμιψε ο Κύριος αποδεικνύοντας το δίκαιό μου, επιβράβευσε την αθωότητά μου, γιατί τον δρόμο του Κυρίου ακολούθησα και δεν απομακρύνθηκα από τον Θεό μου. Είχα για οδηγό μου όλες τις αποφάσεις του, από τις απαιτήσεις του δεν παραμέλησε καμιά. Απέναντί του ήμουν ολοκάθαρος και πρόσεχα ανομία να μην πράξω. Μαντάμιψε ο Κύριος αποδεικνύοντας το δίκαιο μου και την αθωότητά μου που είναι μπροστά του φανερή». Διαβάζοντας κανείς αυτούς τους στίχους, δύσκολα μπορούμε να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του Δαβίδ, έτσι, αναμφίβολα. Ούτε ολοκάθαρος από αμαρτία ήτανε, ούτε κοντά στο Θεό ήταν συνεχώς και τα λοιπά. Απ' την άλλη μεριά όμως, δύσκολα θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται για έναν αλαζονικό κομπασμό του βασιλιά για τις δικές του αρετές. Έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις, να μην ζαλίζουμε τους ακροατές μας. Περισσότερο πιθανή φαίνεται η υπόθεση ότι όταν μιλάει για καθαριότητα των χεριών, ο ποιητής εννοεί την ειλικρίνεια του σκοπού να υπηρετήσει το σχέδιο του Θεού, την αφοσίωσή του στο Θεό. Δεν είναι αναμάρτητος, αλλά είναι ειλικρινής στην πρόθεσή του να υπηρετήσει το σχέδιο του Θεού. Έχουμε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ο ίδιος ο Δαβίδ κατανοεί αυτή την πιστότητα, μάλλον το πώς κατανοεί αυτή την πιστότητά του στο Θεό, όταν στο επεισόδιο εκείνο που ο Σαούλ που τον κυνηγούσε αποκοιμήθηκε μέσα σε μια σπηλιά, ο Δαβίδ τον πλησίασε και ενώ είχε την ευκαιρία να τον σκοτώσει, δεν τον σκότωσε, παρέκοψε ένα κομμάτι από την άκρη του μανδύα του για να, ως απόδειξη ότι μπορούσε να τον σκοτώσει και δεν τον σκότωσε. Λέει εκεί πέρα ο Δαβίδ, απομακρύνεται δηλαδή, πάει στην άλλη άκρη του βράχου ώστε να είναι σε απόσταση ασφαλείας και φωνάζει τον, ξυπνάει τον Σαούλ και του λέει: «Ο Κύριος ας ανταμείψει τη δικαιοσύνη του καθενός και την πιστότητά του. Γιατί ο Κύριος σε παρέδωσε σήμερα στα χέρια μου, αλλά εγώ δεν θέλησα να πλώσω το χέρι μου ενάντια σε εκείνον που ο Κύριος τον έχρισε». Βλέπουμε δηλαδή εδώ τον Δαβίδ να δείχνει μια μεγαλοψυχία, την οποία θεωρεί ότι είναι δικαιοσύνη και πιστότητά του στο σχέδιο του Θεού. Βεβαίως τον βλέπουμε σε άλλα χωρία να έχει διατάξει τη δολοφονία ανθρώπων για πολύ πιο... για πολύ λιγότερους λόγους, για πολύ μικρότερους λόγους μάλλον. Αφού λοιπόν αναφέρθηκε στην προσωπική του εμπειρία ο ψαλμοδός από τη σχέση του με το Θεό, προβαίνει στην επόμενη στροφή σε ένα γενικότερο συμπέρασμα σχετικά με τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός. Ας το προσέξουμε λίγο αυτό, γιατί έχει σημασία. «Κύριε, στους ενάρετους φέρεσε με την αρετή τους ανάλογα, σ' ανθρώπους έντιμους ανάλογα με την εντιμότητά τους, σ' αγνούς ανάλογα με την αγνότητά τους, μα στους κακόγνωμους φέρεσε ανάλογα με την κακία τους. Πράγματι εσύ γλιτώνεις τους ταπεινούς, μα τη ματιά την υπερήφανη την ταπεινώνεις. Εσύ Κύριε Θεέ μου φως δίνεις στο λιχνάρι μου και το σκοτάδι μου φωτίζεις. Γιατί χάρη σε σένα σώζομαι από ενέδρα πειρατών και χάρη στον Θεό μου εγώ μπορώ να υπερπηδώ και τείχος».
0: Μάλιστα. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά, και θέλουμε λίγο να δούμε έτσι με μεγαλύτερη διάθεση αναλυτική το συγκεκριμένο ψαλμό. Όπως είπατε, ο ποιητής εδώ καταλήγει σε ένα γενικό συμπέρασμα για τον χαρακτήρα του Θεού, στηριζόμενο στη δική του εμπειρία σωτηρίας. Μια τέτοια θεώρηση όμως του τρόπου που ενεργεί ο Θεός δεν κινδυνεύει να παρεξηγηθεί αν θεωρήσει κανείς ότι μια ορθή ηθική συμπεριφορά οδηγεί νομοτελειακά κατά κάποιον τρόπο σε ανταμοιβή από τον Θεό, αυτό που λέγαμε το παρεδώσει.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο κύριε Παπά, πράγματι, και γι' αυτό έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας και μου δίνετε την ευκαιρία και τώρα να το τονίσω αυτό, ότι ο χριστιανός πρέπει να διαβάσει αυτό το είδος του ψαλμού όχι με όρους κοσμικής επιτυχίας ή αποτυχίας, αλλά με όρους πνευματικής επιτυχίας ή αποτυχίας. Ιστορικά συγκεκριμένες και κοινωνικοπολιτικές συναλλαγές του Θεού με τον Ισραήλ στο πλαίσιο της Παλαιάς Διαθήκης ήταν μια επίγεια πρόγευση της πνευματικής σχέσης με τον Θεό μέσω του Χριστού που αποκαλύφθηκε στην Καινή Διαθήκη. Το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν μπορούμε να κρίνουμε με σημερινά κριτήρια ένα κείμενο του παρελθόντος και ιδιαίτερα της προχριστιανικής εποχής. Η νίκη για την οποία θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και να δοξάσουμε τον Θεό δεν είναι μια κοσμική νίκη, γιατί μια τέτοια νίκη μπορεί κάλλιστα να μετατραπεί γρήγορα σε ηθική και πνευματική καταστροφή, όπως το επισημάνετε κι εσείς. Αντίθετα, ο βαθύτερος έπαινος και η ευγνωμοσύνη μας πρέπει τώρα να επιφυλάσσονται για μια πνευματική επιτυχία και ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο η χάρη του Θεού μας επιτρέπει να μετατρέπουμε τις κοσμικές δοκιμασίες σε πνευματικές νίκες, δηλαδή την ανάπτυξή μας στην αγιότητα ως απάντηση σε κάθε βάσανο που καλούμαστε να υπομείνουμε. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι οι ψαλμοί βεβαίως αντικατοπτρίζουν ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο, αλλά και αυτή είναι η ομορφιά των ψαλμών, μπορούμε αυτό το ιστορικό πλαίσιο να το υπερβούμε θεωρώντας όλους αυτούς τους λόγους που μιλάει για νίκες κατά των εχθρών ή για εχθρούς κλπ. Να τα μεταφέρουμε σε ένα πνευματικό επίπεδο, κάτι άλλωστε το οποίο μας δίδαξε και ο Χριστός. Σε καμιά περίπτωση δηλαδή δεν πρέπει να ερμηνεύσουμε την όποια κοσμική μας επιτυχία ως ένδειξη εγκύτητάς μας με το Θεό. Μου πάνε καλά τα πράγματα, άρα ο Θεός είναι ευχαριστημένος μαζί μου. Αυτό θα
0: είναι
1: ήταν
0: μια
1: απλώς
0: προτεσταντική έτσι προσέγγιση.
1: Υπάρχουν δυστυχώς και τέτοιες. Υπάρχει μια ολόκληρη θεολογία που λέγεται θεολογία του Ευαγγελίου της Ευημερίας, που πραγματικά παραπλανά πάρα πολλούς ανθρώπους, δίνοντας την εντύπωση ότι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος είναι αμαρτωλός ή ένας ευτυχισμένος είναι και δίκαιος. Είναι εξίσου άχρηστο να ταυτίσουμε τη θέση, τη δύναμη, την επιτυχία, την υγεία με την εγκύτια στο Θεό. Όπως είναι να σκεφτόμαστε έτσι για τον θρίαμβο επί των εχθρών μας. Αυτό είναι τόσο αληθινό που καλούμαστε πάντα να αξιολογούμε την υλική επιτυχία με όρους πνευματικής ευκαιρίας. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό. Θα πρέπει να επιθυμούμε έναν κοσμικό θρίαμβο επί των εχθρών μας μόνο δευτερευόντως, δηλαδή ως φυσικό ανθρώπινο όφελος, όταν είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Αυτό που πρέπει να επιθυμούμε πρωτίστως είναι η μεταστροφή των εχθρών μας, όχι η συντριβή τους, ακόμα και όταν επιδιώκουμε μια ολοένα και βαθύτερη μεταστροφή στο Χριστό και για μας τους ίδιους βεβαίως. Μακάρι να αγωνιζόμασταν εμείς για να επιστρέψουμε στο Χριστό και να παρακαλούμε και οι εχθροί μας να επιστρέψουν στο Χριστό, τότε πια δεν θα είναι εχθροί μας. Για το λόγο αυτό ο βασικός χριστιανικός στόχος για τους εχθρούς είναι να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Θεό. Είναι πιο σωτήριο για μας να προσφέρουμε τα βάσανά μας στα χέρια τους για αυτόν τον σκοπό παρά να κερδίσουμε οποιαδήποτε κοσμική νίκη. Αυτό που πρέπει να επιδιώκουμε και σίγουρα να προσευχόμαστε γι' αυτό είναι η ενσωμάτωση των εχθρών μας στην όποια πνευματική νίκη που τα πάθη μας στα χέρια τους μπορεί να μας επιτρέψουν να κερδίσουμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια του Χριστού στην προκειμένη περίπτωση. Έχετε ακούσει ότι υπόθηκε να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας και προσεύχεστε για αυτούς που σας καταδιώκουν, ώστε να γίνετε παιδιά του Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Βασική προϋπόθεση, δηλαδή αν θέλουμε να λεγόμαστε παιδιά του Θεού, παιδιά του Πατέρα μας, είναι να προσευχόμαστε οι εχθροί μας να γνωρίσουν και αυτοί το Θεό. Με το ίδιο πνεύμα, για να συντομεύουμε λίγο, θα πρέπει να κατανοηθούν και οι στίχοι που ακολουθούν. Πρόκειται για μια μακρά ενότητα στην οποία ο ποιητής περιγράφει τις ευεργεσίες που δέχτηκε από τον Θεό ώστε να καταστεί ικανός να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του. Για την οικονομία της εκπομπής θα διαβάσω απλώς τους στίχους χωρίς να τους αναλύσω και αμέσως μετά λέμε δύο λόγια για να κλείσουμε. Στις δύο τελευταίες στροφές ο ποιητής ευχαριστεί και ξυμνεί το Θεό για τις νίκες που του χάρισε. Τα έργα του Θεού είναι άψογα, πολύτιμα τα λόγια του Κυρίου, υπερασπίζεται όλους όσους ελπίζουν σε αυτό. Ποιος τάχα είναι Θεός εκτός από τον Κύριο? Ποιος είναι Θεός εκτός από τον Θεό μας? Ο Θεός είναι που με δύναμη με θωρακίζει, κάνει τον τρόπο της ζωής μου άψογο. Εσύ κάνεις τα πόδια μου γοργά σαν ελαφίνας και να σταθώ με φέρνεις στις κορφές. Γυμνάζεις για τον πόλεμο τα χέρια μου, τα μπράτσα μου σαν τόξο χάλκινο τα ενισχύεις. Μου έδωσες ασπίδα που με σώζει, με υπερασπίζεται η δική σου δύναμη, η καθοδήγησή σου με ταλαιοποιεί. Αυτή σου η καθοδήγηση θα με διδάξει. Δρόμο πλατή κατά από τα πόδια μου ανοίγεις να βαδίσω. Τα πέλματά μου δεν κουράζονται. Θα καταδιώξω τους εχθρούς μου και θα τους προφτάσω. Πίσω δεν θα γυρίσω ώσπου να αφανιστούν. Θα τους συνθλίψω έτσι που όρθιοι να μην μπορούν να σταθούν, μα να υποταχθούν κατά από τα πόδια μου. Με δύναμη με θωρακίζεις για τον πόλεμο. Δεμένους χειροπόδαρα σε μένα υποτάσσεις όλους όσοι εναντίον μου ξεγείρονται. Σε φυγή τρέπεις τους εχθρούς μου από μπρος μου και εξολοθρεύεις όσους με μισούν. Κραυγάζουν, μα κανείς δεν βρίσκεται να τους γλιτώσει. Στον Κύριο απευθύνονται, μα δεν τους αποκρίνεται. Θα τους λιανίσω να γίνουν σαν το σκύβαλο απέναντι στον άνεμο. Σαν να ήταν χώμα στις πλατείες θα τους λιάνω.
2: Τρία λεπτά έχουμε στη διάθεσή
1: είπαμε
2: μας,
1: βεβαίως ναι. Ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε πνευματικά όλους αυτούς τους στίχους. Στα τρία λεπτά δεν θα διαβάσω τους υπόλοιπους στίχους μέχρι το στίχο 51. Μπορούν οι ακροτές μας να τους δουν στην Αγία Γραφή τους. Είναι μια δοξολογία προς τον Θεό για τις ευεργεσίες που του έχει χαρίσει. Ξαναγυρίζοντας όμως από εκεί που ξεκινήσαμε στην τραγική ιστορία του Σαούλ, ο οποίος εκλέχθηκε και στη συνέχεια απορρίφθηκε από τον Θεό, μπορούμε να συνάγουμε ένα βαθύ θεολογικό μήνυμα για τη σύγχρονη εποχή. Αρχίζοντας από την επιλογή του Ιακώβ αντί του Ισάφ και την εκλογή του Ισραήλ, όπως περιγράφεται στους προφήτες, μέχρι την κλίση των Αποστόλων και του Παύλου, αλλά και κάθε χριστιανού χωριστά, ολόκληρη η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι η εκλογή του Θεού είναι ελεύθερη και απροϋπόθετη. Η συνέχιωση όμως της χάρης του Θεού εξαρτάται απόλυτα από την πιστότητα του εκλεγμένου. Ο Θεός μας χαρίζει τη χάρη Του, μας εκλέγει, αλλά η πιστότητα η δική μας στην εκλογή, στην, ως ανταπόκριση στην εκλογή, θα είναι ο βασικός συντελεστής που θα συνεχίσει, που θα έχει ως συνέπεια τη συνέχιση της χάρης του Θεού. Ο Θεός ετοίμασε αιώνια βασιλεία για τον Σαούλ, αλλά ο Σαούλ δεν μπόρεσε να φανεί άξιος της εκλογής του. Και αν μια στιγμή αμφιβολίας υπήρξε αρκετή ώστε να απορριφθεί ο Σαούλ από τον Θεό, είναι προφανής η ευθύνη των χριστιανών, οι οποίοι εκτός των άλλων έχουμε και την εμπειρία της νίκης του Χριστού πάνω στο θάνατο. Αυτήν ακριβώς την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό επέδειξε η Θεοτόκος Μαρία όταν ο άγγελος της ανήγγειλε ότι επιλέχθηκε για να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Έτσι οι στίχοι του Ψαλμού 17 που επιλέχθηκαν ως προκείμενο του αφιερωμένου στην Παναγία Εσπερινού θα μπορούσαν να βρουν να έχουν βγει από το στόμα της Μαρίας, καθώς εκφράζουν απόλυτα αυτήν την απροϋπόθετη εναπόθεση όλων των ελπίδων της στο Θεό. «Κύριε, εσένα θα αγαπώ που είσαι η δύναμή μου, ο Κύριος είναι το στήριγμά μου, σε εκείνον καταφεύγω που με σώζει. Ο Θεός με βοηθάει, σε Αυτόν θα ελπίζω, με υπερασπίζεται και με γλιτώνει με τη δύναμή Του, είναι ο προστάτης μου. Τον Κύριο με ύμνους θα επικαλεστώ και από τους εχθρούς μου θα γλιτώσω. Από τον Άγιο του Ναό άκουσε τη φωνή μου, οι κραυγές μου προς Αυτόν μέχρι τα αυτιά Του έφτασαν».
2: Μάλιστα. Και με αυτόν τον πολύ όμορφο τρόπο ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε όλοι καλά.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγελής Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για το περιβάλλον και στη σειρά εκπομπών με θέμα του κυρίου η Γη και το πλήρωμα αυτής, το παρόν και το μέλλον του πλανήτη Γη κατά την επιστήμη, οι συνέπειες της παρεμβάσεως του ανθρώπου, θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή και θα ερμηνεύσουμε την αλλίωση των συνθήκων ζωής στη Γη. Με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Πώς ερμηνεύεται η αλλίωση των συνθήκων ζωής στη Γη? Είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Συνοδοιπόρο θα έχουμε και στη σημερινή εκπομπή τον κοινωνιολόγο, τον κύριο Νικηφόρο Φάρκονα, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Φάρκονα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Φάρκονα, πιστεύετε ότι η κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία 50 χρόνια και κατ' επέκταση η αλλίωση που έχει επέλθει στις συνθήκες της καθημερινής μας ζωής είναι απόρρια της βιομηχανικής επανάστασης στην οποία αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή?
1: Βεβαίως,
0: να κάνουμε και μια σύνδεση με το προηγούμενο.
1: Να κάνουμε και μια σύνδεση με το προηγούμενο. Πάρα πολύ σωστό το ερώτημα. Να προσπαθήσουμε να πούμε ένα-δύο πραγματάκια σχετικά με αυτό και πώς, όπως πολύ σωστά το βάλατε, πώς η βιομηχανική επανάσταση επέδρασε σημαντικά στην αλλίωση του φυσικού, του ίνου, γενικότερα περιβάλλοντος. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι γνωστό βέβαια έτσι ότι όσο ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν βιολογικό και κοινωνικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει στην ουσία ότι είναι άρρηκτα, από τη μία πλευρά είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη φύση, γιατί στην ουσία μέσα από την φύση μπόρεσε και αναπτύχθηκε και έφτασε εδώ που έφτασε, αλλά ταυτόχρονα είναι και κοινωνικό, που σημαίνει ότι έχει κοινωνικές σχέσεις και σε όλες του αυτές τις κοινωνικές σχέσεις υπάρχει μια αλληλοεξάρτηση και ένα επηρεασμός με το φυσικό περιβάλλον. Η Γη λοιπόν, επειδή είναι και πολύ εύστοχος ο τίτλος που έχετε δώσει στο αφιέρωμα αυτό που κάνετε, δεν μπορεί να λειτουργήσει στην ουσία εάν δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και στο φυσικό του περιβάλλον. Ίσως ο δημιουργός όταν σκεφτόταν ή όταν έπλαθε, να το πούμε, προσπάθησε να υπάρξει σε ένα τέτοιο μέγεθος η σχέση αυτή και σε μια τέτοια αρμονία και ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση, έτσι ώστε όλα να εξελίσσονται όσο γίνεται ομαλά. Γιατί εάν υπερισχύσει ένα από τα δύο, τότε αυτή η ισορροπία θα πάψει να υπάρχει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες είτε για το περιβάλλον, είτε για τον άνθρωπο ή και αντίστροφα. Γιατί αν υπάρχει για τον άνθρωπο, προέρχεται από το περιβάλλον, όπως και αντίστροφα. Υπάρχει λοιπόν μια έντονη

είναι τυχαία. Νομίζω ότι ο μαλθουσιανική θεωρία, ο Τόμας Μάλθους ήταν αυτός ο οποίος άρχισε να τον απασχολεί το κατά πόσο το γήινο περιβάλλον και οι πεπερεσμένες δυνατότητες οι οποίες έχει, όπως ακριβώς το ανέφερε, οι ανοχές δηλαδή και οι αντοχές της γης, θα είναι τέτοιες έτσι ώστε να μπορέσουν να συντηρήσουν τον άνθρωπο. Και αν αυτό το συνδέσουμε, θα αναφερθούμε αναλυτικά παρακάτω, με την τεράστια πληθυσμιακή αύξηση που υπάρχει από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά, θα το δούμε αναλυτικά αυτό, τότε καταλαβαίνουμε ότι η επικινδυνότητα όσον αφορά αυτή την ανισορροπία είναι τεράστια. Η αλματώδης λοιπόν πρόοδος της τεχνολογίας στη βιομηχανική επανάσταση, και να τονίσουμε γιατί δεν το τονίσαμε έντονα στην προηγούμενη συζήτηση την οποία είχαμε, ιδιαίτερα την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και δεν αναφέρομαι τυχαία στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν η απαρχή στην ουσία, ήταν το διάστημα η απαρχή γιατί να περάσουμε στην πυρηνική περίοδο, η οποία όπως καταλαβαίνετε πυρηνική περίοδο εισήγαγε την βιομηχανική και πολεμική παραγωγή, επέτεινε τον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών, ανταγωνισμός ο οποίος οδήγησε στην ουσία σε δύο μεγάλα οικονομικά στρατόπεδα, τα οποία αυτός ακριβώς ο ανταγωνισμός ο οποίος υπήρχε Ανατολή και Δύση όπως γνωρίζαμε, είχε και τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή για να υπερισχύσει ο ένας απέναντι στον άλλον. Αυτή είναι μια πλευρά η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, την οποία δεν την αναφέραμε στην προηγούμενη συζήτησή μας, και θα ήθελα να αναφερθώ για να γίνει κατανοητό ότι επηρέασε πάρα πολύ η γενικότερη ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας, η οποία ήταν αποτέλεσμα των καινοτομιών που αναφέραμε στην προηγούμενη συζήτησή μας. Να συνεχίσω λοιπόν λέγοντας ότι στην ουσία αυτή λοιπόν η τεχνολογική επανάσταση, αυτή η τεχνολογική επανάσταση η οποία επήλθε μετά τη βιομηχανική, ήταν το τρίτο στάδιο επανάσταση. Είπαμε η πρώτη ήταν η γεωργική, η δεύτερη ήταν στην ουσία η βιομηχανική και η τρίτη στην ουσία ήταν η τεχνολογική. Ή τρίτο κύμα, όπως το ανέφερε και ο Τόφλερ σε ένα του βιβλίο πάρα πολύ χαρακτηριστικά που ασχολήθηκε, ήταν αυτό στην ουσία που δημιούργησε όλες εκείνες τις αρνητικές προϋποθέσεις όσον αφορά το περιβάλλον, τις αρνητικές δηλαδή επιπτώσεις όσον αφορά το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ταυτόχρονα βέβαια, να τονίσουμε εδώ, θα μου δοθεί η δυνατότητα να αναφερθώ παρακάτω, δημιουργήθηκε και αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή με το σταμάτημα στην ουσία των δύο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και όσον αφορά την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά και όσον αφορά την αξιοποίηση γενικότερα των πλεονεκτημάτων που μπορεί να έχει η τεχνολογία. Έτσι, γιατί όπως γνωρίζετε, λέμε συχνά ότι η τεχνολογία, γενικά οι καινοτομίες, για να αναφερθούμε και και στη σύγχρονη πραγματικότητα, ότι γενικότερα αποτελεί ευλογία αλλά και κατάρα. Για να μην φτάσουμε να αναφερόμαστε ότι είναι άσπρο-μαύρο, γιατί η ζωή μας δεν είναι μόνο άσπρο-μαύρο, υπάρχουν και μέση λύση, είναι πολύχρωμη η ζωή μας και κατά αυτόν τον τρόπο έτσι θα πρέπει να τη βλέπουμε, να είμαστε δηλαδή αισιόδοξοι. Πρέπει να πούμε ότι η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα, και θα αναφερθούμε σε κάποιο σημείο, μας δίνει τη δυνατότητα για να μπορούμε αυτά τα οποία αρνητικά έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, η ίδια η επιστήμη, η ίδια η ανάπτυξη της επιστήμης, καινοτομίες δηλαδή σήμερα, να τις δώσουν τη δυνατότητα να προλάβει ακόμα δυσκολότερες καταστάσεις και συνέπειες όσον αφορά το περιβάλλον, να προλάβει δηλαδή αυτή την περιβαλλοντική και οικολογική καταστροφή, αλλά και απ' την άλλη να δημιουργήσει ποιοτικότερες συνθήκες ζωής για τον ίδιο τον άνθρωπο πάνω στη γη.

0: αυτόν περισσότερο ως εισαγωγή. Και να κλείσω με αυτή την εισαγωγή λέγοντας, γιατί το βρήκα εδώ, μια και το έκανε και ο γιος μου στα αρχαία, γράφει ένα σημείο για να δείξω δηλαδή τη σημασία και την, που έδιναν ακόμα και από την αρχαία εποχή στον ίδιο τον άνθρωπο. Ο Σοφοκλής σε μια τραγωδία του στην Αντιγόνη λέει, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πολλά γεννούν το δέος, το μέγα δέος ο άνθρωπος γεννά. Τι θέλει να πει με αυτό, που είναι αρκετά εύστοχο, ότι ο άνθρωπος στην ουσία λόγω της ηθικής του αστάθειας χρησιμοποιεί την εφευρετικότητά του όχι μόνο για το καλό αλλά και για το κακό. Δηλαδή ότι ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αυτός που έχει το κλειδί στα χέρια του για την εξέλιξή του, για την βελτίωση των συνθήκων ζωής, για την πρόοδο. Εάν όλα αυτά όμως τα κάνει έχοντας ένα ηθικό υπόβαθρο, εάν δείξει σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον, εάν δείξει σεβασμό απέναντι στον ίδιο τον εαυτό. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσω εδώ και να σας το βάλω σαν, επειδή δεν θα είμαι στην τελευταία συνάντηση, στην τελευταία συζήτηση την οποία θα κάνετε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και την ευθύνη του ίδιου του ανθρώπου, γιατί πάρα πολλές φορές ως άτομα ρίχνουμε την ευθύνη, αναφερόμαστε γενικά και αναφερόμαστε στα κράτη, στις κοινωνίες, στην εξουσία και δεν βλέπουμε και την προσωπική μας ευθύνη που έχουμε απέναντι σε αυτή την καταστροφή που συντελείται και το πώς εμείς μεμονωμένα να βάλουμε το λιθαράκι μας στο προσωπικό, το ατομικό για τη βελτίωση των συνθήκων και την καλυτέρευση. Θα μου πείτε ένα άτομο σιγά σιγά, το ένα είναι δύο, τρία και ούτω καθεξής.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε Φάρκονα, και συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως.

0: με τον κοινωνιολόγο, τον κύριο Νικηφόρο Φάρκονα. Συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή. Θα ήθελα, κύριε Φάρκονα, να αναφερθούμε στην αλλίωση και στις αρνητικές συνέπειες που αυτή έχει στην ζωή των ανθρώπων.
1: Ωραία. Καταρχάς να πούμε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι όταν αναφερόμαστε, καταρχάς οι ίδιες οι αρνητικές συνέπειες είναι ταυτόχρονα και αίτια δημιουργίας. Δηλαδή, στην ουσία τα αίτια τα οποία γεννούν το πρόβλημα όσον αφορά την βιομηχανική ανάπτυξη, τεχνολογική ανάπτυξη. Θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιώ, επειδή αναφέρεται και η εκπομπή για τα τελευταία 50 χρόνια, να χρησιμοποιώ περισσότερο τον όρο τεχνολογική, γιατί αναφερόμαστε ήδη για την τρίτη, που είναι συνέχεια της βιομηχανικής στην ουσία επανάστασης, γιατί αναφερόμαστε για το τρίτο κύμα, για την τρίτη στην ουσία μεγάλη έτσι επανάσταση όσον αφορά τις μηχανές και την τεχνολογία. Μιλάμε λοιπόν για τεχνολογική επανάσταση, και σε αυτή την τεχνολογική επανάσταση στην ουσία συνοδεύεται και με έναν έντονο ανταγωνισμό παγκόσμιο, ο οποίος έχει ως σκοπό κατά κύριο λόγο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Αυτή λοιπόν η επιδίωξη στην ουσία, η οποία είναι ως αποτέλεσμα, βλέπουν αυτοί οι οποίοι έχουν τα μέσα παραγωγής στα χέρια τους, ότι μας δίνεται η δυνατότητα για μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής, για μεγαλύτερη ποσότητα παραγωγής, για μεγαλύτερο κέρδος. Αυτή όμως η επιδίωξη της μεγιστοποίησης του κέρδους οδηγεί στην ουσία σε μη τήρηση κανόνων οι οποίοι έχουν να κάνουν και με την προστασία της ίδιας της εργασίας και του ίδιου του ανθρώπου, αλλά και με την προστασία του περιβάλλοντος. Ενώ ταυτόχρονα αυτό συνοδεύεται, εξαιτίας της ανάπτυξης, γιατί αναφερόμαστε και στην τεχνολογία των μέσων επικοινωνίας, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, εξαιτίας δηλαδή της διαφήμισης, και σε μια καταναλωτική κουλτούρα, και αναφέρομαι στην έννοια της κατανάλωσης, γιατί είναι μια έννοια η οποία μπαίνει έντονα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας αυτής ακριβώς της αύξησης της παραγωγής, και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ίδιο τον άνθρωπο, με τις ανάγκες του και με το πώς ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες, με μια λοιπόν καταναλωτική κουλτούρα η οποία στην ουσία δημιουργεί σε μεγάλα στρώματα της κοινωνίας αυταπάτες για το τι μπορούν να καταναλώσουν, πόσα μπορούν να καταναλώσουν. Αυτές λοιπόν οι ανάγκες, οι πλαστές οι οποίες δημιουργούνται, και αυτού του είδους η καταναλωτική κουλτούρα δημιουργεί στην ουσία έντονα κοινωνικά προβλήματα. Να πούμε καταρχάς πάνω σε αυτό ότι με βάση στοιχεία τα οποία υπάρχουν ήδη τώρα, δηλαδή μιλάμε ότι περίπου στη γη 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου το 1 πέμπτο της ανθρωπότητας, εξακολουθεί να ζει σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Αυτό τι σημαίνει? Όταν μιλάμε για απόλυτη φτώχεια, σημαίνει ότι στην ουσία του λείπουν βασικά αγαθά. Λείπει νερό, τροφή, περίθαλψη και εκπαίδευση. Αυτά είναι τα κύρια και τα βασικά αγαθά. Και σήμερα αυτά τα βασικά αγαθά, εάν τα δούμε συγκριτικά με την τεράστια ανάπτυξη και την ποσότητα της παραγωγής, σε αντίθεση δηλαδή με την ανάπτυξη και την ποσότητα της παραγωγής, καταλαβαίνουμε τον τρόπο και την ανισοκατανομή η οποία υπάρχει όσον αφορά τους φυσικούς πόρους, αλλά και την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος. Και αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί, θα μιλήσουμε αναλυτικότερα γι' αυτό, που δημιουργεί και την, όπως λέμε, την αλωτρίωση του ανθρώπου και από τον εαυτό του και από την εργασία και από το παραγόμενο προϊόν, αλλά και από την και από τη φύση.
0: Και όταν λέμε μια... αλατρίωση, κύριε Φάρκονα, εννοούμε την αποξένωσή του.
1: Πολύ σωστά. Απλά η έννοια της αποξένωσης αναφέρεται.
0: Ναι.
1: Η έννοια της αλατρίωσης είναι μια πιο γενική έννοια σχετικά με την αποξένωση. Η αποξένωση αναφέρεται κατά κύριο λόγο στη σχέση ανθρώπου από άνθρωπο. Η αλατρίωση όμως αναφέρεται και στην σχέση του ανθρώπου με την εργασία του. Δηλαδή... στην διαδικασία της παραγωγής, τον τρόπο με τον οποίο παράγει, να το πούμε απλά να γίνεται κατανοητό και από, από τους ακροατές, ότι πηγαίνουμε δηλαδή στη δουλειά και δεν νιώθουμε καλά, δεν αισθανόμαστε καλά, και αυτό γιατί είτε δεν μας αρέσει αυτό το οποίο κάνουμε, είτε γιατί δεν πληρωνόμαστε καλά, είτε γιατί υπάρχει εντατικοποίηση της παραγωγής, είτε γιατί δεν υπάρχουν καλές συνθήκες δουλειάς. Αυτή λοιπόν είναι η αλλοτρίωση από την ίδια την παραγωγική διαδικασία. Υπάρχει αλλοτρίωση από το παραγόμενο προϊόν, δηλαδή βλέπω εγώ ότι παράγω και αυτό το οποίο παράγω δεν μπορώ να το καρποθώ, είναι αυτό που λέγαμε πριν, ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνονται τα αγαθά, το κόστος δηλαδή στην ουσία, αυτό που λέμε και στην οικονομία, το κόστος ευκαιρίας, δηλαδή από τη μία παράγω και από την άλλη δεν μπορώ, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να καταναλώσω, να ικανοποιήσω μάλλον τις ανάγκες μου και να καταναλώσω αυτό το οποίο παράγω. Για να το πούμε πάρα πολύ απλά, μπορεί ένας Γερμανός παράδειγμα εργάτης να δουλεύει στο εργοστάσιο, ας πούμε, της Mercedes, να βλέπει ότι παράγεται το προϊόν και να μην μπορεί να θέλει να το αγοράσει και να μην μπορεί να το αγοράσει. Αυτό στην ουσία είναι η αποξένωση, το λέω λίγο χοντρικά για να γίνει κατανοητό, αλλά αναφέρεται και στα καθημερινά, δηλαδή μπορεί να παράγω το προϊόν και να μην το βλέπω. Είναι και αυτό μια πλευρά. Επειδή υπάρχει τεράστια εξειδίκευση στην παραγωγή, παράδειγμα για να φτιαχτεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, υπάρχουν εργοστασιακές μονάδες σε όλο τον κόσμο. Έτσι δηλαδή, παράδειγμα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος έχει τη φίρμα της IBM, έχει εργοστάσια τα οποία φτιάχνουν κομμάτια-κομμάτια, είτε στην Κίνα, είτε στην Ταϊβάν, είτε στην Μπαγκόγκ, είτε οπουδήποτε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φτιάχνουμε ένα κομμάτι και δεν μπορούμε να δούμε αυτό το οποίο παράγουμε συνολικά. Αυτή λοιπόν η έντονη εξειδίκευση η οποία υπάρχει στην δουλειά σε αποκόβει στην ουσία το τελικό προϊόν της παραγωγής. Είναι μια άλλη πλευρά. Και βέβαια τέλος,
0: δηλαδή ότι
1: είναι...
0: δεν μπορούν να το καταναλώσουν, δεν υπάρχει δυνατότητα από την πλευρά των εργαζομένων να καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν, ίσως να είναι και αυτό.
1: Να καταναλώσουν βέβαια το συγκεκριμένο προϊόν, πάρα πολύ σωστά λέτε, είναι αυτό που ανέφερα δηλαδή στην ουσία, το παράγω αλλά δεν μπορώ
0: να το καταναλώσω.
1: Να το καταναλώσω. Ναι. Άρα αυτό μου δημιουργεί προβλήματα, γι' αυτό λέμε ότι οφείλεται και στον ίδιο τον άνθρωπο η ισορροπία που έχει σαν άνθρωπος, να γνωρίζει τις ανάγκες του, τις πραγματικές του ανάγκες και να κινείται με βάση αυτές, και ίσως είναι ένα θετικό αυτό που μας έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, που είναι μια άλλη συζήτηση αρκετά μεγάλη, να αλλάξουμε δηλαδή στην ουσία τα καταναλωτικά μας πρότυπα, έτσι, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητά μας. Και βέβαια το άλλο, έτσι, είναι οι αποξενωμένες σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων και στο χώρο της εργασίας. Είναι αυτό που λέμε, μπορεί να εργάζομαι δίπλα, να είμαι σε μια τεράστια επιχείρηση που να έχει χιλιάδες εργαζόμενους, υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις πάρα πολύ, και να μην γνωρίζω ποιος είναι δίπλα μου και τι ακριβώς κάνει. Αυτό είναι που λέμε η οργάνωση παραγωγής, είναι η εξειδίκευση, με αποτέλεσμα αυτό να είναι μια άλλη μορφή αποξένωσης η οποία υπάρχει. Και τέλος υπάρχει αποξένωση, όλο αυτό δημιουργεί και μια αποξένωση απέναντι στη φύση, την οποία τη φέρνει η αστικοποίηση, η συγκέντρωση στις μεγάλες πόλεις, η μείωση του ωφέλιμου χώρου που υπάρχει στα αστικά κέντρα, δηλαδή το γεγονός του ότι οικοδομείται όλο και περισσότερο, με όλο και λιγότερο πράσινο, και αυτό να δημιουργεί στην ουσία έντονα και περιβαλλοντικά προβλήματα.
0: Και όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, κύριε Φάρκονα, είναι απόρρια αποτέλεσμα του τεχνικού πολιτισμού, δηλαδή της κυριαρχίας της μηχανής στη ζωή του ανθρώπου.
1: Θα έλεγα ότι είναι μια πλευρά πάρα πολύ σημαντική αυτή, ναι. Δηλαδή το γεγονός του ότι υπάρχει αυτή η ανάπτυξη η οποία υπάρχει, η δυνατότητα η οποία μας δίνει η τεχνολογία, όπως πάρα πολύ σωστά λέτε, και έχει περισχύσει πλέον η μηχανή απέναντι στον άνθρωπο, έχει φτάσει δηλαδή στο σημείο ο άνθρωπος να μην μπορεί να ελέγχει σε ένα μεγάλο βαθμό τα επιτεύγματα τα οποία δημιουργεί. Αυτό ακριβώς είναι που οξύνει στην ουσία τα προβλήματα.
0: Να διακόψουμε
1: παράλληλα με αυτό, γιατί θα αναφερθούμε παρακάτω. Αυτή ακριβώς η ανάπτυξη οδηγεί στην ουσία και στην εξάντληση των φυσικών πόρων, που είναι ένα τεράστιο θέμα και για το οποίο τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί νομίζω μιλάτε στην επόμενη συζήτηση.
0: Στις δύο επόμενες εκπομπές και στην
1: θα
0: αναζητήσουμε και τρόπους
1: που είναι πάρα πολύ
0: αντιμετώπισης. Να διακόψουμε όμως το σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού, κύριε Φάρκονα.
1: Ωραία.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Με τον κοινωνιολόγο, τον κύριο Νικηφόρο Φάρκονα, συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή. Ασχολούμαστε με την αλλίωση των συνθήκων ζωής στην γη. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, κύριε Φάρκονα, αναφερθήκαμε στην αλωτρίωση, στην εντατικοποίηση της εργασίας. Έχουμε την παραγωγή περισσότερων αγαθών σε λιγότερο χρόνο με βελτιωμένη ποιότητα. Ωστόσο, η μηχανοποίηση της ανθρώπινης εργασίας, κύριε Φάρκονα, και γενικότερα της ανθρώπινης ζωής, έχει και αρνητικά αποτελέσματα.
1: Βεβαίως. Είναι γεγονός ότι ταυτόχρονα αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι αποτελεί δηλαδή αυτή η ανάπτυξη τεχνολογική, αποτελεί ταυτόχρονα ευλογία αλλά και κατάρα. Υπάρχει μια που συνδέεται όμως, όπως είπα και τόνισα, και με τα καταναλωτικά πρότυπα τα οποία έχουμε και τα οποία διαμορφώνουμε στη σημερινή κοινωνία. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος. Αυτός είναι μια αλυσίδα. Η ανάγκη για κατανάλωση οδηγεί στην ουσία, μάλλον η ανάγκη του να ικανοποιήσουμε τις βασικές μας ανάγκες οδηγεί στην ανάγκη για κατανάλωση. Και ταυτόχρονα αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, οδηγεί στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, στην ανεξέλεγκτη στην ουσία χρησιμοποίηση και εξάντληση των φυσικών πόρων, και όλο αυτό στην ουσία να δημιουργεί τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα. Να πούμε εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αυτή ακριβώς η εντατικοποίηση, η τεχνολογική μάλλον ανάπτυξη, το είπα κάποια στιγμή, οδήγησε και σε έντονους ρυθμούς αύξησης του αστικού πληθυσμού. Δηλαδή στην ουσία, επειδή ένα μεγάλο μέρος από τις αγροτικές περιοχές μετανάστευσε στα μεγάλα αστικά κέντρα, απ' την άλλη η βελτίωση συνθήκων ζωής, η βελτίωση, το γεγονός του ότι ακόμα και στις ανεπτυγμένες και στις μη ανεπτυγμένες χώρες, δηλαδή ακόμα και στις υποανάπτυκτες χώρες, είχαμε γενικότερα βελτίωση κάποιων δικτών όσον αφορά τη ζωή, δηλαδή είχαμε κάποια μείωση της θνησιμότητας. Αυτό στην ουσία μεγάλωσε τα τελευταία 20 χρόνια τον πληθυσμό πάνω στη γη. Αυτός λοιπόν ο υπερπληθυσμός και ιδιαίτερα η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού σε πάρα πολύ περιορισμένο χώρο δημιούργησε έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα. Και μάλιστα, να το τονίσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα τελευταία στην ουσία 20 χρόνια μιλάμε και για περιβαλλοντικούς πρόσφυγες. Δηλαδή μιλάμε στην ουσία για μεγάλες μεταναστεύσεις μαζών, ιδιαίτερα σε χώρες του τρίτου κόσμου, οι οποίες εξαιτίας της ερημοποίησης της έλξης φυσικών πόρων μεταναστεύουν σε άλλες περιοχές, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν τα απαραίτητα και να μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό λοιπόν στην ουσία είναι, εάν το σκεφτούμε, νομίζω ότι μας οδηγεί σε ότι έχουμε φτάσει στο μηδέν στην ουσία και θα πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να αρχίσει πλέον η αντίστροφη πορεία. Γιατί όπως, αν θυμάστε καλά, στο ξεκίνημά μου στην προηγούμενη συζήτηση την οποία είχαμε, υπήρξε η αρνητική έτσι, εκτίμηση η οποία υπήρχε από όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι μέσα στα επόμενα 50 χρόνια με τους ρυθμούς που πηγαίνουμε τώρα και με τους ρυθμούς ανάπτυξης και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τη γη. Και όλα αυτά είναι βασισμένα σε στοιχεία, μελέτες, έρευνες οι οποίες γίνονται και οι οποίες αναδεικνύουν ότι είμαστε στο σημείο μηδέν και ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε όλοι μαζί ώστε να ανατραπεί αυτή ακριβώς η πορεία. Βέβαια, οι τρόποι αντιμετώπισης είναι άλλη συζήτηση, την οποία θα την κάνετε φαντάζομαι στην τελευταία σας.
0: Και με την υπερεκμετάλλευση, κύριε Φάρκονα, μολύνεται το φυσικό περιβάλλον και καταστρέφεται ταυτόχρονα.
1: Βεβαίως και δημιουργούνται, θα μιλήσετε νομίζω για αυτά, δημιουργούνται και έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία είναι γνωστά σε όλους. Έτσι όπως είναι, η μείωση του ατμοσφαιρικού όζοντος, η ρύπανση της ατμόσφαιρας γενικότερα, καταστρέφονται τα οικοσυστήματα, αυξάνεται ο όγκος των απορριμμάτων εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης, όπως είπαμε, στα αστικά κέντρα. Μολύνονται τα νερά και αυτό έχει ως συνέπεια εξαιτίας, κατά κύριο λόγο εξαιτίας των πετρελαιοκυλίδων. Μειώνεται η βιοπικιλότητα. Αλλαγές γενικότερα στις καιρικές συνθήκες. Το βλέπουμε και γύρω μας πάρα πολλές φορές. Ενώ παλαιότερα οι αλλαγές στις καιρικές συνθήκες πριν 1000 ή πριν 2000 χρόνια ήταν αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο κινήσεων της γης και του ηλιακού συστήματος, τώρα οι κλιματικές αλλαγές είναι κατά κύριο λόγο εξαιτίας της παρέμβασης του ίδιου του ανθρώπου.
0: Κάναμε πριν λόγο για την αλωτρίωση και την αποξένωση. Μας είπατε την διαφορά την οποία υπάρχει μεταξύ της αλωτρίωσης και της αποξένωσης. Να βάλουμε στο παιχνίδι, κύριε Φάρκον, αν δεν έχετε αντίρρηση, και να το σχολιάσουμε, τον αγχωτικό τρόπο ζωής.
1: Βεβαίως. Το οποίο βέβαια αγχωτικός είναι, πάρα πολύ σωστή η επιστήμασή σας, γιατί πράγματι να το πω διαφορετικά, δεν μπορούμε να χαρούμε τις μικρές καθημερινές μας στιγμές. Επιζητάμε πολλές φορές στη ζωή μας αυτό που λέμε το άπιαστο, το εξωπραγματικό, και δεν βλέπουμε ότι μπορεί η χαρά, η ευτυχία να βρίσκεται στα καθημερινά πράγματα. Αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο γιατί δεν το θέλουμε, γίνεται για τον ακριβώς τον λόγο τον οποίο αναφέρεται. Υπάρχει ένα έντονο άγχος το οποίο δημιουργείται και εξαιτίας που τη βιώνουμε όλη τη έντονη καθημερινότητα στην οποία ζούμε, εξαιτίας των έντονων οικονομικών προβλημάτων των οποίων αντιμετωπίζουμε, εξαιτίας αυτού που είπαμε προηγουμένως της αύξησης των αναγκών μας, βλέπουμε ότι έχουμε από αυτές, τη δυνατότητα.
3: Που πολλές από αυτές τις ανάγκες είναι και πλαστές.
1: Είναι και πλαστές βεβαίως, πάρα πολλές από αυτές τις ανάγκες. Είναι όμως και κάποιες οι οποίες είναι πραγματικές και τις οποίες βλέπουμε ότι δεν μπορούμε.
3: Ναι.
1: Μιλάμε για μερίδα πληθυσμού, έτσι. Δεν μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε. Βασικές μας ανάγκες οι οποίες μπορεί να είναι και οι οποίες ή δεν μπορούμε ή δυσκολευόμαστε να τις ικανοποιήσουμε. Και μπορεί από αυτά τα απλά πράγματα, εάν δεν έχουμε την. Το υπόβαθρο, εάν δεν έχουμε αυτή την, πώς να το πω, την ψυχική ισορροπία, την πνευματική ισορροπία, να μπορούμε να τα ξεπερνάμε, να τα αντιμετωπίζουμε και να βρίσκουμε πάντα τη μέση οδό και την λύση. Γιατί σε όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να σκεφτούμε ψύχρεμα, ανυφάλεια και όπως είπα, να βλέπουμε και να αναζητούμε τη χαρά και την ευτυχία στα καθημερινά. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να αποβάλουμε αυτό το άγχος το καθημερινό το οποίο υπάρχει και να προσπαθήσουμε να βλέπουμε, να ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή πού μπορούμε να βρούμε χαρά και ευτυχία στην καθημερινή μας ζωή, στις καθημερινές μας συνήθειες, στην καθημερινή μας πρακτική. Αυτά βέβαια όλα, πολύ σωστά κάνετε και το αναφέρατε, είναι και ένα αποτέλεσμα γενικότερα της εντατικοποίησης η οποία υπάρχει και στο χώρο δουλειάς αλλά και στην σύγχρονη καθημερινότητά μας. Έτσι, γιατί όταν ξυπνάς, αν δούμε το πρόγραμμα που έχει ένας καθημερινά, ένας μέσος πολίτης, ένας εργαζόμενος, το πρόγραμμα το οποίο έχει καθημερινό, ο χρόνος ο οποίος, ο προσωπικός μάλλον χρόνος ο οποίος του μένει, ο προσωπικός ελεύθερος χρόνος, είναι στην ουσία πάρα πολύ ελάχιστος. Και αν και είναι πάρα πολύ ελάχιστος, μένει στην ουσία και αναξιοποιητός, δηλαδή δεν τον αξιοποιεί πάρα πολλές φορές και σωστά. Μπαίνουμε τώρα και σε πάρα πολλά, ανοίγεται με τα ερωτήματα και πάρα πολλά άλλα ζητήματα και θέματα, τα οποία ξεφεύγουν ίσως
3: του συγκεκριμένου θέματος. Έχουν όμως σχέση. Γιατί
1: έχουν
3: να
1: βέβαια άμεση σχέση.
3: Άμεση σχέση, κύριε Φάρκονα, γιατί έχουν να κάνουν με την αλλίωση των συνθήκων της ζωής πάνω στη γη.
1: Βεβαίως.
3: Εμείς στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ακόμη μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας.
1: Ωραία.

0: Με τον κοινωνιολόγο, τον κύριο Νικηφόρο Φάρκο, να συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή. Αναφερόμαστε στην αλλίωση των συνθήκων ζωής στον πλανήτη Γη. Κύριε Φάρκο, να πώς η τεχνολογική επανάσταση, η βιομηχανική επανάσταση, επέτεινε την εξάντληση των φυσικών πόρων?
1: Να τονίσουμε εδώ, είναι πάρα πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Να πούμε καταρχάς, όταν αναφερόμαστε στην έννοια των φυσικών πόρων, για να γίνει και λίγο πιο κατανοητό, τι εννοούμε. Στην ουσία τους φυσικούς πόρους τους διακρίνουμε σε, είναι τρεις βασικές κατηγορίες. Είναι κατά κύριο λόγο οι πρωτογενείς, που περιλαμβάνουν τις βασικές πηγές ενέργειας. Αναφερθήκαμε προηγουμένως λίγο σε αυτό, δηλαδή είναι το νερό, η γη, η ίδια η γη, το έδαφος, δηλαδή η ατμόσφαιρα, ο ήλιος, ο αέρας και τα χημικά στοιχεία τα οποία αποτελούν τη ζωή στη γη, δηλαδή το οξυγόνο, ο άνθρακας και το υδρογόνο. Αυτή είναι η πρωτογενής φυσική πόρη. Υπάρχουν οι δευτερογενείς, οι οποίοι προήλθαν στην ουσία από την λειτουργία των πρωτογενών και είναι στην ουσία τα ζώα, τα φυτά και τα ορυκτά τα οποία δημιουργούνται. Και είναι και οι τριτογενείς, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα των ανθρώπινων
0: παρεμβάσεων
1: στις δύο προηγούμενες κατηγορίες. Δηλαδή στην ουσία είναι οι τεχνολογικές ανακαλύψεις, όπως είναι παράδειγμα το πλαστικό, όπως είναι το ξύλο, όπως είναι οι φαρμακευτικές ουσίες, όπως είναι η κλωστοϊφαντουργία, όπως είναι η εξόρυξη κάποιων και εκμετάλλευση κάποιων ορυκτών. Αυτοί είναι οι τριτογενείς. Τώρα, εκτός από αυτόν τον διαχωρισμό, επειδή είναι και κάποιες άλλες έννοιες τις οποίες χρησιμοποιούμε, υπάρχει κι άλλος ένας σημαντικός διαχωρισμός των φυσικών πόρων, που είναι η ανανεώσιμη και μη ανανεώσιμη φυσική πόρη. Αυτό που λέμε και ανανεώσιμη, στην ουσία πηγές ενέργειας, αυτές δηλαδή που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και μπορούμε να αξιοποιήσουμε και πολύ περισσότερο στη χώρα μας, γιατί η ανανεώσιμη φυσική πόρη είναι ο αέρας, ο ήλιος, το νερό. Αυτή είναι η κύρια φυσική ανανεώσιμη πόρη. Και η μη ανανεώσιμη φυσική πόρη είναι τα ορυκτά, τα μεταλλεύματα και ενεργειακές πηγές, όπως είναι το πετρέλαιο, το οποίο χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, και το φυσικό αέριο, τα οποία πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τα αποθέματά τους είναι πάρα πολύ περιορισμένα, όπως και των ορυκτών υλών είναι πάρα πολύ περιορισμένα και εξαντλούνται γενικότερα. Αυτές είναι οι κατηγορίες τις οποίες διακρίνουμε όσον αφορά τους φυσικούς πόρους. Το βασικό τώρα ερώτημα, το οποίο απορρέει και το οποίο θέσατε στην ουσία, είναι αν αυτή η φυσική πόρη είναι επαρκής για να μπορούν να εξασφαλίσουν αυτό που λέμε οικονομική ανάπτυξη, αν παρουσιάζουν εξάντληση και με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε αυτούς τους φυσικούς πόρους να τους αξιοποιήσουμε, έτσι ώστε να προλάβουμε κάποια αρνητική, την αρνητική εξέλιξη και πορεία που υπάρχει όσον αφορά την εξάντλησή τους. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το εξής, ότι καθώς στην ουσία οι φυσικοί πόροι όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται, όσο περισσότερο ρυπαίνονται, όπως είναι το έδαφος, το νερό, ο αέρας, και όσο λιγότερο εξαντλούνται και χρησιμοποιούνται τα αποθέματά τους εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης, και σας είπα προηγουμένως για τα ορυκτά και τα μεταλλεύματα. Να πω μόνο εδώ, να σημειώσω κάτι το οποίο το είχα σημειώσει και ξέχασα να σας το αναφέρω, για να δούμε χαρακτηριστικά το τι τεράστια εξάντληση ιδιαίτερα μεταλλευμάτων υπάρχει. Η Αμερική θεωρείται σήμερα τις μεγαλύτερες, είναι η πρώτη στην ουσία χώρα σε παραγωγή μεταλλευμάτων. Και η ίδια η Αμερική εισάγει μεταλλεύματα, γιατί αυτά τα οποία έχει δεν τη φτάνουν για να καλύψει τις βιομηχανικές της ανάγκες. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη χρήση η οποία υπάρχει. Είναι δηλαδή η κατανάλωση γενικότερα των ορυκτών υλών τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της τεχνολογίας και της βιομηχανίας είναι σε μεγάλο βαθμό, και οδηγούμαστε ήδη στην εξάντληση. Δηλαδή είναι πολύ μειωμένα τα αποθέματα όσον αφορά τον ορυκτό πλούτο και γενικότερα τους φυσικούς πόρους.
0: Κύριε Φάρκονα, συνοψίζοντας το θέμα της σημερινής μας εκπομπής που έχει να κάνει με την αλλίωση των συνθήκων ζωής στον πλανήτη Γη, τι θα λέγαμε στους ακροατές μας? Μπορεί κάποιοι να άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και να μην έχουν ακούσει τα όσα έχουμε πει έως τώρα. Στα 5 λεπτά που μας απομένουν μέχρι
1: σε αυτό το σημείο. Στα 5 λεπτά που μας απομένουν, ναι, βεβαίως. Να συνοψίσουμε λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο παράγοντας άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος στην ουσία μπορεί να παρέμβει, να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει με σεβασμό το φυσικό περιβάλλον και να μπορέσει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές, τα παιδιά μας δηλαδή, να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πρόβλημα και όσον αφορά το περιβάλλον και όσον αφορά τους φυσικούς πόρους, αλλά και όσον αφορά τις συνθήκες γενικότερα ζωής και διαβίωσης. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ έντονα, έχουμε φτάσει όπως τόνισα σε σημείο 0 και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες τεράστιες και ιδιαίτερα μέσα από την εκπαίδευση που είναι ένα σημαντικό κομμάτι και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το τονίσουμε, η εκπαίδευση ενώ των νέων παιδιών της νέας γενιάς να καταλάβει τη σημασία και την αξία που έχει η φύση, το φυσικό περιβάλλον και γενικότερα ο σεβασμός απέναντι στη φύση και στο φυσικό περιβάλλον. Αυτό θα βοηθήσει στην ουσία το να ανατρέψουμε αυτή την αρνητική πορεία η οποία υπάρχει και να μπορέσουμε να ζήσουμε στην ουσία κάπως καλύτερα, πιο ανθρώπινα και χωρίς το φόβο και το φόβο αυτό ο οποίος μας γεννάνε αυτού του είδους τα προβλήματα, ότι ίσως αύριο ας πούμε δεν θα μπορούμε να βιώνουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι ανθρώπινο και στο οποίο θα υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες ζωής. Σήμερα, και κλείνω με αυτό λέγοντας, ότι η ανισοκατανομή η οποία υπάρχει όσον αφορά την χρήση γενικότερα των φυσικών πόρων, αλλά και γενικότερα στην ποιότητα ζωής, φαίνεται από το εξής, το οποίο θα σας αναφέρω και θα κλείσω με αυτό. Εάν, επειδή αναφερόμαστε και στη Γη, αν μπορούσαμε να βάζαμε όλο τον κόσμο που είναι σε αριθμούς, τα 7,5 δισεκατομμύρια, ο οποίος υπολογίζεται σε 100 άτομα, θα βρίσκαμε ότι στα 100 αυτά άτομα, 57 άτομα είναι Ασιάτες, 21 είναι Ευρωπαίοι, 14 είναι Αμερικάνοι και 8 είναι Αφρικανοί. Το λέμε αυτό γιατί στην ουσία από αυτά τα 100 άτομα οι 70 θα ήταν αναλφάβητοι, οι 50 θα υπέφεραν από υποσιτισμό, οι 80 θα ζούσαν σε υποβαθμισμένες κατοικίες και μόνο ένας θα είχε πανεπιστημιακή μόρφωση. Από αυτό και μόνο νομίζω μπορούμε να συμπεράνουμε πως η δυνατότητα που μας δίνει η τεχνολογία, οι δυνατότητες που μας δίνουν δεν έχουν αξιοποιηθεί στην ουσία υπέρ του ανθρώπου και υπέρ της καλυτέρευσης των συνθήκων ζωής του ανθρώπου.
0: Και ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι, κύριε Φάρκονα, απανταχού της Γης θα εργαστούν για την βελτίωση των συνθήκων ζωής τους.
1: Βεβαίως και κλείνοντας την ουσία θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω, να πω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, για το αφιέρωμα αυτό το οποίο κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούγονται τέτοια θέματα, να υπάρχει έντονος προβληματισμός Αλλά να κλείσω λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να μένουμε μόνο στους προβληματισμούς, αλλά θα πρέπει
0: να γίνονται και πράξεις κάποια πράγματα.
1: Να ανησυχεί τον κάθε ένα μας και να δραστηριοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και να κάνει ο καθένας μας ό,τι μπορεί προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί στην ουσία η γη είναι το σπίτι μας. Και να κλείσω με αυτό.
0: Και μόνο έτσι, όπως προείπαμε, θα συμβάλλουμε όλοι μας στην βελτίωση των συνθήκων της ζωής μας, κύριε Φάρκονα. Γιατί, όπως είπατε και εσείς, πολύ σωστά το θέσατε, είναι το σπίτι μας.
1: Εάν καταλάβουμε ότι η γη είναι το σπίτι μας και δεν είναι κάτι πέρα από εμάς και έξω από εμάς, τότε νομίζω ότι όπως προσέχουμε το σπίτι μας, Έτσι θα προσέχουμε και την γη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας, κύριε Φάρκονα.
1: Σας ευχαριστήσω και καλή ακρόαση γενικότερα και στους ακροατές σας.
0: Συνομιλήσαμε επίσης, κύριε Φάρκονα, αγαπητοί ακροατές, με τον κοινωνιολόγο, τον κύριο Νικηφόρο Φάρκονα.

πώς ερμηνεύεται η αλλίωση των συνθήκων ζωής στη Γη. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

συνεχίζοντας την περιοδία του Κοσμάς, από τη Μακεδονία περνάει για λίγο στο Άγιο Όρος και στη συνέχεια με καράβι πάει στην Σκιάθο και την Σκόπελο. Μένει εκεί κάμποσο καιρό και δασκαλεύει τους καλοκάγαθους νησιώτες. Τους λέει τα ίδια πράγματα. Τους εμψυχώνει, τους μαθαίνει να έχουν υπομονή. Και από την Σκόπελο στην Θεσσαλία. Ξεκινάει από την περιοχή του Κύσαβου και του Ολύμπου, που γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό από τους βλάχους κατοίκους και τους κλεφτομαρτωλούς. Ο Κοσμάς γνώριζε καλά τους βλάχους, τόσο από την πατρίδα του την Αιτωλία, όπου υπήρχαν διάσπαρτα πολλά βλαχοχώρια, όσο και από τους μετσοβίτες δασκάλους του και συνοδοιπόρους του, αλλά και από ιστορίες παλιότερων από την Ήπειρο, την γη των γονιών και των προγόνων του. Μια παράξενη χημεία υπήρχε με αυτόν τον πληθυσμό από την πρώτη στιγμή που συναντήθηκαν. Μια χημεία που βασιζόταν στην διέστηση ότι οι βλάχοι θα γίνουν οι καλύτεροι και πιο πιστοί μαθητές του, ο περιούσιος λαός του δασκάλου. Το αντάμωμά τους θύμιζε τον Χριστό στη συνάντησή του με τους Έλληνες. «Ελήλυθεν η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Οι βλάχοι ήταν αυτοί στους οποίους ο Κοσμάς αναγνώρισε ότι τους ήταν γραμμένο να γίνουν οι αναγεννητές του έθνους. «Να μιλάτε μόνο ελληνικά», του συμβούλευε. «Να μαθαίνετε τα γράμματα τα ελληνικά και στα παιδιά σας. Να βοηθάτε τον φτωχό και τον άπορο, τον κατατρεγμένο, γιατί σε εσάς, εδώ πάνω στα απάτητα βουνά, έλαχε να γίνετε οι φορείς της νέας ρωμιοσύνης, του ξυπνήματος του γένους». «Είμαστε περήφανοι για το ρωμαϊκό αίμα μας, γέροντά μου», το απαντούσαν οι βλάχοι. «Και αν λέμε και καμιά κουβέντα στα βλάχικα, συγχώρα μας. Τη λέμε μόνο μέσα στο σπίτι ή καμιά φορά στην αγορά, για να μην καταλαβαίνουν οι Τούρκοι και οι Ουβροί τι λέμε». «Στα αλήθεια, γέροντα, γιατί μιλάμε αυτά τα βλάχικα, από πού τα μάθαμε?» τον ρώτησε ένας γεροβλάχος. «Κάποτε, παιδιά μου, όταν ο τόπος έπεσε για πρώτη φορά σε ξένο ριγάτο και ήρθαν οι κατακτητές από τη Δύση, πήραν στρατιώτες τα παιδιά της Ηπείρου και της Μακεδονίας και έφτιαξαν με αυτά κάποιες λεγιώνες βοηθητικές. Και ήταν βοηθητικές, γιατί δεν πήγαιναν σε πόλεμο μακρινό, αλλά κάθονταν εδώ στον τόπο όπου τους είχαν δώσει τα χωράφια οι Ρωμαίοι και φύλαγα τον δρόμο που έκτισαν αυτοί και τον έλεγαν Εγνατία, από πατέρα σε γιο. Η φύλαξη πήγαινε κληρονομικά, όπως και τα χωράφια, για περισσότερα από 1000 χρόνια. «Τον ξέρω αυτόν τον δρόμο», φώναξε κάποιος νεότερος. «Είδα τα καλτερίμια του πιο κάτω, έξω από τη Βέρεια και μια ακόμη φορά κοντά στην Κοριτσά». «Ναι, παιδιά μου, αυτός ο δρόμος είναι. Και αυτός ο δρόμος έγινε πολλά χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού μας. Και οι πρόγονοί σας τον φύλαγαν μέχρι πριν έρθουν οι Τούρκοι». «Και η γλώσσα, γέροντα, πες μας για τη γλώσσα μας». «Όταν σπούδαζα λοιπόν στο Άγιο Όρος, άκουσα από τον δάσκαλό μου τον Τζαρτζούλη, που ήταν βλάχος και του λόγου του, από το Μέτσοβο, πως στις λεγεώνες αυτές επίσημη γλώσσα ήταν η λατινική και συνέχισε να είναι επίσημη μέχρι 1000 χρόνια μετά. Ακόμα και ο Ρήγας μας, ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, που έζησε πριν 900 χρόνια, τα βιβλία του σε αυτή την γλώσσα τα έγραψε. Έτσι οι βλάχοι έμαθαν αυτή τη στρατιωτική και δημοτική διάλεκτο της λατινικής και την έχουμε έως σήμερα. Ποτέ όμως δεν έπαψαν να είναι το στήριγμα της Ρωμιοσύνης και του Σεπτού μας Πατριαρχείου μέχρι σήμερα». Και πράγματι, έτσι ήταν η ιστορία της διγλωσσίας των βλάχων. Και τα βλάχοι καταμίλαγαν μόνο στα σπίτια τους και σε στενό κύκλο έξω από αυτό. Δημόσια μίλαγαν μόνο ελληνικά και έγραφαν μόνο ελληνικά. Και πενεύονταν για την μακεδονική και την υπηρωθεσσαλική καταγωγή τους. Στις βλάχικες περιοχές ο Κοσμάς ίδρυσε τα περισσότερα σχολεία του. Οι βλάχοι έγιναν οι μεγαλύτεροι έμποροι, βιομήχανοι και τραπεζίτες της Ευρώπης και οι μεγαλύτεροι εθνικοί ευεργέτες. Ίδρυσαν τα μεγαλύτερα
και περισσότερα σχολεία του ελληνισμού. Έτσι ο Κοσμάς έκανε μεγάλες επιτυχίες και η φήμη της δράσης του στα βλαχοχώρια του Ολύμπου έφτασε γρήγορα και στη Λάρισα. Από μαγαζί σε μαγαζί και από σπίτι σε σπίτι ειδοποιούνταν με κάποιον κρυφό και συνωμοτικό τρόπο οι προύχοντες της πόλης.

μεριά μπράβους να τον πιάσουν παραόξου, να του ρίξουν ένα χοντρό μπερντέ και να τον φοβήσουν να μην μπει στην πόλη», απάντησε ο γέρο Ελεάζαρ, ο μεγαλύτερος τοκογλύφος της Θεσσαλίας και ουσιαστικό αφεντικό του κάμπου. «Θα συμφωνήσω με τον Ελεάζαρ», απάντησε ο εξωμότης Κοντζαμπάσης Μοχμέτ, πρώην γεωργαλής και ανυψιός του αποθανόντος δεσπότης. «Λέω να πάμε κιόλας κατά το κονάκι του παπά να του πούμε να στείλει καμιά δεκαριά στρατιώτες». Ο Τούρκος διοικητής τους δέχτηκε ψυχρά μα ανυπόμονα. Η φιλαργυρία του ήταν ξακουστή και κρεμόταν από τα χείλη των Εβραίων να ακούσει τι είναι αυτό που θέλουν και να καστολογήσει τον παξίση του. Αυτός ο καλόγερος πολυχρονεμένε, αργά ή γρήγορα, είναι εχθρός τόσο των Τούρκων όσο και δικός μας. «Και γιατί ωραία είναι τόσο κακός?» «Εγώ μόνο καλά λόγια έχω ακούσει γι' αυτόν», απαντάει ο αγάς διακόπτοντας τον Δαβίδ. «Γιατί, αγά μου, βάζει τους ραγιάδες να συνωμοτούν? Γιατί θα φέρει, λέει, τους Ρώσους να πάρουν την πόλη και όλη την Οθωμανία? Και τι σας κόφτει η ώρα εσάς? Από πότε άρχισε να σας νοιάζει κάτι περισσότερο από το πουγγί σας, που θα μου πείτε πως νοιάζεστε και για τους Τούρκους τώρα?» Σκλήρινε τη φωνή του ο Χασάν αγάς. «Πασά μου, το δικό μας καλό είναι και δικό σας. Η μηχανή της εξουσίας λαδώνεται με χρήμα, έτσι δεν είναι? Και εμείς δεν είμαστε και ευχάριστοι?» «Δεν λέω, αλλά δεν μου είπατε ακόμα τι είναι αυτό που θέλετε», συνέχισε ο αγάς. «Να βγάλεις από τη μέση αυτόν τον καλόγερο, με όποιον τρόπο θες εσύ». «Και γιατί, ωραία, τι είναι αυτό που σας έφτεξε?» ξαναρώτησε ο αγάς. «Μας κατέστρεψε, αγά μου. Χάσαμε τα παζάρια. Φτωχήναμε. Έμειναν όλα τα εμπορεύματά μας απούλυτα». «Δε φτωχαίνετε, μωρέ, εσείς. Η πονηριά σας είναι τέτοια που ποτέ δεν θα φτωχύνετε. Έχετε την τοκογλυφία, το εμπόριο σκλάβων. Και τι έγινε που χάσατε κάποια παζάρια? Και από την άλλη, δεν είναι λόγος αυτός να βγάλω από τη μέση έναν άνθρωπο που δεν το σέβεται μόνο ο Ραγιάς, αλλά και η τουρκολογιά ολόκληρη», συνέχισε ο αγάς, θέλοντας να σηκώσει την τιμή των όσων είχαν διάθεση να προσφέρουν οι προύχοντες. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν λίγα λεπτά ακόμα και ο Χασάν, αφού πήρε τον παξίση του, αποφάσισε να κάνει το χατήρι των τοκογλύφων και των κοτσαμπάσιδων. Όμως ο φόβος και η βία δεν ήταν αρκετά για να σταματήσουν τον Κοσμά. Μπήκε στην πόλη, παρά την βία και την τρομοκρατία, συνοδευόμενος από εκατοντάδες πιστούς. Βρήκε τα πάντα κλειστά. Τον Λαουτζίκο φοβισμένο, κρυμμένο πίσω από τα παράθυρα. Έμεινε εκεί με τους μαθητές του και τους γυρολόγους που τον έπαιρναν από πίσω και την επόμενη και την μεθεπόμενη. Και πέτυχε τον στόχο του. Μάζεψε τον κόσμο και είπε το κήρυγμά του. Και το επανέλαβε. Και στο τέλος έφυγε και από εκεί δαρμένος από πληρωμένο όχλο. Όχλο που τον έβαλαν οι έμποροι και οι τοκογλύφοι μαζί με τους εξωμώτες κοτσαμπάσιδες και τον αγά. Και προφήτευσε πως εκεί στον κάμπο οι χωριάτες θα πάθουν μεγάλο χαλασμό, αλλά τα χωριά του Κίσαβου θα κοιμηθούν σκλαβωμένα και θα ξυπνήσουν ελεύθερα. Και πράγματι, μόλις ο Κοσμάς έφυγε από το Βελεστίνο, οι αγάδες και οι κοντσαμπάσιδες ξέσπασαν με μανία στους χριστιανούς που πήγαν στις ομιλίες και άκουσαν και πίστευσαν τον Κοσμά. Και καταπίεση στα τσιφλίκια έγινε πιο σκληρή για να δείξουν στο Ραγιά πως τα λόγια του καλόγερου είναι μόνο όνειρα. Κατόπιν πήγε στο Βελεστίνο, τις αρχαίες Φερές. Το Βελεστίνο, βλαχόφωνο κατά το ίμιση, κατοικούμενο από βλάχους που κατέβαιναν από την Πίνδο για να ξεχειμονιάσουν και τελικά το έκαναν μόνιμη κατοικία τους πριν από πάρα πολλά χρόνια, τη γνωστή πατρίδα του εθνομάρτυρα Ρίγα, θα την χρησιμοποιήσει ως βάση για να κηρύξει και να φωτίσει τα γύρω χωριά. Ο κόσμος τον δέχτηκε και εκεί με πολύ ενθουσιασμό και έπινε τα λόγια του σαν το ζωογόνο νέκταρ.

δεν είχαν ξανακούσει ποτέ στην ζωή τους ούτε οι πατεράδες τους και πιθανόν ούτε οι προπαπούδες τους άλλον να τους μιλά για τον Χριστό και για την πατρίδα.

0: Ο αγώνας για τη γλώσσα και τα σχολιά. Αφού πέρασε τον χειμώνα στον κάμπο, ανηφόρησε ξανά προς τη Μακεδονία με τις πρώτες ακτίνες της άνοιξης. Πέρασε από την Ελασσόνα, κήρυξε στα Σέρβια της Κοζάνης, προφύτευσε στην Σιάτιστα. Κατόπιν πήγε στα Γρεβενά και από εκεί ξανά στην μεγαλύτερη πόλη των Ελλήνων της Μακεδονίας, στο μοναστήρι. Φτάνοντας στις πύλες της πόλεως, μια τουρκική φρουρά τον σταμάτησε και τον εμπόδισε να μπει. Ο Κοσμάς έδειξε τότε την άδεια του ιεροκήρυκα που είχε πάρει από τον Πατριάρχη, επικυρωμένη από τον Σουλτάνο, και μπήκε. Έμεινε και δίδαξε στην πόλη χωρίς πολλά εμπόδια. Εδώ οι αγάδες και οι τοκογλύφοι είχαν μικρότερο λόγο. Εδώ βρισκόταν η καρδιά της Μακεδονίας με πάρα πολλούς ελληνόφωνους και βλαχόφωνους Μακεδόνες κατοίκους. Εδώ ο Κοσμάς αποθεώνεται. Πίνουν νερό στο όνομά του και τον έχουν στην προσευχή τους μετά τον Χριστό και την Παναγία. Βοήθα Χριστέ και Παναγιά και εσύ Πατρο Κοσμά. Πρέπει να κάνετε σχολεία, αδελφοί μου. Έχετε εδώ σχολείο για ελληνικά?
1: Δεν έχουμε, Άγιε του Θεού.
0: Τότε τι παιδιά μου χαρίσατε?
1: Αγράμματα?
0: Τι τα θέλω?
1: Χαρισμά σας.
0: Παιδιά όσαν γουρουνόπουλα να έχω δεν το καταδέχομαι, διότι είμαι υπερήφανος.
1: Χαρισμά σας.
0: Σαν όμως θέλετε, χαρίστε μου και ένα σχολείο εδώ στην χώρα σας, να μαθάνουν τα παιδιά μας γράμματα, να ξέρουν που περπατούνε, και τότε να τα εύχομαι να ζήσουν και να προκόψουν.
1: Και πώς να το κτίσουμε, πατέρα μας, το σχολείο που θέλει λεφτά? Πώς να βάλουμε δάσκαλο? Πού να τον βρούμε κιόλας?
0: Να βάλετε όλοι εσείς λεφτά. Να κάνετε ρεφενέ, να βάλετε επίτροπους να το κυβερνούν, να βάλουν δάσκαλο, να μαθάνουν όλα τα παιδιά και πλούσια και πτωχά χωρίς να πληρώνουν.
1: Μα νομίζεις ότι έχουμε λεφτά, γέροντα?
0: Και οι εκκλησίες γιατί υπάρχουν?
1: Έχουν έσοδα, έχουν περιουσία.
0: Μόλις εκκλησιάστηκα στην περικαλή εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της πόλης σας, και είδα πως οι ευσεβείς ρίχνουν τον όβολό τους στο παγκάρι.
1: Θα το συντηρήσουν εκκλησίες στο σχολείο?
0: Μόνο για τα Ελληνόπουλα, Άγιε Πατέρα, γιατί εδώ έχουμε και Βουλγάρους χριστιανούς.
1: Και για τα Σερβόπουλα και για τα Βουλγαρόπουλα, αδελφοί μου, γιατί και αυτά Ρωμιόπουλα είναι και ραγιάδες συνάμα.
0: Γιατί από το σχολείο θα μαθαίνουν τι είναι ο Θεός, τι είναι η Αγία Τριάδα, τι είναι οι άγγελοι, τι είναι αμαρτία και τι αρετή. Από το σχολείο μαθαίνουμε τι είναι Αγία Κοινωνία, τι είναι το Ευαγγέλιο, ο τίμιος γάμος, η ψυχή και το κορμί. Το σχολείο σε μαθαίνει τα πάντα, διότι χωρίς το σχολείο περιπατούμε στο σκότος.
1: Και πώς είναι αυτό το σκότος, γέροντα?
0: Τον διέκοψε κάποιος από τους συνειδρωμένους.
1: Θα σας πω, χριστιανοί μου.
0: Εγώ έφθυρα την ζωή μου 50 χρόνους εις την σπουδήν. Εδιάβασα περί ιερέων και περί ασεβών. Διάβασα και περί Εβραίων και περί Ελλήνων και περί Λατίνων και περί πολλών ασεβών και αιρετικών. Ερεύνησα τις σοφίες στα βάθη και έμαθα τούτο. Όλες οι πίστες είναι ψεύτικες κάλπικες. Μόνο των ευσεβών ορθοδόξων χριστιανών είναι καλή και αγία. Και μόνο η γλώσσα η ελληνική είναι αυτή που μας μαθαίνει την σοφία αυτή. Ο οποίος δεν γνωρίζει λοιπόν την Αγία Ορθοδοξία, περιπατεί σε βαθύ σκοτάδι, αδερφοί μου, σαν το σκοτάδι της κόλασης. Ο Κοσμάς δίδασκε μεν την ελληνική γλώσσα, αλλά απέρριπτε κάθε εθνική αναφορά σε Έλληνες, θεωρώντας τον όρο ως κάτι που σχετίζεται με ειδωλολάτρες και φυσικά εχθρό των Ρωμιών και της πίστης. Η παρακάτω διδασκαλία του για τον Ιουλιανό, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ τόσο φιλέλληνας, ούτε και τόσο μεγάλος διώκτης του χριστιανισμού όσο κατηγορήθηκε,
1: παρά μόνο ένας ήπιος και ειρηνιστής φιλόσοφος, με κάπως μπερδεμένη φιλοσοφία βέβαια, σαφώς αντίπαλος του χριστιανισμού, λόγω του ότι από την συκοφαντία του επισκόπου Νικομιδίας Ευσεβίου σφαγιάστηκε η οικογένειά του από τον ξάδελφό του Κωνσταντίο, ένας ανεξίθρησκος οπαδός του Απόλλωνα, δείχνει την ιδέα που είχε ο Κοσμάς για τον όρο Έλληνες, τους οποίους θεωρούσε κάτι χειρότερο από ειδωλολάτρες.

περί παπάδων του Σατανά και τίμιων παπάδων. Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ιουλιανός, χριστιανή μου. Αυτός εσπούδασαν με τον Μέγα Βασίλειον στην Αθήνα, αλλά είχε επιθυμία να γίνει βασιλεύς ή στην βασιλεύουσον. Αυτή του επιθυμία τον οδήγησε σε έναν Εβραίο μάγο, τον οποίο και παρακάλεσε να κάνει μαγικά, ώστε να τον κάνει βασιλέα. «Είσαι καλός να με κάνεις βασιλέα και να σε κάνω βεζίρι μου?» τον ρωτάει. «Αρνήσου τον Χριστό και εγώ ευθύς θα σε κάνω βασιλέα», του απάντησε ο μάγος. «Τον αρνούμε», το απαντάει ευθύς ο Ιουλιανός. Τότε ο μάγος κάνει ένα γράμμα και του λέγει: «Πάρε τούτο το χαρτί και πήγαινε και ρίψ' το υψηλά σε ένα μνήμα ελληνικό, και θα έρθουν οι δαίμονες και ό,τι σου κάμνουν μη φοβηθείς και μην κάμνεις το σαυρό σου, διότι θα φύγουν». Επήγαινε ο Ιουλιανός εις το μνήμα και ρίχνοντας το χαρτί ψηλά ήρθαν οι δαίμονες. Αυτός φοβήθηκε πολύ μόλις τους είδε και έκανε αμέσως τον σαυρό του. Τότε ευθύς οι δαίμονες εξαφανίστηκαν. Ξαναπηγαίνει λοιπόν αμέσως τον μάγο και του λέει τα γενόμενα: «Πήγαινε τώρα σφάξε ένα παιδί και να μου φέρεις την καρδιά του», τον πρόσταξε τότε ο μάγος. Πήγε λοιπόν ο Ιουλιανός, έσφαξε ένα παιδί και έφερε την καρδιά του στο μάγο. Τότε ο μάγος έκραξε τους δαίμονες. Μόλις όμως τους ξαναείδε, ο Ιουλιανός έκανε πάλι τον σταυρό του από φόβο. Αλλά τώρα οι δαίμονες δεν εξαφανίστηκαν, γιατί ήταν μολυσμένος από τον φόνο. Έτσι, ο Ιουλιανός, χριστιανή μου, κατάφερε μεν και έγινε βασιλιάς και βασίλευσε μόνο 2 χρόνους. Αλλά κατάφερε να πάει στην κόλαση και να καίγεται διαπάντοτε. Καλόγερε, εγώ διάβασα κάποια συγγράμματα που έγραφαν πράγματα από αυτά που πίστευε ο Ιουλιανός και είδα ότι ήθελε να έχει ναούς εις τον Απόλλωνα για να προσεύχεται, αλλά είδα ότι πιο πολύ η γάπα τους Εβραίους παρά εμάς τους Έλληνες», ακούστηκε μια φωνή από το πλήθος. «Θα σας είπω, αδερφοί μου, Έλληνες ήταν μόνο οι ειδωλολάτρες και σήμερα εμείς είμαστε Ρωμιοί, δεν είμαστε Έλληνες, και μεταξύ των Εβραίων όμως τον παλιό εκείνο καιρό εγίνονται καλοί άνθρωποι. Μεταξύ εκείνων των Εβραίων έχουμε και έναν ονομαζόμενον Μωυσήν. Ο Μωυσής, αδελφοί μου, από μικρών παιδίων έλαβε 2 πράγματα εις την καρδία του: αγάπην δια των Θεών και τους αδελφούς του. 40 χρόνια λοιπόν εσπούδαζε ο προφήτης Μωυσής να μάθει γράμματα, να καταλάβει πού περιπατεί. 40 χρόνους παρεκάλει ο Μωυσής των Θεών για να ξεσκλαβώσει τους αδελφούς του από την Αίγυπτον που ήταν σκλαβωμένοι. 40 ημέρες και 40 νύχτας ενίσευσε ο Μωυσής ως αν εκαθαρίστη ψυχικός και σωματικός από πάσαν αμαρτία, και ο Θεός του εχάρισεν μέγα αγαθών. Τον εχειροτώνησε βασιλέα και βασίλευσε 40 χρόνους. Τον έκαμε και προφήτην εις όλο τον κόσμο, να ξεύρει τα μέλλοντα και τα παρελθόντα. Τον έκαμε ο Θεός ως αν τον εαυτόν του. Έζησεν ο προφήτης Μωυσής 128 χρόνους και πέρασε και εδώ καλά και πήγε στον παράδεισον να χαίρεται πάντοτε. Και με τη φώτιση του Θεού μας άφησε ο προφήτης Μωυσής πολλά και διάφορα νοήματα για να μας διδάσκουν. Σαν ετούτα που είπαμε σήμερα και σαν εκείνα που είπαμε εψές, αδελφοί μου, πως ο Πανάγαθος Θεός είναι ο ακατάληπτος, ανερμήνευτος, παντοδύναμος, πως έκαμε 11 τάγματα αγγέλων, πως το πρώτον τάγμα έγιναν δαίμονες. Και οι Εβραίοι τότες ήταν καλοί και τίμοι και υπάκουοι άνθρωποι, και ηγάπουν των αδελφών τους και ετοίμουν την σύζυγόν τους. Να, όπως ήταν εκείνος ο παλαιός που ονομαζόταν Ιωακήμ,
και είχε για σύζυγο την Άννα, άνθρωποι ευλαβείς, σόφρονες, ενάρετοι, ταπεινοί. Γνωρίζοντας λοιπόν ο Θεός τις αρετές των, διέταξε και γεννήθη εξ αυτών η Δέσποινα Θεοτόκος και Βασίλισσα Παναγία.

Χθες σας μίλησα για τον Νόε και προχθές σας είπα για την φιλοξενία και την πίστη του Αβραάμ και την αγάπη που έτρεφε δια τους αδελφούς του και δια των θεών. Οι Εβραίοι εκείνοι ήταν άνθρωποι πιστοί και τίμοι, δια τούτο και εφανερώθη το πρώτον εις αυτούς ο Θεός. Αφού έμεινε στο μοναστήρι αρκετό καιρό, στρέφεται το 1767 προς τα δυτικά. Περνάει και διδάσκει στην ιστορική πόλη της Αχρίδας, έδρα αρχιεπισκοπής από τον καιρό του Βουλγαροκτόνου. Μια πόλη που ήταν επίσης σπουδαίο κέντρο των Ελλήνων και πατρίδα του Άγιου Προστάτη των Βλάχων, του Αγίου Ναούμ. Γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό. Ο λαός και εδώ πίνει νερό στο όνομά του. Έλληνες, Βούλγαροι, Τούρκοι και Αλβανοί που ζούσαν στην πόλη. Μένει κάμποσες μέρες και τους μιλάει για τα σχολεία, για την Κυριακή Αργία και για το ένδοξο παρελθόν της πόλης. Ο καιρός ήταν Χριστούγεννα. Το κρύο τσουχτερό και οι λιγοστές νυφάδες χιονιού πάγωναν πριν πέσουν στο χώμα. Ο Κοσμάς επισκέφτηκε τον τοπικό αγά και τον επίσκοπο και πήρε την άδειά τους. Κατόπιν κατέβηκε στα πλακόστορτα σοκάκια δίπλα στα μακεδονίτικα αρχοντικά, ακολουθούμενος από πολύ κόσμο. Και από Έλληνες και από Βούλγαρους Χριστιανούς, γιατί τότε στην Οχρίδα ζούσαν και οι δύο λαοί αδελφωμένοι. Κι ήταν καλοί άνθρωποι οι Βούλγαροι, ραγιάδες, αδελφωμένοι με τους Έλληνες. Πολλοί Βούλγαροι δεν γνώριζαν λέξη ελληνικά, κι όμως η φήμη του Πατροκοσμά τους έκανε να κατεβούν στην πλατεία να δουν από κοντά και να θαυμάσουν τον Άγιο. Αφού ο Κοσμάς πήγε πρώτα στην Αγία Σοφία με τον εφημέριο της Εκκλησίας και λειτουργήσαν και έψαλαν την γέννησή του Θεανθρώπου, βγήκαν κατόπιν στην πλατεία όπου τεράστιες θυμονιές από κλαδιά βελανιδιών έκυγαν για να ζεστάνουν το θείο βρέφος κατά το έθιμο των χριστιανών όλης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μα πιο πολύ εδώ στην Πελαγωνία, όπου το κρύο είναι τσιχτερότερο από κάθε άλλη περιοχή της Ευρώπης ολόκληρης. Ο Κοσμάς στάθηκε δίπλα από την μεγάλη φωτιά και ανάμεσα στους ήχους των ξερόκλαδων που έσπαγαν από την φωτιά ξεπίδησε και η φωτιά των λόγων του, που θα ζέστηνε και την ψυχή σαν συμπλήρωμα της σωματικής ζέστης που έδινε η βελανιδιά.

Εδώ η πόλη όπου ζείτε ήταν λαμπρό κέντρο της Ορθοδοξίας μας. Εδώ, αδερφοί μου, πριν από πολλά χρόνια ήρθε ένας Άγιος, μαθητής των Αγίων Αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου, των φωτιστών των Σλάβων που ονομάζονταν Κλήμης. Αυτός λοιπόν ο Κλήμης ήταν από την πόλη Καβάλα της Μακεδονίας και ήρθε ακριβώς εδώ για να γράψει το αλφάβητο των Σλάβων αδελφών μας, αυτό που λέμε κυριλικό, με το οποίο γράφουν οι Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Ρώσοι και άλλοι. Πρέπει να είσαστε περήφανοι για την λαμπρή σας πόλη. «Περασμένα μεγαλεία, γέροντα», φώναξε το πλήθος. «Για δες μας τώρα που καταντήσαμε». «Βλέπω. Πώς δεν βλέπω, αδελφοί μου? Έχετε ακόμα πολύ από την μαγιά της παλιάς σας δόξας. Έχετε την ευλογία της λαμπρής αρχιεπισκοπής της Αχρίδας, που ίδρυσε ο ευσεβής βασιλιάς μας Βασίλειος Βουλγαροκτόνος, όταν νίκησε τον Βούλγαρο τσάρο Σαμουήλ. Έχετε και την Αγιά Σοφιά, την δεύτερη εκκλησία της Σοφίας του Θεού μετά την πόλη, που την έκτισαν ένας άλλος βασιλιάς μας, ο Κωνσταντίνος Μονομάχος, και ο αδερφός του ο Λέων, που έγινε εδώ αρχιεπίσκοπος προς δόξαν της Σοφίας του Θεού. Όμως, είναι αυτό αρκετό για να είστε περήφανοι χριστιανοί μου? Τι άλλο χρειάζεται, γέροντα? Εσύ λίγο πριν μας είπες πως φτάνει να είμαστε περήφανοι για την λαμπρή ιστορία της πόλης. Τι άλλο θες να μας πεις? Περήφανοι να είστε για ταύτα που θα σας πω, χριστιανοί μου. Την Κυριακή αργία την κρατάτε? Πηγαίνετε στην εκκλησία? Μην τυχόν πάτε στα παζάρια και κάνετε αγοραπολισίες? Αδερφοί μου, τα παζάρια πρέπει να γίνονται το Σάββατο. Την Κυριακή την έδωσε ο Θεός μόνο για να τον δοξάζουμε. Αν κρατάτε λοιπόν την Κυριακή, να είστε περήφανοι. Να είστε περήφανοι μόνον όταν εφαρμόζετε τους κανόνες της πίστης μας. Να μην περηφανεύεστε για υλικά αγαθά. Να μην κάνετε αδικίες. Να μην φωνεύετε. Να μην πορνεύετε. Να προσέχετε να μην συκοφαντείτε ο ένας τον άλλον, αλλά να δείχνετε αγάπη και συμπόνια. Να κάνετε ελεημοσύνη και να μην το ξέρει κανένας πόσους φτωχούς βοηθήσατε και πόσα τους δώσατε. Και τέλος, να φτιάξετε, αδελφοί μου, και σχολεία ελληνικά. Εδώ, σε τούτη την πόλη, το διαμάντι της Ορθοδοξίας μας, εδώ που αισθάνεσαι σε κάθε σου βήμα τους βασιλιάδες και τους αρχιερείς μας που πέρασαν από τα αρχοντικά και τις εκκλησίες της, είναι κρίμα να έχετε πέσει στην αμάθεια. Είναι κρίμα να μην έχετε και σχολείο για γράμματα ελληνικά. Και ποιος θα βρει λεφτά να το κτίσει? Ποιος θα διδάξει? Πάντα η ίδια στερεότυπη ερώτηση ακουγόταν από το πλήθος. Η εκκλησία θα το κάνει και ο παπάς θα σας διδάξει τα ελληνικά τα γράμματα, απάντησε ο Άγιος και συνέχισε. Έχουμε εδώ στην σύναξη κάποιον που έχει να γίνει παπάς? Αν έχουμε παπάδες και άλλους όπου μέλη να γίνουν παπάδες, να βγουν μπροστά να τους συμβουλέψω δημόσια. Βγαίνει ένας νεαρός ντροπαλά και κάνει ένα βήμα μπροστά. Εσύ, αδερφέ μου, όπου έχεις να γίνεις παπάς, 18 χρόνων πρέπει να γίνεις αναγνώστης, 20 υποδιάκονος, 25 ιεροδιάκονος και 30 ιερεύς, και να μανθάνεις ελληνικά γράμματα για να ξέβρεις να εξηγείς το Ευαγγέλιο, να το κλείνεις και έπειτα να το εξηγείς στους χριστιανούς απ' έξω. Και τότε να γίνεις, αδερφέ μου, παπάς. Χωρίς ελληνικά όμως είναι αδύνατο να γίνεις παπάς. Ή και γίνεσαι λοιπόν παπάς δια την δόξαν και δια ανάπαυσιν και αποφυγήν της εργασίας, τότε και την ζωήν σου κόβει ο Θεός παράκαιρα και εις την κόλαση πηγαίνεις. Και να σε παρακαλέσουν, αδελφέ μου, οι κοσπικοί να γίνεις παπάς χωρίς χρήματα, τότε είσαι μακάριος και τρισμακάριος,
τότε είσαι ανώτερος από τους αγγέλους. Η συζήτηση βοηθούσες και τις ζέστης από τις βελανιδιές που άπλουναν φλόγες τεράστιες και σχεδόν άγγιζαν τον ουρανόν, κράτησε μέχρι αργά. Οι καρδιές των Ελλήνων γέμισαν με θάρρος. Ο Κοσμάς έγινε δεκτός σαν προφήτης του γένους, σαν λυτρωτής, σαν απεσταλμένος από τον Θεόν, που ήρθε για να λυτρώσει τον πιστό μα βασανισμένο λαό του. Στην ραχοκοκαλιά των Βαλκανίων. Αφού ο Κοσμάς άνοιξε το σχολείο στην πανάρχια αυτή ελληνική πόλη, την Λιχνιδό, κατεβαίνει στη συνέχεια στην Πίνδο και την Οργόνη. Περνάει από την δοξασμένη Μοσχόπολη Κοριτσάς, τις Νέες Αθήνες, όπως θα αποκληθούν σύντομα μετά το πέρασμα του Κοσμά, και θα γίνουν το κέντρο του νεοελληνικού διαφωτισμού μαζί με τα Γιάννενα. Εδώ, σε αυτή την ραχοκοκαλιά των Βαλκανίων, ο κόσμος ήταν δίγλωσσος, ενίοτε και τρίγλωσσος, και ο αγώνας του επικεντρώνεται στην ενοποίηση της γλώσσας. Μαθαίνει στους βλάχους την ιστορία που άκουσε από τον δάσκαλό του, τον Τζαρτζούλη, και τους συμβολεύει για τη γλώσσα. «Θα μιλάτε ελληνικά, μόνον ελληνικά. Να μαθαίνετε και να σπουδάζετε τα παιδιά σας ελληνικά, διότι και η εκκλησία μας είναι στην ελληνική και το γένος μας είναι ελληνικό. Καλύτερα, αδερφέ μου, να έχεις ελληνικών σχολείων εις την χώρα σου, παρά να έχεις βρύσες. Όποιος χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, υπόσχεται μέσα στο σπίτι του να μην κουβεντιάζει αρβανίτικα, ας σηκωθεί απάνω να μου το πει, κι εγώ να πάρω τα αμαρτήματά του εις τον λαιμό μου και να βάλω και όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρήσουν και να λάβει μίαν συγχώρηση, όπου αν έδινε χιλιάδες πουγκιά δεν θα την αιματάβρισκε». Και του συμβουλεύει να μην είναι μόνο φιλάνθρωποι προς τους αδελφούς, αλλά και προς το γένος. Και όταν πολύ σύντομα από τότε φτάσει η ώρα της παντοδυναμίας τους, να διαθέσουν ακόμα και την περιουσία τους για το γένος και να γίνουν έτσι οι περίφημοι εθνικοί ευεργέτες. Και οι χριστιανοί τον υπάκουαν και μίλαγαν μόνο τα ελληνικά, και μαζί με τον Λαουντζίκο και τους Ποιμένες και οι κλέφτες, οι αρματολοί και οι ληστές ακόμα, που τον άκουγαν με δίψα, και πολλοί από αυτούς έπαυαν αμέσως την κακή συνήθεια της ληστείας. Και από το μοναστήρι και την Αχρίδα φτάνει στα Γιάννενα, που ήταν τότε η μεγαλύτερη πόλη του ελληνισμού και το σημαντικότερο κέντρο ανάπτυξης της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων, μαζί με την Μοσχόπολη. Στο δρόμο του στάθηκε στο Μέτσοβο, ένα ακόμη κέντρο των βλάχων, στην Πίνδο, και κατέβηκε στο Πέραμα, στην αντίπερα πλευρά της λίμνης των Γιαννίνων. Μαθαίνοντας οι Εβραίοι της πόλης τον ερχομό του, έτρεξαν αμέσως στον Πασά και τους ζήτησαν να τον συλλάβει. Δεν μπόρεσαν όμως να τον σταματήσουν. Ο Κοσμάς μπήκε στην πόλη και άρχισε το κήρυγμά του.

Ο Κοσμάς, αφού μπήκε στην πόλη, άρχισε το κήρυγμα. Και πρώτον μεν, εκατάπησε τους χριστιανούς να μεταβάλουν το κοινόν παζάρι από την Κυριακή εις ο Σάββατον, το οποίον και προξένησε εις τους Εβραίους μέγιστην φθοράν, κατά πως μας μεταφέρει ο μαθητής του Κοσμά, ο Σάπφυρος Χριστοδουλίδης. Δεύτερον, τους εκήρυξε διαφανερούς εχθρούς και ότι είναι έτοιμοι κάθε καιρόν να κάμουν κάθε κακόν εις τους χριστιανούς. Και τρίτον, θέλοντας να βγάλει από τους χριστιανούς τας μακράς φούντας και τα τιάφτα, τα οποία αγόραζαν από τους Εβραίους, τους εδίδασκε πως είναι ακάθαρτα, ότι επί ταυτού δια τους χριστιανούς τα μολύνουσι και να μην τα αγοράζουν ολότελα. Και στα Γιάννενα, στην περικαλή και εξακουστή πρωτεύουσα του νέου ελληνισμού, συνετελέστη η μεγάλη κοσμογονική, οικονομική και ιδεολογική ανατροπή. Οι στρατιώτες του Πασά όμως δεν τον άφησαν. Ήρθαν και τον συνέλαβαν. Η κατηγορία πράκτορας της Ρωσίας. Τον έριξαν στον Μπουντρούμι και οι Εβραίοι ξαναπήγαν στον Πασά υποσχόμενοι το διπλό μπαξίσι για να τον κρεμάσει. Το έμαθαν όμως οι χριστιανοί της πόλης και έκαναν έρανο στον οποίο ανταποκρίθηκαν όλοι με συγκίνηση και μάζεψαν χρήματα περισσότερα από εκείνα που έδιναν οι Εβραίοι και εξαγόρισαν την λευτεριά του Πατροκοσμά και τον έβγαλαν από την πόλη λεύτερο. Όμως εκείνος δεν το έβαλε κάτω. Τώρα θα έφευγε προς τα βόρεια, αλλά σύντομα θα ξαναπερνούσε από την πόλη με μεγαλύτερο πείσμα και αποφασιστικότητα. Πήρε τον δρόμο προς τα βόρεια, φτάνοντας στα χωριά της Κόνιτσας και του Δέλβινου. Δεν ήταν όμως μερικοί από τον ανώτερο κλήρο που τον έβλεπαν ως εμπόδιο στην εξουσία τους, αλλά και αρκετοί από τον κατώτερο. Όπως και οι παπάδες της ιστορίας μας, που φαίνεται πως έγιναν παπάδες δια τον πλουτισμό και την καλοπέρασή τους, τους οποίους παντού και πάντοτε στυλίτευε ο Κοσμάς και τους δασκάλευε να είναι αληθινοί παπάδες και χριστιανοί. «Τι είναι αυτό το ζαγάρ που ήρθε στα μέρη μας να μας μάθει, λέει, για τον Χριστό?» ρώτησε ένας παπάς με μια μάζοξη σε ένα χωριό της Δρόπολης. «Είναι ανεπίτρεπτο, αδερφοί μου, να τον αφήσουμε να ανακατεύεται στα πόδια μας. Εδώ είναι τα δικά μας χωράφια. Ας πάει από εκεί που ήρθε. Εγώ λέω, αδέρφια μου, να τον πάρουμε στο κυνήγι. Να πούμε στους χριστιανούς πως είναι αγύρτης και απατεώνας και μάγος και να τον πάρουν στα ποδάρια. Έχει δίκιο, παπά Χρήστος, αδερφή. Αυτός ο καλόγερος είναι επικίνδυνος. Σπέρνει και να δαιμόνια. Πρέπει εμείς οι παπάδες από την οικογένεια των Παπαδαίων και εσείς από την οικογένεια των Λαζαίων να συνεργαστούμε. Και τι λέει ο ρε Παπανίκο που μας πειράζει τόσο? Περαστικός είναι. Θα έρθει αύριο, θα φύγει μεθαύριο. Τι μας πειράζει? Ρωτάει ο Παπακώστας, ο μικρότερος από τους τέσσερις παπάδες της οικογένειας των Παπαδαίων του Γραζονίου. Πώς δεν μας πειράζει, βρε ευλογημένε? Εύκολο είναι, θαρρείς, να αφήσουμε να διαλέγει η κληρικολαϊκή σύναξη τους επίτροπους κατά πώς λέει αυτός ο δαίμονας τους χριστιανούς. Και αν μπουν ωραία επίτροποι, τίποτα αντίπαλοι μας, τι και πώς θα προσποριζόμαστε από το παγκάρι που θα πρέπει να δίνουμε σε αυτούς λόγο για όλα? Και αν ζητήσουν ωραίοι χωριάτες χωλιό, ποιος θα το κτίσει και ποιος θα πληρώσει δάσκαλο που θέλει, λέει, να του πληρώνουν τα μοναστήρια και οι εκκλησίες με την περιουσία τους? Δεν ξέρω, Παπανίκο. Οι παπαλαζαίοι τι λένε? Απάντησε ο Παπακώστας ρωτώντας τους τρεις παπάδες λαζαίους. Θα συμφωνήσουμε με τον Παπανίκο πως είναι αγύρτης και πως καλό θα ήταν να τον διώξουμε από τα μέρη μας. Ας πάει αλλού να πει τις ξυπνάδες του, απάντησε ο Παπαλάζος. Οι εκκλησίες είναι δικές μας και όχι της κληρικολαϊκής. Και ο κόσμος είναι επίμνιο, πρόβατα δηλαδή, και εμείς θα του δείξουμε τι πρέπει να κάνει και όχι να κάνουμε εμείς κατά πώς θέλει το κοπάδι, όπως λέει αυτός ο καλόγερος. Θα συμφωνήσω, ξαναλέει ο Παπανίκος,
Εμείς θα ακούμε μόνο τις εντολές του δεσπότη μας και θα καθοδηγούμε το κοπάδι μας κατά πως ο δεσπότης προστάζει. Στο κάτω-κάτω, τι είναι αυτό το σκολιό? Τι το θέλουμε για να πληρώνουμε δασκάλους με τα λεφτά της εκκλησίας? Καλά δεν είμαστε και έτσι? Για έξοδα είμαστε τώρα? Να σας πω εγώ, παπάδες μου, πετάχτηκε ο Παπαγιάννης, που έχω γυρίσει πριν 2 μήνες από τα Γιάννενα. Αμαρτία και δαιμόνια, αδερφοί μου. Εκεί έχει 4 σκολιά. Εκεί άρχισαν να μιλάνε για την Ελλάδα και για τους ειδωλολάτρες τους Έλληνες που χάθηκαν πριν πολλά χρόνια. Και να δεις που είναι ζωγραφισμένοι μέσα στις εκκλησίες στο νησί της Λίμνης κάποιοι ειδωλολάτρες, κάποιους Ξενοφών ο Έλληνας και κάποιους Πλάτωνας. Μα αυτοί ήταν παπάδες του Σατανά, κατά πως έλεγε ο δεσπότης. Ήταν Έλληνες. Ποιος εξ από εδώ τους ζωγράφισε μέσα στις εκκλησίες? Άκουσα κι εγώ, Παπαγιάννη, πως είναι ζωγραφισμένοι κάτι παπάδες που κανένας δεν ξέρει που κρατάει σκούφια τους. Ειδωλολάτρες που πίστευαν, λέει, τον Σατανά πριν πολλά χρόνια. Και δεν είναι μόνο τα Γιάννενα. Είναι, λέει, και στην Σιάτιστα και στην Καστοριά και στο Άγιο Όρος. Εκεί έχουν στη Μονή του Παντοκράτορας με φωτοστέφανο, δίπλα στους Αγίους, μέχρι και κάποιον Ορφέα που θεωρούσε τον εαυτό του Θεό και έφτιαξε ξεχωριστή θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα. Πάμε στα αλήθεια κατά διάολου με αυτά τα σκολιά και τους άθεους δασκάλους. Όχ, δεν μας έφταναν τα βάσανά μας, ήρθε τώρα και ο καλόγερος, αναστέναξε ο Παπαχρήστος. Ο Κοσμάς πέρασε από το γραζόνι 2 μέρες μετά. Συνάντησε τους παπάδες και τους ρώτησε γιατί τον αποκάλεσαν αγύρτη και μάγο. Και εκείνοι έπεσαν γονατιστοί μόλις άκουσαν τα λόγια που εκείνοι ξεστόμιζαν να τα λέει ο Άγιος με το νι και με το σίγμα. Και του ζήτησαν συγχώρηση και αυτός τους την έδωσε. Όμως όλα ήταν επιφανειακά. Ακόμα και η πίστη σε πολλούς παπάδες είχε το βάθος που είχαν οι γνώσεις τους για τον παπά του Σατανά, τον Πλάτωνα. Και όταν τον επόμενο χρόνο διορίστηκε παπάς στο γραζόνι κάποιος από τους Λαζαίους, οι 2 οικογένειες ξέσπασαν σε πόλεμο και βεντέτα και αλληλοφωνεύτηκαν οι περισσότεροι παπάδες και 25 συγγενείς τους. Οι παπάδες ήταν η κατώτερη σκάλα της ιεροσύνης. Πολλοί από αυτούς γίνονταν παπάδες για τα χρήματα και για την καλοπέραση. Ο Κοσμάς θα στυλιτεύσει και αυτό το φαινόμενο και θα προβλέψει πώς θα διωγγωθεί. Αυτά που αντιμετώπισε ο Κοσμάς με κάποιους από αυτούς τους παπάδες δεν ήταν τίποτα μπροστά σε εκείνα που θα αντιμετώπιζε όταν θα ερχόταν αντιμέτωπος με κάποιους συνανότεροι, τους δεσποτάδες, τους συμμάχους των αγάδων, των αποικιοκρατών και των τοκογλύφων, και περνώντας πάλι στην Αιτωλία, την πατρίδα του, φτάνει στην Κεφαλονιά για να τερματίσει την περιοδία του.

Ο διωγμός του από το Άγιο Όρος. Μέσα στο 1775, σε ένα χειμώνα που έμοιαζε με εκείνο που ξεκίνησε από το χωριό του για το πρώτο ταξίδι του στον Άθωνα, ο Κοσμάς ξαναπήγε στην Κωνσταντινούπολη να ανανεώσει την άδεια του κηρύγματός του από τον Πατριάρχη. Με βροχερό καιρό, φουρτουνιασμένη θάλασσα και το χαρτί της ευλογίας και της άδειας από τον Πατριάρχη, ξεκίνησε γεμάτος δύναμη και πίστη για τα νησιά του Αιγαίου. Πήγε στην Πάρο, κατόπιν στην Άξο, όπου συναντήθηκε με τον αδερφό του τον Χρύσανθο, πέρασε από την Μύκονο, την Σέριφο, την Μήλο, την Αμοργό, την Κάρπαθο, την Ρόδο. Πήγε σχεδόν σε όλα τα Δωδεκάνησα. Από εκεί ξαναγύρισε με καράβι στο Άγιο Όρος και πέρασε από την Μονή που κουρεύτηκε μοναχός, την Φιλοθέου. «Ποιος άνεμος έφερε κατά δω, αδερφέ?» τον ρώτησε παγερά ο καλόγερος που του άνοιξε το παραπόρτι της Μονής. «Να, πέρασε αδερφέ μου να προσκυνήσω τον τόπο που σπούδασα και έγινα κι εγώ καλόγερος και άνθρωπος του Θεού. Πάμε στον Άγιο Καθηγούμενο να σε παρουσιάσω». Μόλις ο ηγούμενος είδε τον Κοσμά, τον γνώρισε αμέσως και τα μούτρα του ξύνησαν. «Όχι πως έχω τίποτα, γέροντά μου, αλλά να, το μοναστήρι μας είναι φτωχό, δεν έχει έσοδα, δεν μπορεί να κρατήσει κόσμο για πολύ καιρό. Να το έχεις στο νου σου αυτό». «Θα το έχω, Άγιε ηγούμενε, δεν ήρθα να σας γίνω βάρος. Να προσευχηθώ, να πάρω δύναμη για το δρόμο μου ήρθα. Θα δουλέψω για να βιοποριστώ όσο θα μείνω», του απάντησε ο Κοσμάς. Την ίδια στιγμή, στον περίβολο του μοναστηριού, οι καλόγεροι συζητούσαν σκυθροπά, με σκυμμένα πρόσωπα, σχεδόν συνωμοτικά, για τον νεοφερμένο που τον γνώριζαν οι παλιότεροι, αλλά όχι και οι νεότεροι. «Αυτός δεν είναι ο φίλος του Βούλγαρη που ήρθε εδώ να μας διδάξει την αθεία?» «Αυτός είναι, αδερφοί μου. Περνάει, λένε, και φτιάχνει σχολιά για γράμματα ελληνικά, γυμνάσια όπου διδάσκονται και οι θετικές επιστήμες. Και αυτά που μαθαίνουν εκεί είναι ο προθάλαμος της αθείας και της ειδωλολατρείας. Θέλει να μας κάνει Έλληνες ο Σατανάς, δηλαδή ειδωλολάτρες», το είπε αυτό ο μέγας ομολογητής της πίστης μας, ο μέγας δάσκαλος Αθανάσιος Σοπάριος. «Και να ήταν μόνο αυτό. Λέει πως πρέπει εμείς στα μοναστήρια να πληρώνουμε τα έξοδα για αυτά τα σχολεία και τους δασκάλους τους. Και όχι μόνο. Λέει πως η γυναίκα έχει την ίδια αξία με τον άντρα και βάζει ιδέες στα μυαλά των γυναικών να μην υπακούνε τα αφεντικά τους. Να φύγει, γεροντές μου, από το μοναστήρι μας. Είναι ντροπή. Να πάμε στον Άγιο Ηγούμενο να του πούμε να τον διώξει». Ο σοφός μας γέροντας, ο Θανάσιος Σοπάριος, λέει πως η ρωμιοσύνη κινδυνεύει περισσότερο από ό,τι έρχεται από την Δύση και από τα σχολεία που φέρνει να φτιάξει αυτός ο καλόγερος, ο φίλος του ερετικού του Βούλγαρη, παρά από τους Τούρκους. Αυτό που το λένε διαφωτισμό διδάσκει το ακρότατο των κακών, την αθεία και την ειδωλολατρεία των Ελλήνων. Γι' αυτό και είναι καλύτερα να κάτσουμε φρόνημα και να μην προκαλούμε τους Τούρκους. Με αυτούς τουλάχιστον θα κρατήσουμε την πίστη μας. Δεν θα τους ενοχλούμε και έτσι δεν θα μας πειράζουν κι αυτοί. Να τον διώξουμε τον Κοσμά. Να τον διώξουμε. «Ησυχάστε, αδερφοί μου», φωνάζει ένας υπέργυρος καλόγερος από μια γωνία. «Ο Κοσμάς δεν ήταν φίλος του Βούλγαρη, όπως το εννοείτε και το λέτε, και ο διαφωτισμός του Βούλγαρη δεν ήταν αντιεκκλησιαστικός, όπως οι ιδέες κάποιων άλλων. Εγώ βλέπω ότι ο γέροντας Κοσμάς δεν είναι ούτε αιρετικός, ούτε φιλοδυτικός, ούτε τις ουραγιάδες ξεσηκώνει σε εθνική βάση κατά των Τούρκων. Η διδασκαλία του είναι ξεκάθαρα μία ανάδειξη των διαφορών μεταξύ του Ισλάμ και του Χριστιανισμού και προσπαθεί να πείσει τον κόσμο για το ποιο είναι το σωστό, για να μην αλλαξοπιστήσει».
Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Θεία προ της Θείας Μεταλήψεως. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης, εκεί με κατεσκήνωσιν. Επί είδωτο τους αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένε και εν του όνοματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούγει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπαναν εν ελέω την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσήν και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιε, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε, πύλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων αυτό σε στην, ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα, εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και εμεί, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σι θύσω θυσίαν εν αίσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψην των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

της έλλη πούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγει. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός Ιναΐδιος Υιός και Συνάναρχος, ο διυπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ού σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γάρ, Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σύ, Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας, φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν, ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σόν απολέστε χειρών, ου δε ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, κι δε σοι αμετρήτω εσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ο την αμαρτίαν έρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ο τους κοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισον με παπαντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως, υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως αν καγώ, συν πάση της εκλεκτή σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν η τίμα σας της αγαπός είσαι, Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας, αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Σπλαχνίσθητι ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με των αμαρτωλών, αλλά ποιησόν με μετεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της

μέλεσή μου, ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην, την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, κοινέ επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκρημα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ουκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός, ή να μου υπό την στέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα σε εστί, και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπυλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσα εις ελθύν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής, του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μου πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστην και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα, και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπή και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομες, Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητα, και ή να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος, δέσποτα αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον των φόβων σου εν της μέλεσή μου, και εις των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξίωσόν με και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της παλαχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απεώνω σοι ευαριστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησαι ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημί, θαρών προσέρχομαι. Και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλας, άσι μόνος εδημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέθηκας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν συμμεταδακρύων απέφυγες. Ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα. Ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας. Ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες. Ον ειν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας. Άπαντας εν το χορό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους περάντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες, ηλάστητη και συγχώρησόν μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης, ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι, και πάσες μου τες αισθήσεσι,
και την πρεσβεία της Ασπόρος και Ισάσης επαναχράντου και η Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη, και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν, των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων μη εις κόλασιν, μη εις προστίκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από λιπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρ του γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέ εις ειν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την ανεσχυντίαν. Δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δί ποιήν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη. Ήλθε, τον μυρό σαλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νουκα πόσο, προσελθούσανε καρδίας, μη δε με βδελίξει λόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτος τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμην παρασχέμαι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλα θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τι μέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας άφεσμη, Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σι και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγον μου την σάρκα πίνων δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενον ουκέστη μόνος, αλλά μετασού Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, εις του κόσμου σωτηρίας διδια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών τεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, επί των σών ζωοπαρόχων
και αμέπ των μυστηρίων μετασχήνα κατά Κρήτος, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θορμός αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόνση. Είδα σώτερ ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ πράξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου, την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης, όσπερ φίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες, προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλε, οι αφλέκτος και ομένοι. Τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύνται και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διήκτον φιλανθρωπίας ανεκδίγητον το ημέτερον όλων, προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών ενμάτων της υπερθεός και εισάσισε, πνεύματος θείου επελεύσει και ευδοκία πατρός αηδίου. Χριστέ, Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη, καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου, τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορο αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με, δια της των Αγίων σωμυστηρίας μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ, προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ότι αλώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ίασιν έλαβεν, ιδέ τους σους αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός. Όλον σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με, όσπερ εκείνας,
και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου τεκούσεσαι και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλόγητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι Συ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος εγώ είμαι. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέω με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν, τον αχράντο σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μπάσι δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο λυσής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπον, άνθραξ γαρεστή, τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφη, Θεή το πνεύμα, τον δε νουν τρέφη ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, ίνα τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον νυφώνα, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, διότι το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και εις αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας η δώσω καθάπερ ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια ή ξένα χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξένα χόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθείας σύνδεση με το

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδυόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες,

μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί,

Ανάστας ειν Χριστώ Θεός άμνη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνο αμάρτητο Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση μούμεν και δοξάζομεν. Συγχαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων και δεμέν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε σε πιστή προσκυνήσομεν που Χριστού έγινε Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά ενώ το κόσμο διαπαντός ευλογούντες των Κυρίων ημνούμεν την Ανάσταση αυτού σταυρών γαρυπομήνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλες

προδοσίων εξακοσίων τριάτων Θεών.

0: Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η ζωαρχική παλάμη του στεθνεώντας εκ των ζωφερών και θυμώνων ο ζωοδότης αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός την Ανάσταση ευράβευσε το βρωτίο φυράματι υπάρχει γαρπάντων σωτήρ Ανάστασης και ζωή και Θεός του Πατός. Των Σταυρών και την ταφή σου ζωοδότα ανημνούμενη πιστή και προσκυνούμεν ότι τον Άδη έδισας αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος και νεκρού συνανέστησας και πύλας του Άδου συνέτριψας και κράτους του τον Άδη ταφήλος ως Θεός διό οι γηγενείς δοξολογούμε τον Πάντα Αναστάτα και καθενώντα εκ τούτο κράτους του Πανόλου και πάντας αναστήσατα τους επισή πιστεύσατας και κόσμο λυτρωσάμου του μελών του Θεόφερος και ορμών δυνατών σπλάνιες του μας, όθεν ανημνούμεν ευσεβώς την Ανάσταση Χριστέ

0: Αποστόλων, το κήρυγμα και των πατέρων τα δόγματα, η Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνεν είχε τον αφορούσα της αληθείας, των υφαντών εκ της άνω θεολογίας, ορθοτομή και δοξάζει της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
1: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
0: Εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας, ακούσομεν βοώσεις, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πινέτο, κρατήρων φέρω, κρατήρεστή της σοφίας. Τούτο το πόμα αληθείας λόγο και κέρακα, είδωρου προχαίω αντιλογίας, αλομολογίας, εις πίνον ονήν Ισραήλ θεών οράν θεγόμενον. Είδετε, είδετε, ότι αυτός εγώ ημί και ου κυλίωμαι, εγώ Θεός πρώτος, εγώ και με τα ταύτα και πλην μου, άλλος ου και στην όλος. Εντεύθεν οι μετέχοντες πληστήσονται και ενέσουσι της ευσεβίας

κράτη του αυτού μηνός μνήμη της Οσίας Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Δίου του Θαυματουργού. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Τέσσερες συνασκητέ εν ειρήνη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Εναγίου Πατρός ημών, Θεοδόρου, που κατά την λαύρα του Αγίου Σάββα ασκήσατος και έπειτα Αρχιεπισκόπου Εδέσης γεγονότος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Γρηγορίου, Επισκόπου Πανίδου του Νέου Ομολογητού. Τη αυτή ημέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνια Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου, όλου νοητού αστέρες ελασφόροι, ακτήσιν ημών φωτίσατε μη φρένας, τες των Αγίων Πατέρων πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

αντιλαβρούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη ελέησον της Παναγίας Αρχάντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων

Όπις μωρός δε ζητήσεις και γενεολογίας και έρης και μάχας νομικάς περί

το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

της Ιεράς ημών Συνόδου, Χρυσοστόμου Αρχιερέως, του Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Ταύτην Μητρόπολην, των Συλλειτουργούντων ημίν, Χρυσοστόμου Ιερομονάχου, Ιωάννου και Ίγκορ, των Πρεσβυτέρων, Μαξίμου του Διακόνου, του Συνευχομένου εν το Ιεροβήματι Ανδρέου Πρεσβυτέρου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Ιερού Κλήρου, του Ευσεβούς Λαού, των Ιερών Μοναστηρίων, των Ευαγών Ιδρυμάτων και των Ιερών Προσκυνημάτων, της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης και της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, του Ευσεβούς ημών Έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταγίνερα και θάλασσαν Φιλοχρίστου ημών Στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των συντρόφων

συμμετεχόντων και εν κατανοίξη συμμετεχόντων εις την ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των προσφερόντων τα δώρα της ανεμάχου λειτουργίας ταύτης

των μοναχών, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν φυλακές, των εν παντίες θλίψεις και ανάγκες ευρισκομένων, των εν κινδύνης και πειρασμής, των ταξιδευόντων, των ξενιτεμένων, των εμπολέμων, των εκμαλώτων, των αγνοουμένων, των προσφύγων, των ανέργων και πάντων των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών, όλ τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη Αγία και Ιερά προθέση ζώντων πατέρων και αδελφών ημών,

των μακαριατήλοι εξηγενωμένων αηδήμων προκατόχων Μητροπολιτών, Ιερεμίου Θεοφίλου Ευσταθίου Γερμανού, Προκοπίου Πολυκάρπου, Ιωάννου Φιλοθέου, Διονυσίου Φιλοθέου των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων

Ιδονος Σκουλή Αναστασίου Χρυσοστόμου Αβερκίου Νικολάου Ιωάννου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, των και κοιμημένων μοναχών, των αημείς των πρεσβυτερών, των αημείς των κτητόρων και ανακαινιστών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πάλετε και επεσχάτων, των αναπαυωμένων εν της ιερής κημητηρής, της κόμης ταύτης, της επαρχίας ταύτης, της επαρχίας ημών και να πάση τη δεσποτεία Κυρίου. Ων εμνίστημεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση και κοιμηθήμεν

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποι την ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνουμενόν και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

πάντα ποιόν. Θεός ημάς των ουρανών ανήρε και στη βασιλεία σου Χριστού μέλους, ότι υπέρ του να πάμε, ευχαριστούμε μεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της σου του Αγίου υπέρ πάντων, τον ίσμεν και τον ουκίσμεν, των φανερών και αρχωνών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας στάφτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίου σας. Και έτης υπαρεστείτε σε χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα κερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα,

παρατηρώντας, αγαπητοί μου πατέρες και ευλογημένοι μου χριστιανοί, στο τέμπλο την εικόνα του Ιησού Χριστού, ο οποίος κρατά ανοιχτό το Ιερό Ευαγγέλιο, βλέπουμε να γράφει «Εγώ ημί το φως του κόσμου».

κοσμού. Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσιν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Και ο Χριστός πράγματι είναι το φως του κόσμου. Και πώς γίνεται το φως του κόσμου? Με τις εντολές του, με τη διδασκαλία του, με τη φανέρωση του Αγίου θελήματός του. Όποιος πιστεύει όντως στο Θεό και ακολουθεί τις εντολές του, παίρνει φως από το αίδιο, παρήγορο και ανέσπερο φως. Έτσι πραγματοποιείται εκείνο που ψάλουμε στη δοξολογία, που λέμε στη δοξολογία «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Δεν είναι τα μάτια μας το φως. Δεν βλέπουμε εντός εισαγωγικών με τα μάτια μας. Με το φως του Θεού βλέπουμε. Με τα μάτια μας βλέπουμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά από ό,τι θέλει και απαιτεί από εμάς ο Θεός. Πράγμα που σημαίνει πως τα μάτια μας μερικές φορές σκοτίζονται και τότε εκείνα που πιστεύουμε, εκείνα που βλέπουμε, εκείνα που θεωρούμε σπουδαία αποτελούν κατά Θεόν τη χειρότερη καταστροφή, τη χειρότερη αιτία απώλειας της αιώνιας ζωής και της κληρονομίας της αιωνίου βασάνου και καταδίκης. Ο μακριά από τον Θεό κόσμος ονομάζει φως πράγματα άσχημα, εσχρά, εγκληματικά. Ακούμε κάποιες φορές να λένε κάποιοι «Είδες φως» και εννοούν αν πήγαν καλά κάποιες δουλειές που έχουν να κάνουν με το χρήμα ή με αμαρτωλές καταστάσεις. Θέλοντας ο Χριστός να διορθώσει όλα αυτά μέσα στη συνείδησή μας, είπε για τους μαθητές του αυτό που ακούσαμε στην αρχή της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Εσείς είσαστε το φως στον κόσμο. Γιατί μέσα σε έναν κόσμο που ο καθένας ακολουθεί τη δική του γνώμη, εκείνο που του αρέσει, αληθινό φως είναι ο άνθρωπος που ακολουθεί το φως του Θεού, που πιστεύει στον Θεό, φωτίζεται από τον Θεό και τηρεί τις εντολές του. Θέλοντας και μη, οι άλλοι άνθρωποι βλέπουν σε Αυτόν ο οποίος έχει φως Χριστού μέσα του, βλέπουν σε Αυτόν μια συμπεριφορά διαφορετική. Αντί για μανία αρπακτική, διάθεση καλοσύνης και ελεημοσύνης. Αντί ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό να εκμεταλλευτεί τους πάντες και τα πάντα και να πουλήσει για τα συμφέροντά του ακόμα και τον πατέρα του και τη μητέρα του και τα αδέλφια του, είναι πρόθυμος να πουλήσει όχι αυτούς, αλλά τον ίδιο του τον εαυτό. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά για να σώσει και να ελευθερώσει. Γιατί ξέρει ότι
εν ουρανής Θεός είναι πατέρας και οι άνθρωποι οι επιγείς είναι αδέλφια και όχι αντικείμενο εκμετάλλευσης οποιασδήποτε μορφής. Είπε πάλι σήμερα ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, μπορεί μια πόλη η οποία βρίσκεται στην κορυφή του βουνού να κρυφτεί? Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με εκείνον που ακολουθεί τον Χριστό. Είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει, όλα τα μάτια είναι στραμμένα επάνω του, γιατί ζώντας κατά Θεόν δίνει τελικά την μαρτυρία ότι ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, όταν θεμελιώσει τη χαρά του και την ευτυχία του στα κτίσματα, σε αυτά που έφτιαξε και έδωσε ο Θεός για άνεση και χαρά της ζωής, απογοητεύεται. Έγραψε ένας άνθρωπος χωρίς Θεό: ευτυχία στον κόσμο δεν υπάρχει, χαρά στον κόσμο δεν υπάρχει, υπάρχουν μόνο ευτυχισμένες στιγμές. Έτσι καταντά η ζωή του ανθρώπου μακριά από τον Θεό και χωρίς το φως του. Μακριά από τον Θεό, ο πλανόμενος άνθρωπος ευτυχία δεν έχει, χαρά δεν έχει, έχει μόνο ευτυχισμένες στιγμές, όπως την ώρα που τρώει, την ώρα που ικανοποιεί τις επιθυμίες του, την ώρα που παίρνει ναρκωτικά και διάφορες άλλες ουσίες, την ώρα που γελάει και χορεύει. Όλες οι άλλες στιγμές είναι ένας ογκόλιθος επάνω στο στήθος του, που τον πιέζουν και τον κάνουν να αισθάνεται τη ζωή μαρτύριο. Για εκείνον που πιστεύει υπάρχει χαρά, όχι τότε που διασκεδάζει μόνο, αλλά όλες τις στιγμές της ζωής του. Γιατί ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει τη δική του χαρά και την ειρήνη, και όποιος τον πιστεύει, η ψυχή του, η καρδιά του, η ύπαρξή του είναι γεμάτη από χαρά και ειρήνη. Και το ξέρει και το βλέπει ότι σε κάθε παρέκκληση από τη χαρά και την ειρήνη που δίνει ο Χριστός, σε αναζήτηση εγκόσμιας μορφής ειρήνης και χαράς, είναι παραστράτημα και καταστροφή. Και συνέχισε στο Ευαγγέλιο ο Χριστός σήμερα και μας λέει: είδατε ποτέ κανέναν να ανάβει το φως και να το βάζει μέσα στο σεντούκι κάτω από τον μόδιον? Το φως το ανάβουμε για να φωτίσει το σπίτι, να δίνει στα μάτια μας την δύναμη να βλέπουμε μέσα στο σκοτάδι. Θέλει να πει με αυτά τα λόγια ο Χριστός: εσύ που πιστεύεις σε μένα και τηρείς τις εντολές μου, είσαι το φως. Πιστεύεις στο Χριστό, πιστεύεις στον Λόγο, άρα είσαι φως. Τι κάνεις όμως για να βοηθήσεις τους άλλους να δουν το αληθινό φως? Χρειάζεται πρώτα απ' όλα
να μην κρύβεις το φως κάτω από το σεντούκι. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, απλούστατα. Πρώτα απ' όλα, το λέμε και το πιστεύουμε πως είμαστε του Χριστού. Το λέμε ότι ο Θεός δίνει ειρήνη και χαρά. Το λέμε ότι είμαστε ευτυχισμένοι από εκείνους που ζουν μακριά από τον Χριστό. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλη και αληθινή η ελπίδα μας στο Χριστό. Ξέρουμε ότι ο καθένας μας έχει χρέος να δείξει πρώτα απ' όλα στους δικούς του το φως του Χριστού. Πώς θα το δείξει, πώς θα δείξει ο καθένας από μας το φως το οποίο έχει μέσα του, το φως του Χριστού στους άλλους ανθρώπους. Θα σας πω μια απλή απάντηση. Είσαι οικογενειάρχης, έχεις παιδιά, πήρες ποτέ τα παιδιά σου να προσευχηθείτε μαζί, γονάτισες ποτέ μπροστά στην εικόνα του Χριστού και τους είπες, ελάτε κι εσείς, γονατίστε δίπλα μου να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας ελεήσει και να μας κρατήσει κοντά Του, να μην χαθούμε. Τους έδειξες ότι είναι φως η εγκράτεια, πνιστεύοντας πρώτος εσύ. Τους έδειξες ότι είναι φως η ελεημοσύνη, στέλνοντας τα παιδιά σου να κάνουν εκείνα την ελεημοσύνη που θα έκανες εσύ. Αλίμονο στους γονείς που δεν συμβουλεύουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στην Εκκλησία. Τι απολογία θα δώσουν ενώπιον του Χριστού? Μα γιατί, θα μου πείτε, δεν είναι ελεύθερα τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν? Ναι, ασφαλώς και είναι. Και στη τελική ανάλυση θα κάνουν στην ζωή τους ό,τι θέλουν. Αλλά τα παιδιά είναι άπειρα. Όταν γεννηθεί το παιδί, δεν έχει την δύναμη να προστατεύσει τον εαυτό του ούτε και από ένα μυρμήγκι. Και πρέπει να σταθείς εσύ, ο πατέρας και η μητέρα επάνω του, για να το προστατεύσεις. Δεν μπορεί μοναχό του να πάρει ούτε μια κουταλιά γάλα. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν έχει και καθόλου πείρα από τη ζωή. Γι' αυτό είσαι υποχρεωμένος να του τη μεταδώσεις. Άλλωστε, για πολλά άλλα πράγματα του μεταδίδεις την πείρα και το καθοδηγείς. Με ποια λογική θα δείξεις περισσότερο ενδιαφέρον για να τα καθοδηγήσεις στο θέμα το σοβαρότερο από όλα τα άλλα, που έχει να κάνει με τον Θεό και την ψυχή Του? Η επίγεια ζωή είναι παροδική και δεν ξέρουμε καλά-καλά αν το παιδί θα προφθάσει να μεγαλώσει και να αποκατασταθεί κοινωνικά. Και όμως αγωνίζεσαι να το εξασφαλίσεις τα επίγεια, σαν να πρόκειται να ζήσει 100 χρόνια, και δεν αγωνίζεσαι να το καθοδηγήσεις στην Βασιλεία του Θεού, στην αιώνια ζωή, στον δρόμο του Θεού, στην ζωή την οποία θα ζήσει στους αιώνες των αιώνων. Γιατί δεν το βοηθάς
να γλιτώσει, όχι από τη μύγα ή το κουνούπι ή άλλα μικροπράγματα, αλλά από την αιώνια κόλαση, φτιάχνουμε κήπους και βάζουμε στα μικρά φυτά, όπως τα έχετε προσέξει, υποστηρίγματα για να μεγαλώνουν με ασφάλεια. Τα λαχανικά σου τα φροντίζεις και τα στηρίζεις. Τα παιδιά σου όμως τα αφήνεις αστήρικτα και ακαθοδήγητα. Είπε ακόμη σήμερα ο Ιησούς Χριστός, «Σας το λέγω ολοκάθαρα, ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου που μη παρέλθωση». Πιστεύεις ότι είσαι αιώνιος. Κάνεις το λάθος να σκέπτεσαι ότι εσύ είσαι ο αιώνιος και ότι δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Ακολουθείς κάποιες γνώμες που λένε ότι η γη θα είναι για πάντα. Λάθος μεγάλο, όπως μας διαβεβαιώνει ο Χριστός σήμερα. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται. Θα έρθει κάποια μέρα που θα πάψουν να υπάρχουν. Και όποιος στήριξε την σοφία, τη γνώμη, τον προσανατολισμό του πάνω στα πράγματα που προσφέρει η γη, θα πέσει έξω. «Οι δε λόγοι μου», είπε ο Χριστός, «που μη παρέλθωση». Τα λόγια μου όμως, λέει, δεν θα χάσουν ποτέ την αξία τους. Και εκείνος που τα ακολουθεί δεν θα πέσει ποτέ έξω. Είπε επίσης ο Χριστός, «Όποιος πιστεύει σε μένα είναι το αλάτι της γης». Το αλάτι εισχωρεί παντού, αλλά δεν διαλύει, συντηρεί και νοστιμίζει. Οι άλλοι άνθρωποι κοιτάζουν τους ανθρώπους του Θεού. Σε αυτούς βρίσκουν φως που διαλύει το σκοτάδι, που δημιουργεί το ανόητο εκείνο ρητό που σας είπα στην αρχή. Δεν υπάρχει χαρά, ειρήνη και ευτυχία, υπάρχουν μόνο χαρούμενες και ευτυχισμένες στιγμές. Το φρόνημα αυτό είναι κατάπτωση του κόσμου. Μέσα σε κάτι τέτοιες καταστάσεις, όλοι οι άνθρωποι ψάχνουν για φως, για νοστιμάδα, για ελπίδα. Εάν εμείς που προσερχόμαστε στην Εκκλησία δεν προσφέρουμε αυτή την ελπίδα, τότε το αλάτι χάλασε. Και όταν το αλάτι χαλάσει, μόνο για ένα κάνει, να το πετάξουν στο δρόμο, να πατάνε επάνω του οι άνθρωποι και να το περιφρονούν. Οι αμαρτίες μας μερικές φορές και ημών των ανθρώπων που εκκλησιαζόμαστε και φροντίζουμε να έχουμε μια σχετική πνευματική ζωή, κάνουν πολλούς ανθρώπους να μας αποστρέφονται και να μας περιφρονούν. Εμείς φταίμε γιατί δεν σταθήκαμε όπως θα έπρεπε στην πίστη του Χριστού. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Όποιος τον ακολουθεί γίνεται φως και σαν φως είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης του κόσμου. Αγαπητοί μου αδελφοί, τελειώνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, μελετώντας τον Λόγο του Θεού και κάνοντας θερμή προσευχή στο Χριστό, να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί με το Πνεύμα Του το Άγιο, με το φως Του από τον ουρανό, και να μας δίνει την δύναμη να νικάμε τις παγίδες του διαβόλου και
και να αγωνιζόμαστε. Εκείνος μας έδωσε το φως και τη δύναμή Του, το σώμα Του και το αίμα Του. Έχουμε υποχρέωση να δίνουμε στον κόσμο μαρτυρία για τις δωρεές Του. Ένα τέτοιο φως αληθινό, το οποίο φέγγει τόσα χρόνια, τόσες εκατονταετίες, είναι και ο Άγιος, ο Μεγάλος Άγιος του νησιού μας, ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, στον οποίον ήλθαμε σήμερα να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία και να πάρουμε την ευλογία και λίγο από τη χάρη με την οποία τον έχει πρικήσει ο Θεός, έτσι ώστε να είναι το φως του κόσμου, να προστρέχουν πλήθος ανθρώπων εδώ για να βρουν την θεραπεία τους, της ψυχής και του σώματος. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν όλοι μας και εμείς σήμερα που είμαστε εδώ τον Όσιο Ιωάννη, αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας και της Οικουμένης ολόκληρης, να πρεσβεύει στο Θεό για όλους εμάς που βρισκόμαστε εντός της Εκκλησίας, να έχουμε καταρχάς ταπείνωση, να μην θεωρούμε δεδομένη την αιώνια ζωή, γιατί θα δούμε πολλές εκπλήξεις στην άλλη ζωή. Να έχουμε ταπείνωση, να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να φροντίζουμε να τηρούμε τις εντολές Του και να μας φωτίζει, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς φως Χριστού μέσα μας, έτσι ώστε να γινόμαστε το αλάτι που θα νοστιμίζει την άχαρη ζωή μας, αλλά και τη ζωή, την άχαρη ζωή από την άποψη τη ζωή μακράν του Χριστού, αλλά και την ζωή όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ψάχνονται να βρουν ανάπαυση και χαρά, αλλά δυστυχώς την ψάχνουν σε λάθος δρόμους. Ας γίνουμε εμείς τα φώτα που θα φωτίσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν κοντά στο Χριστό και να λυτρωθούν. Αμήν.

0: Ορθή μεταλαμών των θείων Αγίων Αχράνων, επουρανίων και ζώπιων φρικτών μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον

ευλογούντα σε, Κύριε, και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άλλο θενεστή καταβαίνον έξω του Πατρός των Φώτων.

και έλεος αυτό έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες ότι μου είναι πρανίου δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφητού προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτίων, των Οσίων και Θεοφόρων, μετέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών,

ευχαριστώ πάρα πολύ και τα δικά σας έτοιμα είναι πολλά και ευλογημένα από τον Κύριο με τις πρεσβείες των σήμερων εορταζομένων Αγίων αλλά και του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ρώσου του Θαυματουργού που όλοι μας σήμερα ήλθαμε εδώ να τον προσκυνήσουμε, να πάρουμε την ευλογία του και να ζητήσουμε τη χάρη του να μας συντροφεύει σε κάθε βήμα της ζωής μας. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και γέροντά μου κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος μου έδωσε την άδεια και την ευλογία να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να τελέσω την Θεία Λειτουργία, καθώς και τον Άγιο Πρωτοσύγγελο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκοπέλου, κύριο Νικόδημο, όπως επίσης και τους αγαπητούς αδελφούς και συλλειτουργούς, τον Ιεροκήρυκα και Γραμματέα της Ιεράς μας, είδατε, τόσα χρόνια που μου υπηρετούσε εδώ, η γλώσσα πάει εκεί. Λοιπόν, τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και Γραμματέα αυτής, τον αγαπητό μας τον Πατέρα Χρυσόστομο Καλύβα, τον προϊστάμενο του προσκυνήματος τον Πατέρα Ιωάννη Μάρκου, τον παρεπιδημούντα ιερέα εξ Ουκρανίας Πατέρα Ίγκορ, μαζί με τους προσκυνητές του, και τον αγαπητό μας διάκονο εδώ της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, τον Πατέρα Μάξιμο, όπως και τον Πατέρα Ανδρέα, ο οποίος συμπροσευχόμενος ήταν μέσα στο Ιερό Βήμα. Ευχαριστούμε και τους αγαπητούς ιεροψάλτες και του δεξιού χορού και του αριστερού, οι οποίοι μας έψαλαν θαυμασιότητα και έφραναν τις καρδιές μας και τα ότα μας. Να είστε καλά όλοι σας, να έχετε την ευλογία του Θεού στη ζωή σας και να φροντίζετε να γίνεστε φως μέσα στο σκοτάδι του κόσμου. Να είστε καλά και ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας.

0: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: Αντίλαλοι από τον Ιερό Άμβωνα. Μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού. Από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Όπου σήμερα παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Αλέξιος Παπασταμούλος.

Αγαπητοί μου ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς μας Μητροπόλεως, χαίρετε. Κυριακή των Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία έχει αφιερωμένη αυτήν την ημέρα στους Αγίους Πατέρες αυτής της Μεγάλης και Αγίας Συνόδου που συνεκλήθη στην Χαλκιδόνα το 451 μετά Χριστόν και η οποία ασχολήθηκε με πάρα πολύ σοβαρά θέματα της πίστεώς μας, της ορθοδοξίας μας, με το λεγόμενο χριστολογικό δόγμα και ξεκαθάρισε τα θέματα του μονοφυσιτισμού και όλων των σχετικών αιρετικών και κακοδόξων διδασκαλιών οι οποίες ταλάνιζαν εκείνη την εποχή το σώμα της Εκκλησίας. Επειδή το Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο αναγιγνώσκεται σήμερα είναι γνωστό της Πάση και αναγιγνώσκεται και αρκετές φορές κάθε φορά που η Αγία μας Εκκλησία αφιερώνει κάποια Κυριακή σε κάποια Οικουμενική Σύνοδο και επειδή οι καλοί μας πατέρες και οι άλλοι ερμηνευτές εδώ από αυτήν τη θέση έχουν εμπνευσμένα και πανέμορφα και εξαιρετικά αναλύσει το περιεχόμενό του πολλές φορές, θα ήθελα σήμερα να μην μείνουμε τόσο στο ιερό κείμενο αλλά να μιλήσουμε λίγο περί της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου τόσο από ιστορικής πλευράς όσο και γύρω από την θεολογία της και λίγο περί του συνοδικού συστήματος της Εκκλησίας μας και των Ιερών Συνόδων έτσι ώστε να έχουμε μία γνώση και συνείδηση του τι είναι αυτό το λεγόμενο συνοδικό σύστημα και πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή της Εκκλησίας. Διότι έχω την εντύπωση ότι όλοι μας και ο πιστός λαός μας πάσχει λίγο στο θέμα της λεγόμενης εκκλησιολογίας, δεν γνωρίζει δηλαδή πολύ καλά ή μάλλον γνωρίζει και λάθος ή μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία, την εκκλησιαστικότητα και την ζωή της Εκκλησίας, τους θεσμούς της και τα χαρίσματά της, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και πολλές παρεξηγήσεις και να αιωρείται, για να μην πω, να υπάρχει ένας εκκλησιολογικός μονοφυσιτισμός και στην εποχή μας, ο οποίος αρκετά ταλανίζει το χώρο μας και αρκετές ψυχές ταλαιπωρούνται από αυτήν την υπόθεση. Να δούμε λοιπόν λίγα ιστορικά στοιχεία για την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο που είναι αφιερωμένη σήμερα η Κυριακή. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος αντιμετώπισε την αίρεση του Νεστορίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τον κατεδίκασε και οριοθέτησε την πίστη για τον Θεάνθρωπο Χριστό και την Υπεραγία Θεοτόκο, ύστερα μάλιστα από την συμφωνία, τις λεγόμενες διαλλαγές που έγιναν το 433, δύο χρόνια δηλαδή μετά την σύγκληση της Τρίτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, μεταξύ των Αγίων Κυρίλλου Αλεξανδρίας, ο οποίος ήταν και ο πρόεδρός της, και του Πατριάρχου Ιωάννου Αντιοχίας, ο οποίος είχε κάποιες διαφοροποιήσεις και ας πούμε διαφωνίες με τον Άγιο Κύριλλο. Όμως μετά την εκδημία των δύο αυτών μεγάλων πατριαρχών, Κυρίλλου Αλεξανδρίας και Ιωάννου Αντιοχίας, οι φανατικοί μαθητές τους, δυστυχώς πάντα υπάρχουν μαθητές βασιλικότεροι του βασιλέως, ανακοίνησαν το θέμα αυτό θεωρώντας ότι και οι δύο υποχώρησαν από τις θέσεις που υποστήριζαν προηγουμένως. Πράγμα το οποίο δημιούργησε πρόβλημα στην Εκκλησία. Ότι τρόπον την δηλαδή και ο ένας και ο άλλος έβαλαν νερό στο κρασί τους όσον αφορά τα θέματα της πίστεως. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν είχε συμβεί, τουλάχιστον από πλευράς του Αγίου Κυρίλλου, αλλά έτσι νομίζουν πάντα εκείνοι που δεν γνωρίζουν καλά τα πράγματα και δεν γνωρίζουν καλά βέβαια και τις διαθέσεις και τη βούληση των μεγάλων εκκλησιαστικών ανδρών και πατέρων της Εκκλησίας. Πρόκειται για τον ευτυχή, τον ιερέα από την Κωνσταντινούπολη, τον Διόσκορο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και διάδοχο του Αγίου Κυρίλλου και άλλους αντιοχιανούς θεολόγους. Ο ευτυχής, που είναι ο κατεξοχήν πατέρας του μονοφυσιτισμού, δίδασκε μεν ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είχε δύο φύσεις πριν από την Ένωση, αλλά ομολογούσε μία φύση μετά την Ένωση. Δηλαδή έλεγε ότι μετά την Ένωση των δύο φύσεων
απορροφήθηκε η ανθρώπινη από την Θεία Φύση. Αυτό το πρόβλημα συνεχιζόταν γιατί ακόμα γινόταν σύγχυση μεταξύ της φύσεως και του προσώπου. Οπότε θεωρούσαν ότι το ένα πρόσωπο συνδέεται με την μία φύση. Εξού και μονοφυσιτισμός. Τότε λοιπόν, ακριβώς για να αντιμετωπίσει αυτή την αίρεση, αυτή την κακόδοξη διδασκαλία, συνεκλήθη η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος στην Χαλκιδόνα, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, με απόφαση των αυτοκρατόρων Μαρκιανού και της αδελφής αυτού Πουλχερίας, το 451 μετά Χριστόν, και με την προεδρία του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Ανατολίου και των αντιπροσώπων του Πάπα Ρώμης Λέοντος, συνεκλήθησαν εκεί πολλοί, πάρα πολλοί πατέρες, 630 πατέρες, για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. 630 επίσκοποι της Εκκλησίας. Η σύνοδος αυτή αποδέχθηκε την απόφαση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και την καθιέρωσε στη συνείδηση της Εκκλησίας ως Αγία και Οικουμενική, και ακολουθώντας τους προηγούμενους πατέρες, δηλαδή επόμενοι της Αγίας Πατράση όπως λέμε, αποφάσισε ότι εμείς ομολογούμε ότι ένα είναι το πρόσωπο και μία είναι η υπόσταση του Λόγου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δηλαδή, του Υιού του Θεού που έγινε και Υιός του ανθρώπου, εν δύο φύσεσιν όμως, ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος, γνωριζομένη. Εν δύο φύσεσιν όμως, ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος, γνωριζομένη. Και ότι πουθενά δεν

Με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Νέας Διαθήκης, ιδίως με την αποκάλυψη του Χριστού στους Αποστόλους, γνώριζαν ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός, τέλειος Θεός, ο οποίος ενυθρώπησε, έγινε άνθρωπος, για να νικήσει τον θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο. Στον Ιορδάνη ποταμό φανερώθηκε η ύπαρξη της Αγίας Τριάδος. Στο όρος Ταβόρ έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού όπως ο ήλιος και τα ημάτια του έγιναν λευκά ως το φως. Επίσης η φωτεινή νεφέλη κάλυψε τους μαθητές και ακούστηκε η φωνή του Πατρός, οπότε έχουμε αποκάλυψη της τριαδικότητας του Θεού πλήρη και στη μεταμόρφωση και στην βάπτιση. Αυτό λοιπόν το φως δεν είναι κτιστό, δεν είναι ανθρώπινο, δεν είναι υλικό, αλλά θείο, άκτιστο, ήταν το φως της θεότητος. Στον Χριστό λοιπόν υπήρχε η ανθρώπινη φύση, ψυχή και σώμα, αλλά από μέσα εξερχόταν και η λάμψη της θεότητος. Αυτό λοιπόν το φως δεν είναι μία άλλη φύση, αλλά η Θεία Φύση που ήταν ενωμένη με την ανθρώπινη φύση στον Χριστό. Έτσι φανερώθηκε η θεότητα του Χριστού χωρίς να καταργείται η ανθρώπινη φύση. Αυτό έκανε τους Αγίους Πατέρες να πούν ότι οι δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη, ενεργούν στην υπόσταση πρόσωπο του Λόγου, ασυγχύτως, χωρίς να συγχύζονται, ατρέπτος, χωρίς να τρέπεται η μία στην άλλη, αδιαιρέτος και αχωρίστος. Και χωρίς βέβαια να είναι χωρισμένες, αλλά να είναι αδιαίρετα ενωμένες στο ένα πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτή λοιπόν την εμπειρία την είχαν πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, οι Άγιοι Πατέρες, όπως το βλέπουμε καθαρά και στο Μέγα Βασίλειο και στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο και σε πολλούς μεταγενέστερους πατέρες, όπως τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά και άλλους. Και γι' αυτό όλοι οι πατέρες έχουν ταυτότητα εμπειρίας, άρα και πίστεως, που δεν είναι βέβαια ιδεολογία, αλλά είναι ακριβώς τρόπος ζωής, εμπειρία ζωής, την ίδια εμπειρία με τους Αγίους Προφήτες και τους Αγίους Αποστόλους της Εκκλησίας μας. Έπειτα αυτή την διατύπωση που έκανε εκεί ο όρος της πίστεως της Καλκιδόνος, δεν την έκαναν οι πατέρες απλώς για να φιλοσοφήσουν. Χρησιμοποίησαν βέβαια τη φιλοσοφία και φιλοσοφικούς όρους, γιατί είναι το όχημα με το οποίο εκφράζεται ακριβώς και η πίστη της Εκκλησίας, αλλά δεν φιλοσόφησαν λογικά με τη λογική για τον Χριστό, διότι αυτό το μυστήριο δεν μπορεί να κατανοηθεί λογικά μόνο με τη λογική. Ούτε το έκαναν για να αναπτύξουν την φιλοσοφία, αλλά το έκαναν για να απαντήσουν στους αιρετικούς της εποχής τους, οι οποίοι φιλοσοφούσαν και θα έπρεπε φιλοσοφικό τον τρόπο να θεολογήσουν οι πατέρες. Έτσι οι αιρετικοί θεολόγοι προσπαθούσαν να κατανοήσουν αυτό το μυστήριο με τους όρους της φιλοσοφίας, δηλαδή με τη λογική. Ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούσαν μερικούς όρους όπως ουσία, φύση, πρόσωπο, υπόσταση, που είναι μεν φιλοσοφικοί όροι και τόλμησαν να το κάνουν αυτό. Και πάντα οι πατέρες τολμούν, διότι αγιοπνευματικός ενεργούν, για να απαντήσουν στους αιρετικούς θεολόγους και να αποδομήσουν τον φιλοσοφικό τρόπο σκέψεώς τους, ο οποίος δεν είναι λάθος να σκέφτεσαι φιλοσοφικά, αλλά δεν μπορείς έτσι να γνωρίσεις πλήρως τον Θεό, αν δεν υπάρχει η χάρις και ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό τι σημαίνει, ότι το δόγμα, όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι η φανέρωση, η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού στους προφήτες, κατά την Παλαιά Διαθήκη, ασάρκος, δεν έχει σαρκωθεί ακόμα εκεί ο Υιός του Θεού, και στους Αποστόλους στην Καινή Διαθήκη, εν σαρκή. Αντίθετα, οι όροι της πίστεως, όπως λέμε, είναι οι λέξεις, είναι τα ρήματα που χρησιμοποίησαν οι πατέρες για να διαφυλάξουν το δόγμα, την αποκάλυψη δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό οι όροι δηλώνουν τα όρια μεταξύ αληθείας και πλάνης. Στις αποφάσεις της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, όπως και των άλλων Οικουμενικών Συνόδων, η Εκκλησία της έκανε τροπάρια, τα οποία ψάλλουμε στην Εκκλησία και θα τα ακούσουμε σήμερα στον Εσπερνό και στον Όρθρο, και γίνονται προσευχή, οπότε συνδέονται στενά το δόγμα, δηλαδή οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων, με την λατρεία της Εκκλησίας. Γι' αυτό μιλάμε και για ορθοδοξία, ορθή δόξα, ορθή λατρεία. Αυτό δείχνει την μεγάλη αξία της λατρείας, μέσα στην οποία ομολογούμε και ζούμε τον αληθινό Θεό, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Να κάνουμε εδώ ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε συν Θεό την ταπεινή ανάλυσή μας.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου ακροατές, αυτήν την, ας το πούμε, θεολογική προσέγγιση της Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ύστερα από τα ιστορικά αλλά και θεολογικά στοιχεία που παραθέσαμε, προκειμένου να κατανοηθεί πόσο σημαντικό πράγμα είναι τα δόγματα της πίστεώς μας, όχι ως υποχρεωτικά ιδεολογήματα που επιβάλλει η Εκκλησία στους πιστούς της, στα μέλη της, αλλά ως ο τρόπος ζωής που νικάει το θάνατο, ως η εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας μας που είναι κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος και θεοφώτιστη και καθοδηγημένη από το Άγιο Πνεύμα, έτσι ώστε αυτό που βιώνουν ως εμπειρία ζωής, τη σχέση τους δηλαδή την αγαπητική με το Θεό, με τον αληθινό Θεό, με τον τριαδικό Θεό, δια του Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως εκείνος απεκαλύφθη, και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να την μπορούν και να την διατυπώνουν αυτή την εμπειρία, προκειμένου εμείς, τα μέλη της Εκκλησίας, να γνωρίζουμε και να έχουμε την λαχτάρα και την επιθυμία να μετέχουμε σε αυτόν τον τρόπο ζωής, προκειμένου και εμείς να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνοί της Θείας Χάριτος και της Θείας Φύσεως. Προκειμένου δηλαδή να συντελέσουν όλα αυτά στην σωτηρία και στον αγιασμό μας. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από το γεγονός ότι η Αγία μας Εκκλησία σήμερα μας υπενθυμίζει αυτή τη Μεγάλη Σύνοδο, την Αγία Σύνοδο, που αλαθήτως και θεοπνεύστος έδωξε το Αγίο Πνεύμα και ημίν, τονίζουν πάντα οι πατέρες στις Ιερές Συνόδους. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από αυτό, θα θέλαμε να κάνουμε μία αναφορά στο πόσο σημαντικό πράγμα, όχι μόνο από πλευράς κανονικού δικαίου, όπως λέγεται, ιερών κανόνων δηλαδή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να σεβόμεθα και να τηρούμε και να ακολουθούμε τους ιερούς κανόνες, αλλά και από πλευράς πίστεως, εκκλησιολογίας, σωστής δηλαδή γνώσεως του τι είναι η Εκκλησία, τι σημαίνει η Εκκλησία για μας, για τα μέλη, για τα ίδια τα μέλη της, τους ίδιους τους πιστούς της, θα προσπαθήσουμε να τονίσουμε κάποια πράγματα που έχουν σχέση με αυτόν τον θεσμό, που ασφαλώς δεν είναι ένας θεσμός αποκομμένος από την χάρη του Θεού και από τα χαρίσματα της Εκκλησίας, αλλά είναι ακριβώς εκείνος που, μέσα από τον οποίο αποκαλύπτεται και φανερώνεται το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Υπάρχει στην εποχή μας, υπήρχε ανέκαθεν και δυστυχώς και σήμερα, παρόλο ότι έχουν γίνει πολλές και εμπνευσμένες και θεόπνευστες αναλύσεις γύρω από τα θέματα αυτά από παλαιότερους και συγχρόνους θεολόγους και ιεράρχες της Εκκλησίας μας, μία παρεξήγηση όσον αφορά το πρόσωπο του Επισκόπου και τον θεσμό που υπάρχει μέσα στον Επίσκοπο και στο θέμα της Συνόδου. Καταρχήν πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Επίσκοπος, σύμφωνα με τις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας και δι' του Αποστολικού Πατέρα του Αγίου Ιγνατίου, του Θεοφόρου, Σκόπου Αντιοχίας, είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Και αυτό δεν είναι απλώς μία απλή κουβέντα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την θεολογία, για την εκκλησιολογία της Εκκλησίας μας, διότι ο Επίσκοπος, ως ο προεστός της ευχαριστιακής συνάξεως, της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, είναι πραγματικά εκείνος που τυπώνει, είναι ο τύπος, αλλά και αντικαθιστά τρόπον την εκπροσωπεί καλύτερα τον αοράτος παρόντα ασφαλώς, Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον μέα γαρχιερέα, αλλά φαίνεται μέσα από τον Επίσκοπο η παρουσία του Χριστού, του ίδιου του Χριστού, ο οποίος είναι βέβαια και ο λειτουργός των μυστηρίων και ο προεστός της Θείας Ευχαριστίας, αυτός που προσαγάγει, που αναφέρει τα δώρα και όλους εμάς στον ουράνιο Πατέρα και έτσι επιτυγχάνεται η ένωση μαζί του, η ένωση του κάθε πιστού δια του σώματος του Κυρίου μας, δια της Θείας Κοινωνίας, δια της Θείας Μεταλήψεως, και έτσι γινόμαστε ακριβώς μέτοχοι αυτής της ζωής και επιτυγχάνεται η σωτηρία μας, ο αγιασμός μας, η θέωσή μας. Είναι τόσο σημαντικό λοιπόν αυτό. Οπότε εφόσον ο Επίσκοπος, και βέβαια
σίγουρα ο εντολοδόχος του επισκόπου, η εντολοδόχη του επισκόπου, πρεσβύτερη, είναι ακριβώς η επικεφαλής της ευχαριστιακής συνάξεως, της κάθε δηλαδή τοπικής εκκλησίας. Και αυτό είναι φανέρωση και εικόνα της Βασιλείας του Θεού στο εδώ και τώρα, σε κάθε Θεία Λειτουργία. Νομίζω ότι δεν έχουμε το περιθώριο να υποτιμούμε αυτόν τον θεσμό και αυτό το πρόσωπο και να το αντικαθιστούμε με οτιδήποτε άλλο. Ασφαλώς και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος υπάρχουν και σε άλλα πρόσωπα και σε άλλα λειτουργήματα και σε άλλα διακονήματα. Ασφαλώς και οι γέροντάδες και οι πνευματικοί και οι άλλοι πατέρες έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσουν όσον αφορά την διακονία της σωτηρίας των ανθρώπων, των χριστιανών. Αλλά μην ξεχνάμε το πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο επίσκοπος, ακριβώς γιατί έχει αυτήν την θέση του προέδρου, του επικεφαλής εις τύπων και τόπων Χριστού της κάθε Θείας Ευχαριστίας. Ακόμα και όταν απουσιάζει, χωρίς τη μνημονευσή του, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να υπάρχει Θεία Λειτουργία και ο κάθε ιερέας, ο κάθε πρεσβύτερος είναι εντολοδόχος του επισκόπου. Δεν είναι τιμητική η μνημόνευση του επισκόπου. Δεν είναι απλώς υποχρεωτική επειδή είναι διοικητικά ανώτερος και πρέπει να σεβόμεθα απλά τον προϊστάμενό μας. Ούτε βέβαια το κάνουμε επειδή το διατάσσουν κάποιο δίκαιο, έστω και αν είναι εκκλησιαστικό, έστω και αν είναι ιερό. Ασφαλώς και γι' αυτό το κάνουμε. Αλλά δεν έχει αυτή την υποχρεωτικότητα. Δεν είναι τρόπον την απόρρια μιας εξουσίας, μιας εξουσιαστικότητας που έχει ο επίσκοπος επάνω σε όλους εμάς που αποτελούμε τα μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Αλλά είναι αυτή η άρρηκτη σχέση που έχει ο πρώτος, ο επίσκοπος με το σώμα, η κεφαλή με το σώμα. Και όπως δεν μπορεί να υπάρχει κεφαλή χωρίς σώμα, έτσι δεν υπάρχει και σώμα χωρίς κεφαλή. Σίγουρα υπάρχει αυτή η αλληλοπεριχώρηση και αυτή η αμφίδρομη σχέση. Και ακριβώς αυτό καταξιώνει τον επίσκοπο ως εκφραστή και ενσαρκωτή του κάθε ευχαριστιακού σώματος. Αν λοιπόν ο επίσκοπος είναι αυτό και ασφαλώς σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία και εκκλησιολογία και διδασκαλία, την πατερική, την γνήσια πατερική και όχι την παρερμηνευμένη, είτε ρωμαιοκαθολικό είτε προτεσταντικό το τρόπο από πολλούς εξημών, οι οποίοι μάλιστα και στο όνομα της σούπερ ορθοδοξίας διατυπώνουν τέτοιες λάθος απόψεις και γνώμες γύρω από τον επίσκοπο και αμφισβητούν το ότι η εκκλησία μας είναι επισκοποκεντρική, ξεχνώντας ότι, λέγοντας και τονίζοντας ότι είναι επισκοποκεντρική εκκλησία, εννοούμε χριστοκεντρική, διότι είπαμε ο επίσκοπος είναι εις τύπων και τόπων του Χριστού. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι αυτός η κεφαλή της εκκλησίας, ασφαλώς και η κεφαλή είναι ο Χριστός. Αλλά η ορατή κεφαλή όμως κάθε φορά, μέσα σε κάθε τοπική εκκλησία, σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη, σε κάθε θεία λειτουργία, είναι ασφαλώς ο επίσκοπος ή ο εντολοδόχος του πρεσβύτερος. Τονίζοντας λοιπόν αυτήν την αξία αυτών των πραγμάτων, θα πρέπει λίγο να προσέξουμε οι σύγχρονοι χριστιανοί αυτήν την είτε κρυφή, είτε μερικές φορές και φανερή και αυθάδη και εγωιστική πραγματικά και υπερφύαλη, με πολύ αλαζονία γνώμη και άποψη που έχουμε και την τολμούμε και την εκφράζουμε και όλας και δημόσια, που έχουμε απέναντι στον θεσμό και στο πρόσωπο του επισκόπου και των επισκόπων. Και δυστυχώς έτσι με τέτοια μυαλά κοντεύει ο επίσκοπος να έχει διακοσμητικό χαρακτήρα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, και βέβαια μόνο ο φόβος το ότι το διατάσσουν οι ιεροί κανόνες κάνει μερικούς ακόμα να σέβονται, αλλά όχι καρδιακά όμως και αληθινά, αυτόν τον θεσμό. Να κάνουμε και εδώ μία μικρή διακοπή για να συνδέσουμε το πρόσωπο του επισκόπου και τον θεσμό του επισκόπου με την σύνοδο και την συνοδικότητα της Εκκλησίας.

Συνεχίζοντας λοιπόν αυτήν την ταπεινή προσέγγιση όσον αφορά τόσο τον επισκοπικό όσο και τον συνοδικό χαρακτήρα της Εκκλησίας μας, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτά τα δύο δεν είναι κάποιοι ξεροί θεσμοί που επιβάλλονται, είπαμε, από το, έστω από το ιερό δίκαιο, από τους ιερούς κανόνες, και γι' αυτό πρέπει να είναι σεβαστοί. Είναι θεμέλια δογματικά και εκκλησιολογικά της Εκκλησίας μας, που έχουν να κάνουν σίγουρα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και σίγουρα με αυτό που λέμε χαρισματικός χώρος, χαρισματούχοι της Εκκλησίας. Ασφαλώς και είναι χαρίσματα. Και μάλιστα κατεξοχήν χαρίσματα, τρόποι δηλαδή με την οποία διοχετεύεται η χάρη του Θεού μέσα στην Εκκλησία δια των μυστηρίων. Ο λειτουργός του μυστηρίου, ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, ακριβώς είναι ο κατεξοχήν χαρισματούχος, διότι χάρις ιεροσύνης είναι το κατεξοχήν χάρισμα με το οποίο ο Θεός φροντίζει τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο επίσκοπος λοιπόν που εκπροσωπεί και ενσαρκώνει την κάθε τοπική εκκλησία, αυτός όταν η εκκλησία σε ευρύτερο πια επίπεδο, όχι μιας επαρχίας, μιας επισκοπής, μιας μητροπόλεως, αλλά ευρύτερα μιας αυτοκέφαλης, ας το πούμε, εκκλησίας ή ενός πατριαρχείου ή ακόμα και περισσότερο και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα εκπροσωπήσει όλους εμάς, το σώμα δηλαδή, το ευχαριστιακό, το εκκλησιαστικό, την εκκλησιαστική κοινότητα της κάθε τοπικής εκκλησίας, της κάθε επαρχίας, της κάθε μητροπόλεως, προκειμένου εκεί να αντιμετωπιστούν και να διευθετηθούν θέματα που αφορούν ευρύτερα το σώμα της εκκλησίας. Αυτές ακριβώς είναι οι σύνοδοι, οι οποίες συγκροτούνται από επισκόπους της εκκλησίας, μπορεί να συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα άλλων βαθμίδων ιερατικών, τα οποία όμως έχουν απλά συμβουλευτικό χαρακτήρα, η παρουσία τους έχει συμβουλευτικό το πολύ χαρακτήρα, δεν ψηφίζουν, δεν αποφασίζουν εκείνοι, παρά μονάχα οι επίσκοποι, ακριβώς γιατί οι επίσκοποι είναι οι προεστώτες της κάθε τοπικής εκκλησίας και εκφράζουν το σώμα της κάθε τοπικής εκκλησίας, αυτό που λέμε εκκλησιαστική συνείδηση του σώματος. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και θα πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την συνοδική, αν το πούμε έτσι, συνείδηση, αυτοσυνειδησία ως χριστιανοί, και να σεβόμεθα τον θεσμό της συνόδου, της οποιαδήποτε συνόδου, είτε της τοπικής, είτε πόσο μάλλον της οικουμενικής, η οποία βέβαια και σύμφωνα πια με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας έχει απόλυτο κύρος όσον αφορά τους όρους και τους κανόνες που θεσπίζει και τις αποφάσεις της, και αυτά ισχύουν πανορθοδόξως και οικουμενικώς για όλους τους πιστούς όλων των αιώνων, όλων των εποχών και όλων των εκκλησιών, των κατατόπους εκκλησιών, και δεν χωρά σε αυτό καμία αμφιβολία. Και πάλι τονίζω, η συνοδικότητα, μην ξεχνάμε ότι ο Ιερός Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας με τη λέξη σύνοδο εννοούν πολλές φορές τα ιερά τους κείμενα, ακόμα και αυτή την θεία ευχαριστία, ακόμα και αυτή την θεία λειτουργία, την ευχαριστιακή σύναξη. Επομένως, η λέξη αυτή έχει μεγάλη θεολογική και εκκλησιολογική βαρύτητα ως έννοια, ως σημασία, ως όρος μέσα στη θεολογία μας, και θα πρέπει, νομίζω, να προσέξουμε κάποια πράγματα, διότι συνοδικό το τρόπο πάντοτε η Εκκλησία αντιμετώπισε και τις αιρέσεις και τις κακοδοξίες και τα θέματα της πίστεως, εκεί τα έλυσε και μέσα στις Αγίες Συνόδους με την καθοδήγηση και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος αποφασίστηκαν αυτά που αποφασίστηκαν και που αποτελούν τον τρόπο ζωής και τη διδασκαλία και την πίστη της Εκκλησίας. Δεν χωρά αμφιβολία ότι αυτό γίνεται κάθε φορά με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, και κακώς αμφιβάλλουμε μερικές φορές. Νομίζω ότι μάλλον βλασφημούμε το Άγιο Πνεύμα όταν δεν το εμπιστευόμεθα, επειδή νομίζουμε και έχουμε εμείς στο μυαλό μας και την άποψη ότι μπορεί να είναι ανάξιοι αυτοί που συμμετέχουν σε μία σύνοδο. Καταρχήν, είμαστε πάρα πολύ μικροί εμείς για να κρίνουμε τους επισκόπους της Εκκλησίας μας. Και δεν είμαστε και αρμόδιοι, βέβαια, και αυτό το ξεχνούμε. Έχει καθορίσει η ίδια Εκκλησία και η παράδοσή της τον τρόπο με τον οποίο θα κριθεί και θα δικαστεί ίσως κάποιος επίσκοπος, ο οποίος εξοκύλει είτε σε θέματα πίστεως είτε σε άλλα θέματα τάξεως και διοικήσεως. Αλλά εκτός αυτού, ξεχνούμε ότι η Εκκλησία πάντοτε με τις συνόδους της πορευόταν, σύνοδος είναι αυτή, σύνοδος, πορευόμεθα όλοι μαζί στο δρόμο που οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών.
Και αφού ο Χριστός μας, ο αληθινός θεάνθρωπος Χριστός, είναι ακριβώς η οδός και η αλήθεια και η ζωή, για να φτάσουμε σε αυτή την αλήθεια, που είναι ακριβώς ο προσωπικός Θεός μας, για να φτάσουμε σε αυτή τη ζωή που είναι ο τριαδικός Θεός μας, η οδός είναι μία και μοναδική. Η οδός της Εκκλησίας, η οποία με πυλώνες κεντρικότατους, τον Επίσκοπο και την Σύνοδο, δηλαδή το συνέδριο των Επισκόπων, τον Σύλλογο των Επισκόπων, την Σύναξη των Επισκόπων, έτσι πορεύεται και έτσι αντιμετωπίζει όλα τα θέματά της και όλα τα προβλήματά της και πάντοτε έτσι θα το κάνει. Είχαμε τη χαρά στις μέρες μας, πριν ακριβώς 2 χρόνια και κάτι, να ζήσουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ανά την Οικουμένη, το μεγάλο γεγονός της Συγκλήσεως, της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη το 2016. Και ενώ θα έπρεπε οι Χριστιανοί να έχουμε μεγάλη χαρά, διότι για μια ακόμη φορά, ύστερα από πολλά χρόνια, σε τέτοιο μέγεθος και με τέτοια προετοιμασία, έγινε μια τέτοια μεγάλη σύνοδος, που πρώτον και κύριον φανέρωσε και απεκάλυψε και διετράνωσε ακόμα μια φορά την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς όλους, και προς τον εαυτό της και προς τους έξω, τους εκτός. Και βεβαίως μέσα από αυτή τη σύνοδο βγήκαν και πάρα πολύ θεόπνευστα πραγματικά κείμενα που αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα της Εκκλησίας μας. Αντί λοιπόν έχουμε την χαρά ως μέλη της Εκκλησίας και ως φορείς ακριβώς αυτής της συνοδικότητος όλοι μας, να χαιρόμεθα και να ευλογούμε το Θεό και να τον δοξάζουμε που επετεύχθη ύστερα από πολλές δεκαετίες και ύστερα από πολύ μεγάλη προετοιμασία και πολλούς κόπους πολλών αξιόλογων, κληρικών και λαϊκών, μεγάλων πατέρων και συγχρόνων θεολόγων της Εκκλησίας μας. Με εμψημερούμε πολλές φορές πολλοί από εμάς, και δεν είναι μόνο με εμψημερούμε, μερικές φορές αντιτιθέμεθα, χωρίς θεολογικά κριτήρια, χωρίς εκκλησιολογικά επιχειρήματα, με διάφορες φανατικές και ακραίες απόψεις, χωρίς κριτική καν διάθεση, και προσπαθούμε αποκομμένα από το σώμα της Εκκλησίας τρόπον τεινά, μερικοί κληρικοί και μερικοί λαϊκοί και μοναχοί, να διαμορφώσουμε αυτό που λέμε την εκκλησιαστική συνείδηση. Νομίζω ότι και εδώ πραγματικά στην κυριολεξία βλασφημούμε το Άγιο Πνεύμα, και γιατί αμφισβητούμε μία σύνοδο, και γιατί ούτε καν αυτό που λέμε εκκλησιαστική συνείδηση του σώματος δεν την αφήνουμε να τη διαμορφώσει το Άγιο Πνεύμα. Και οι αγιασμένοι άνθρωποι της εποχής μας, αγιασμένα μέλη της Εκκλησίας μας, σύγχρονοι θεούμενοι άνθρωποι, οι οποίοι ακριβώς με το φωτισμό του Άγιου Πνεύματος, ίσως εκείνοι να μας πούν αν η σύνοδος είναι πραγματικά σύνοδος που συγκροτήθη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή είναι κάτι άλλο. Ασφαλώς και είναι μια αληθινή σύνοδος που προστέθηκε στην αλυσίδα των συνόδων της Εκκλησίας μας και διατράνωσε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να βρίσκονται οι επίσκοποι εκπροσωπώντας όλους εμάς το σώμα της Εκκλησίας επί το αυτό, για να δογματίζουν ή για να κανονίζουν τη ζωή της Εκκλησίας, πάντοτε με την έμπνευση και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει, αγαπητοί ακροατές και αγαπητοί μου αδελφοί, να κατανοήσουμε όλοι ότι δεν μπορεί στην Εκκλησία ο καθένας, παρότι είμαστε ελεύθεροι ασφαλώς να έχουμε τις απόψεις μας και τις γνώμες μας και τις οπτικές μας γωνίες, αλλά αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά μέλη της Εκκλησίας και να συνοδοιπορούμε και να είμαστε μέσα στην σύνοδο, δηλαδή να πορευόμεθα όλοι μαζί προς την Βασιλεία των Ουρανών, τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό γίνεται και θα γίνεται πάντοτε, όπως η Εκκλησία μας 2000 χρόνια τώρα, με τα ιερά της δόγματα, με την Αγία Παράδοσή της και με τους ιερούς της κανόνες έχει θεσπίσει, και όπως με την καθοδήγηση του ίδιου του αρχηγού της πίστεώς μας και τελειωτή της πίστεώς μας Ιησού Χριστού γίνεται πάντοτε. Διότι αν ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του, συγχωρέστε μου τη φράση, και αν ο καθένας, ενώ είναι τελείως αναρμόδιος, προσπαθεί να επιβάλλει τη γνώμη του στους υπολείπους με έναν φανατισμό
βρίζοντας και κατακρίνοντας και κατηγορώντας τους πατέρες και επισκόπους της Εκκλησίας μας και υποτιμώντας αυτόν τον ιερό και άγιο θεσμό του Επισκόπου και της Συνόδου, νομίζω ότι τότε όντως κινδυνεύει η ενότητα της Εκκλησίας, αλλά από τον εγωισμό μας, όχι γιατί μας έχει καταλείψει χάρη του Θεού, και τότε θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και τον αυτοέλεγχό μας και επιτέλους να αποκτήσουμε εκκλησιολογική συνείδηση. Δηλαδή να μάθουμε να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, όχι τυφλή και χωρίς που καταργεί την ελευθερία μας, αλλά αυτή την υπακοή που σώζει, την υπακοή που έκανε ο Υιός του Θεού στον ουράνιο Πατέρα και σταυρώθηκε και θυσιάστηκε και αναστήθηκε για τη ζωή του κόσμου. Την υπακοή των ζωντανών μελών της Εκκλησίας που γνωρίζουν την θεολογία της, που γνωρίζουν την πνευματικότητά της, που γνωρίζουν την εν Χριστώ και βιώνουν την εν Χριστώ ζωή και δεν μονοφυσιτίζουν είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, διότι όλες αυτές οι απόψεις οι οποίες υποτιμούν τη συνοδικότητα της Εκκλησίας μας έχουν να κάνουν με έναν εκκλησιολογικό μονοφυσιτισμό ο οποίος είναι εξίσου επικίνδυνος και εξίσου καταστροφικός και δαιμονικός όπως και ο μονοφυσιτισμός γύρω από το πρόσωπο το θεανδρικό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να προσέξουμε λοιπόν αδελφοί και με ταπεινό φρόνημα και με πολλή αγάπη αλλά και εμπιστοσύνη στους επισκόπους που είναι οι διατεταγμένοι και οι εντεταλμένοι από τον Θεό και από την Εκκλησία με προσευχητική διάθεση να τους ακολουθούμε και αν ομιγέννητο πέσει στην αντίληψή μας και είμαστε σίγουροι γι' αυτό κάποιος επίσκοπος κάτι της δεν πάει καλά να απευθυνθούμε στους αρμοδίους προκειμένου να επιληθεί το θέμα και να μην προσπαθούμε μέσα από τις ιστοσελίδες και τα μέσα ενημέρωσης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο να βγάζουμε προς τα έξω δηλητήριο και να αυτοανερούμεθα, να αναιρεί ο ένας τον άλλον με αυτόν τον τόσο άκομψο και μερικές φορές και πολύ αλαζονικό τρόπο που το μόνο που καταφέρνει είναι να πληγώνει το σώμα της Εκκλησίας και να λυπεί, έχω την αίσθηση, τον Άγιο Θεό μας που πραγματικά ενώ εκείνος καθοδηγεί το σκάφος της Εκκλησίας εμείς τα μέλη του δεν τον εμπιστευόμεθα και νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι σωτήρες. Σωτήρας είναι ο Κύριος ημών σου Χριστός, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος όπως θεοπνεύστος και αγιοπνευματικός όρισαν οι Άγιοι Πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, οι 630 επίσκοποι που συνεκλήθησαν εκεί και έτσι πάντοτε θα παρακαλούμε το Θεό και τους σημερινούς επισκόπους και όλους μας να μας ενώνει αυτή η χάρις και αυτός ο φωτισμός να είναι να διαχέεται παντού έτσι ώστε με πνεύμα Χριστού να πορευόμεθα τις ημέρες της ζωής μας εν ειρήνη, εν αγάπη και εν μετανοία μένοντας και παραμένοντας στο σώμα του Χριστού διότι μόνο η Εκκλησία είναι εκείνη που σώζει και οτιδήποτε μας αποκόβει από την Εκκλησία και μας αποκόβει ο εγωισμός μας αυτό πάθαναν όλοι οι αιρετικοί όλων των εποχών και όλοι οι σχισματικοί αυτός μπορεί να είναι η καταστροφή μας. Να δώσει λοιπόν ο Θεός διαπρεσβειών των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων όλων των Οικουμενικών Συνόδων και όλων των εποχών να έχουμε συνοδική και επισκοποκεντρική συνείδηση όλοι μας και έτσι να πορευόμεθα δοξολογώντας τον Τριάδη Θεό που μας αξίωσε παρόλη την αμαρτωλότητά μας να είμαστε μέλη αυτού του Παναγίου Σώματος το οποίο εγγυάται την σωτηρία του καθενός και όλων μας μαζί. Η χάρις του Θεού να επισκιάζει πάντοτε τον επίσκοπό μας, ο οποίος πραγματικά είναι ο εκφραστής και ο ενσαρκωτής και της τοπικής κατά Χαλκίδαν Εκκλησίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος Εστίας και Βορείων Σποράδων. Να είναι εκείνος που πάντοτε θα ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας, όπως το κάνει θεοπνεύστος και με τόσο ταπεινό
αλλά και τόσο όμορφο τρόπο μέχρι σήμερα, και εμείς εμπιστευόμενοι των Ιστίπων και των Χριστού, Μητροπολίτη μας, να παραμένουμε στην Εκκλησία και να αγωνιζόμεθα τον καλόν αγώνα της πίστεως και της ασκήσεως, προκειμένου να βρεθούμε όλοι από τώρα σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη, αλλά και πάντοτε στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αμήν.

0: Αντίλαλοι από τον Ιερό Άμβωνα. Μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού. Από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Όπου σήμερα παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Αλέξιος Παπασταμούλος.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας, παρά την καλοκαιρινή παύση των μαθημάτων χορού, εικαστικών, τραγουδιών και όλων αυτών των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του συλλόγου μας, για να σας κρατήσουμε μια δροσερή συντροφιά, με τι άλλο, με Ελλάδα και ήχους που την πλαισιώνουν και την αντιπροσωπεύουν. Στα μικρόφωνα της εκπομπής σήμερα είναι η Μαρία Παπαδημητρίου
1: και η Ερυφύλη Βουγιούκα,
0: ενώ στον ήχο, όπως πάντα, ο πιστός μας Βαγγέλης Κρητικός. Ας ακούσουμε όμως το πρώτο μας τραγούδι.

0: Ήρθα ξανά. Ακούσαμε από τη Χαρούλα Αλεξίου με ήχους Χάλκινους Μακεδονίας.
1: Ακόμα και αν δεν έχετε ζήσει τη δεκαετία του 1960, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα ήταν ήδη από τότε διάσημη σε όλο τον κόσμο για τον ήλιο και τις παραλίες της. Και έως σήμερα παραμένει ένας από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως. Στο μπλε της θάλασσας, τις Παρθένες και τις εξωτικές παραλίες, το απαράμιλο φως του Αιγαίου, τους φιλόξενους ανθρώπους στα νησιά με τη μοναδική αρχιτεκτονική και το σπουδαίο πολιτισμό. Πάμε στο επόμενο τραγούδι που το ερμηνεύει η Κέτη Χωματά, «Θα διώξω τα σύννεφα».

Η Ελλάδα δεν είναι ένα σκηνικό που στείνεται για να σας υποδεχτεί κάθε καλοκαίρι, όπως συμβαίνει σε άλλους προορισμούς. Η Ελλάδα λούζεται στο φως και ζει πλάι στη θάλασσα όλο το χρόνο. Με καταδύσεις σε βυθούς μαγικούς, εξερεύνηση σε θαλάσσια σπήλαια, με περπάτημα σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μονοπάτια που ατενίζουν το πέλαγος, ταβερνάκια πλάι στη θάλασσα, παραδοσιακά πανηγύρια με λαούτα και βιολιά. Η Ελλάδα είναι μια φιλόξενη αγκαλιά για όλους. Δεν κοιτάζει ηλικίες, δεν κάνει διακρίσεις. Στην Ελλάδα είστε όλοι καλοδεχούμενοι.

Το αιγαιοπελαγίτικο φως που λούζει τις χώρες των ελληνικών νησιών δεν θα το αντικρίσετε σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Την αίσθηση που αφήνει το κρυστάλλινο νερό του Αιγαίου πάνω στο δέρμα σας, τόσο αναζωογονητικό που νιώθετε σαν να ξαναγεννιέστε. Δεν θα την αισθανθείτε πουθενά άλλου. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Πάριο στο τραγούδι «Σαν την Πικροδάφνη», ένα αυτοφιές φυτό που ευδοκιμεί στη χώρα του ελληνικού ήλιου.

Δείπνο στο φως των κεριών, με θέα το ηφαίστειο και την καλδέρα της Σαντορίνης την ώρα που δει ο ήλιος, βουτιά στις παρθένες παραλίες της Ικαρίας και της Ερήφου, θαλάσσια σπόρ στην Τίνο, στην Πάρο, στη Ρόδο, η γεύση της αληθινής Ελλάδας στις παραλίες και στους οικισμούς της Πελοποννήσου, εξοντισμός στην Ελαφώνησο με τα πράσινογάλαζα νερά και στους ορμίσκους καβουρότρυπες στη Σιθωνία, γευσηγνωσία και εινογνωσία στη Σαντορίνη, στην Ελούντα, στη Ρόδο.

Στην Ελλάδα της θάλασσας και του ήλιου, η φύση και οι άνθρωποι συναγωνίζονται ποιος θα σας εντυπωσιάσει περισσότερο. Στο λιμάνι της Καλύμνου, οι ψαράδες βγάζουν τα ψάρια και τα όστρακα που θα πουλήσουν στα ταβερνάκια του νησιού. Στον πύργο της Τίνου, οι τεχνίτες του Μαρμάρου σκαλίζουν υπέρθυρα με τα περίτεχνα λιθοκοσμήματά τους τα έργα των διάσημων Τινίων γλυπτών όπως ο Χαλεπάς. Στα μάτια της Κόκοτας είναι η φωνή που θα ακούσουμε και οι Μαχαλάδες ο τίτλος του τραγουδιού.

Στη Χερόνησο της Σύφνου, οι αγκιοπλάστες ανάβουν τους φούρνους για να ψήσουν τα κεραμικά σκεύη. Στα καφενεία της Λέσβου σας κερνούν αρωματικό ούζο. Και στην Κρήτη την περίφημη ρακή, μαζί με παξιμάδι, ντόπιο τυρί, όμοια γκινάρα, ελιές. Στον Πατσί της Άνδρου, οι ψαράδες μπαλώνουν τα δίχτυα τους και ετοιμάζουν τις στράτες για το βραδινό ψάρεμα.

Στην Αμοργό, έξω από τη χώρα με τους εντυπωσιακούς ανεμόμυλους, οι αγρότες ακόμη αλωνίζουν και λιχνίζουν τη φάβα. Η διάσημη ψημένη ρακή της Αμοργού σας περιμένει στα καφενεία που βγάζουν τα τραπεζάκια τους κάτω από τις καμάρες στα ασπρισμένα σοκάκια της χώρας. Στη χώρα της Αστυπάλαιας, της Ερήφου, της Πάτμου, της Φολεγάνδρου, τα παιδιά παίζουν κρυφτό στις πλατείες και οι νοικοκυρές κάθονται στα σκαλιά των σπιτιών να κουβεντιάσουν με το αιώνιο κέντημα στα χέρια. Πάμε να ακούσουμε «Μαυρομαλούσα κοπελιά» από το Μιχάλη Βιολάρη και την Κέτη Χωματά.

Όλα αυτά που σας είπαμε δεν είναι εικόνες από καρποστάλ, είναι η Ελλάδα μας. Είναι αληθινές εικόνες της Ελλάδας του σήμερα που ζει αγκαλιασμένη με τη φύση, τις τέχνες και τις παραδόσεις της. Και αφού ακούσαμε τη Μαυρομαλούσα, δεν θα αφήσουμε τις ξανθομαλούσες παραπονεμένες, ο Μιχάλης Βιολάρης περιμένει μια ξανθιά από τη Μυτιλίνη.

Κάπου εδώ το νοερό ταξιδάκι μας στην όμορφη χώρα μας με τον λαμπερό ήλιο, τις καταγάλανες θάλασσες, τα διάσπαρτα νησάκια του Αιγαίου και του Ιωνίου, τις γραφικές κυρούλες στα πεζούλια της γειτονιάς και την ατελείωτη παράδοσή μας τελειώνει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας στο μουσικό αυτό ταξίδι. Καλή συνέχεια.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συζητάμε σήμερα στην εκπομπή για την σχέση, τη σύνδεση, τη σχέση τεχνολογίας και τέχνης, κατά πόσο η τεχνολογία επηρεάζει την τέχνη, και θα καλωσορίσουμε αμέσως τώρα την επόμενη καλεσμένη μας, την οποία θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας η κυρία Πολυξένη Μάντζου, καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Αυτή η σχέση τεχνολογίας και τέχνης, τεχνολογίας μάλλον και αρχιτεκτονικής στην δική σας την περίπτωση, πώς κυλά, κυρία Μάντζου, κατά τη γνώμη σας, και ιδιαίτερα και στην εποχή μας, πώς θα μπορούσαμε να την φανταστούμε ενδεχομένως, αλλά και να τη δούμε στην πράξη?
1: Κοιτάξτε, η τεχνολογία παίζει πάντα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος τοποθετείται σε σχέση με τον κόσμο. Mm-hmm. Τόσο στην τέχνη όσο και στην αρχιτεκτονική, ανάλογα με την εποχή στην οποία βρισκόμαστε και τα τεχνολογικά εργαλεία και τις δυνατότητες που έχουμε, έχουμε και μια τελείως διαφορετική αντίληψη του κόσμου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να ζει κανείς σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πλήρως χαρτογραφημένος και αποκωδικοποιημένος, και σε έναν κόσμο ο οποίος δίπλα του μπορεί να υπάρχει θάλασσα και στα 60 χιλιόμετρα και ποτέ να μην την έχει δει, γιατί δεν είχε τον τρόπο να έχει εικόνα του τι συμβαίνει δίπλα του. Άρα η τεχνολογία δεν είναι τόσο πολύ ένα εργαλείο, αλλά είναι ένας τρόπος με τον οποίο υπάρχουμε μέσα στον κόσμο. Και προφανώς, επειδή και η αρχιτεκτονική παίζει πάρα πολύ αυτό το ρόλο, δηλαδή η αρχιτεκτονική λειτουργεί ως ένας διαμεσολαβητής που συσχετίζει τον άνθρωπο με το περιβάλλον του και συσχετίζει επίσης και τον άνθρωπο με τους άλλους ανθρώπους, συσχετίζει δηλαδή τις μικρότερες ομάδες ανθρώπων, όπως είναι η οικογένεια μέσα σε ένα σπίτι, όπως είναι μια κοινότητα ή όπως είναι συνολικά η σχέση με το περιβάλλον. Η τεχνολογία καθοριστικά διαμορφώνει την διαμεσολάβηση αυτή της αρχιτεκτονικής, γιατί σκεφτείτε ότι στο παρελθόν η αρχιτεκτονική λειτουργούσε κυρίως ως καταφύγιο στο απότοτε παρελθόν. Προσπαθούμε πρακτικά να βρούμε μια προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, από τους κινδύνους κτλ.
0: Χτίζοντας ένα κατάλημα, ένα σπίτι, οτιδήποτε άλλο προφανώς.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και σταδιακά περνάμε σε μια κατάσταση που όλο και περισσότερος έλεγχος γίνεται δυνατός μέσω της τεχνολογίας, έως το σημείο να φτάνουμε να μπορούμε απολύτως να προσδιορίσουμε το κλίμα που υπάρχει στο εσωτερικό σε σχέση, αγνοώντας το κλίμα που υπάρχει στο εξωτερικό, να μπορούμε να ηχομονώσουμε, να μπορούμε να κάνουμε δηλαδή πράγματα τα οποία δίνουν έναν ολοκληρωτικό έλεγχο, με τις συνέπειες που έχει αυτό βέβαια και τις οποίες σταδιακά τις αντιλαμβανόμαστε, γιατί η υπερβολή σε όλα τα πράγματα δημιουργεί και προβλήματα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό που είπατε προηγουμένως λίγο πριν, ότι η αρχιτεκτονική συσχετίζει τον άνθρωπο με το περιβάλλον του αλλά και με τους άλλους ανθρώπους γύρω του, και το οικογενειακό του περιβάλλον και το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. Τι σημαίνει αυτό και πώς μπορούμε να το δούμε αυτό, κυρία Μάντζου?
1: Για παράδειγμα, μπορούμε να το δούμε παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατοικίας και στους αιώνες, αλλά ακόμα και τα τελευταία χρόνια. Στο παρελθόν η κατοικία ήταν ένας χώρος στον οποίο γινόταν πάρα πολλές δραστηριότητες. Δεν υπήρχαν διαχωρισμένοι χώροι ανάλογα με τις λειτουργίες όπως υπάρχει στη σύγχρονη κατοικία, το υπνοδωμάτιο, το σαλόνι, το καθιστικό, τραπεζαρία κτλ. Αλλά όλα τα πράγματα γινόταν περίπου στους ίδιους χώρους και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδιωτικότητα με την έννοια που αργότερα καταλάβαμε την ιδιωτικότητα, που βέβαια αυτό συμβαδίζει και με το πέρασμα από την πατριαρχική οικογένεια στην πυρηνική οικογένεια, οπότε αλλάζουν συνολικά οι σχέσεις. Αν δούμε τώρα τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, θα παρατηρήσουμε ότι τα υπνοδωμάτια που στο παρελθόν ήταν αυτό που λέει η λέξη υπνοδωμάτια, δωμάτια για τον ύπνο, σταδιακά όλο και περισσότερο απορροφούν χρόνο και μέλη της οικογένειας από τον κοινωνικό χώρο του σπιτιού, της κατοικίας, γιατί και λόγω των τεχνολογιών που έχουμε στα χέρια μας, των μέσων, πολλοί άνθρωποι, ειδικά τα παιδιά και οι έφηβοι και οι νεότεροι άνθρωποι, περνάνε πάρα πολύ χρόνο από την κοινωνική τους παρουσία στο σπίτι, το περνάνε μόνοι τους στο δωμάτιό τους. Αυτό δηλαδή που στην αρχιτεκτονική το βλέπουμε και όλας, γιατί οι άνθρωποι ζητάνε μεγαλύτερα υπνοδωμάτια από ό,τι ζητούσαν στο παρελθόν, γιατί το υπνοδωμάτιο γίνεται σαν ένα κύθαρο μέσα στο οποίο συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα που πλέον δεν συμβαίνουν στον κοινόχρηστο χώρο της οικογένειας, συμβαίνουν εκεί.
0: Ναι. Οπότε, αυτό δείχνει και μια απομόνωση βέβαια, έτσι.
1: Δείχνει μια απομόνωση με τους κοντινούς, δείχνει μια απομόνωση από το κοντινό περιβάλλον και μια συνεχή επαφή με ένα περιβάλλον το οποίο βρίσκεται μακριά μέσα από την τεχνολογία. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αυτό που πολλές φορές κοιτάζουμε το τηλέφωνο μας για να δούμε τι καιρό κάνει και δεν ανοίγουμε το παράθυρο για να κοιτάξουμε έξω. Δηλαδή πολλές φορές κοιτάζουμε στην τεχνολογία ή στη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας με περισσότερη βαρύτητα και εμπιστοσύνη από ό,τι κοιτάζουμε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας και δίπλα μας και σε άμεση επαφή με εμάς.
0: Δεν ξέρω αν αυτό ίσως είναι αυτό που λέμε, έχει να κάνει με αυτό που λέμε εικονική πραγματικότητα μερικές φορές, αλλά αυτό που μόλις μας είπατε, κυρία Μάντζου, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, η τεχνολογία και η σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και η παλαιότερη τεχνολογία επηρεάζει την αρχιτεκτονική, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο εκφράζεται η αρχιτεκτονική.
1: Συνολικά και την αρχιτεκτονική και τις τέχνες, γιατί η τεχνολογία, όπως σας είπα και στην αρχή, μας επανατοποθετεί σε σχέση με τον κόσμο. Και βέβαια στην αρχιτεκτονική αυτό γίνεται σαφές από το είδος των κατασκευών που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε, που δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα ουρανοξύστες ή κατασκευές οι οποίες δοκιμάζουν τους νόμους της φύσης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συσχετιζόμαστε με το άμεσο περιβάλλον. Δηλαδή υπάρχουν κτίρια στα οποία δεν μπορείς να ανοίξεις το παράθυρο. Έχεις παράθυρο αλλά δεν μπορείς να το ανοίξεις, που είναι εντελώς ανεξάρτητο το πώς ρυθμίζεται το εσωτερικό, το κλίμα, το εσωτερικό του κτιρίου από το τι συμβαίνει έξω. Επηρεάζεται επίσης από τον τρόπο με τον οποίο η αρχιτεκτονική έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε υλικά και τεχνολογίες για να τα διαχειριστεί αυτά, που δεν υπάρχουν δίπλα. Θέλω να πω, ένα από τα προβλήματα που πλέον αντιμετωπίζουμε όταν και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν συζητάμε για εφορία, είναι ότι η αρχιτεκτονική έφτασε σε ένα σημείο που να μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος στην Ελλάδα υλικά που έρχονται από την Κίνα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την κατασπατάληση πόρων, και να μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνολογίες ή τεχνικές οι οποίες αρμόζουν σε αυτά τα υλικά που μπορεί να μην είναι υλικά του τόπου, και επίσης να μπορεί να αγνοεί αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό του κτηρίου. Φυσικά όλα αυτά η αρχιτεκτονική τα κριτικάει ταυτόχρονα και προσπαθεί να ρυθμίσει αυτή τη σχέση, γιατί και αυτό είναι ένα από τα βασικά πράγματα που κάνει η αρχιτεκτονική, που είναι να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα. Αλλά περνάμε και περιόδους που είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι με τις τεχνολογικές δυνατότητες που φτάνουμε σε υπερβολές με ό,τι αυτές σημαίνουν μετά για τις ανάγκες διόρθωσης.
0: Οπότε υπάρχουν αυτές οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες, αν σωστά καταλαβαίνω, κυρία Μάντζου, τόσο στα υλικά όσο και γενικότερα στα μέσα εκείνα της τεχνολογίας που βοηθούν κάπως στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής ή στο να μπορέσει η αρχιτεκτονική να εκφράσει τις νέες ανάγκες ενδεχομένως των ανθρώπων.
1: Ναι, και ένα επόμενο επίπεδο είναι και η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην αρχιτεκτονική.
0: Ανάγκες ενδεχομένως των ανθρώπων.
1: Ναι, και ένα επόμενο επίπεδο είναι και η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην αρχιτεκτονική, όπου

0: γίνεται πιο ενεργό, πιο ενεργητικό και πιο ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες του υποκειμένου, τόσο πολλές φορές το ίδιο το υποκείμενο γίνεται κάπως πιο παθητικό. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε από διαδραστικές μέχρι αποκρινόμενες ή ακόμα και συμπεριφορικές τεχνολογίες, οι οποίες δίνουν στο περιβάλλον τη δυνατότητα όχι απλά να υποδέχεται, αλλά και να αντιδρά σε αυτό το οποίο θέλει το υποκείμενο ή ακόμα και το περιβάλλον εκτιμά ότι θέλει το υποκείμενο. Δεν ξέρω αν ναι. σας έλετε ένα παράδειγμα.
1: Βεβαίως, ένα παράδειγμα νομίζω θα μας βοηθούσε, κυρία Μάντζου.
0: Ναι. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε το τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια μας ή στα γραφεία μας ή σε άλλους χώρους, σε επίπεδο θερμοκρασίας, σε επίπεδο φωτός, χωρίς να χρειάζεται το υποκείμενο να το ζητήσει. Και πιο σύγχρονες τεχνολογίες έχουν και τη δυνατότητα να βλέπουν, για παράδειγμα, τη θερμοκρασία γύρω από το υποκείμενο και να εκτιμούν αν πρέπει να χαμηλώσουν ή να ανεβάσουν τη θερμοκρασία ή να καταλαβαίνουν ανάλογα με τη δραστηριότητα του υποκειμένου αν πρέπει να αλλάξουν το φωτισμό. Άρα έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι ασθητικό, δεν είναι απλά διαδραστικό, αλλά προχωράει σε ένα βήμα παραπέρα και αρχίζει και ανταπτύσσει ένα είδος διαλόγου με το υποκείμενο, αποκρίνεται δηλαδή στις ανάγκες του υποκειμένου, και αυτό που δεν το έχουμε δει να πραγματοποιείται, αλλά φανταζόμαστε ότι θα οδηγηθούμε σταδιακά και προς τα εκεί, μπορεί να φτάσει να γίνεται και συμπεριφορικό, δηλαδή να έχει και δική του πρόθεση, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
1: Αυτό κατά πόσο επηρεάζει όμως την ίδια αυτή καθ' αυτή την αρχιτεκτονική, έτσι, και ως επιστήμη, και μια επιστήμη η οποία είναι και πρακτική, δηλαδή τη βλέπουμε στο πεδίο, η κυρία Μάντζου. Δηλαδή μήπως εδώ η τεχνολογία έχει διεισδύσει πια τόσο πολύ που δεν ξέρω, επηρεάζει πολύ την αρχιτεκτονική, ή τουλάχιστον αυτό μπορούμε να θεωρούμε οι περισσότεροι αρχιτεκτονική, έτσι, κάποιον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, φτιάχνουμε ένα χώρο, δημιουργούμε ένα χώρο.
0: Επηρεάζει πολύ, αλλά αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει ξεκινήσει τώρα, είναι πιο παλιά η διαδικασία. Θέλω να πω, σκεφτείτε ότι στο παρελθόν υπήρχε αρχιτέκτονας, αλλά δεν υπήρχε πολιτικός μηχανικός ή μηχανολόγος μηχανικός ή ηλεκτρολόγος μηχανικός που εμπλεκόταν στην κατασκευή ενός κτηρίου. Σταδιακά, αλλάζοντας οι τεχνολογικές δυνατότητες, άλλαξαν και διάφορα άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, η χρήση του μπετόν αρμέ ή η χρήση του μετάλλου στην κατασκευή έφερε την ανάγκη να υπάρχει μια ξεχωριστή επιστήμη, που είναι αυτή του πολιτικού μηχανικού, ο οποίος μελετά την δομή του κτηρίου, τη δομή σε επίπεδο κατασκευαστικής λειτουργίας του κτηρίου, τη μελετά και ο αρχιτέκτονας, αλλά σε επίπεδο κατασκευής των φέροντων στοιχείων το μελετάει ο πολιτικός μηχανικός. Και αυτό ήταν κάτι που όσο τα σπίτια και τα κτίρια ήταν πέτρινα, δεν συνέβαινε. Γιατί ξεχωρίζοντας τα φέροντα στοιχεία από τα φερόμενα, το οποίο έγινε με τον μπετόν αρμέ και με το μέταλλο, δημιουργήθηκε η ανάγκη να υπάρχει ο πολιτικός μηχανικός που να αναλάβει ξεχωριστά αυτό. Αργότερα μπήκανε τα δίκτυα μέσα. Το δίκτυο του νερού ή το δίκτυο του ρεύματος ή τώρα και τα καινούργια δίκτυα που έχουμε. Και αυτό έφερε και άλλους επιστήμονες από άλλα πεδία που δεν υπήρχαν στο παρελθόν μέσα στην κατασκευή. Η αρχιτεκτονική, κάθε φορά που κάποια τέτοια αλλαγή μεγάλη συμβαίνει, επαναπροσδιορίζεται. Αλλά η αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο η κατασκευή κτηρίων. Η αρχιτεκτονική ασχολείται γενικά με τη ρύθμιση σχέσεων μεταξύ υποκειμένων και περιβάλλοντος. Οπότε πηγαίνει πολύ πιο πέρα από αυτό το πράγμα και παραμένει απαραίτητο.

0: Γιατί παρά το γεγονός ότι καινούργια πεδία εισβάλλουν στο χώρο της αρχιτεκτονικής που αιώνες πριν ήταν ένα πεδίο μόνο για τον αρχιτέκτονα.
1: Και επειδή αναφερθήκατε σε κτίρια, έχουμε και πολλών ειδών κτίρια ούτως ή άλλως και κατασκευές διαχρονικά από τα βάθη των αιών μέχρι σήμερα που υποδηλώνουν κάτι διαφορετικό από απλώς ίσως μια κατοικία, ένα σπίτι ή κάτι άλλο ή έναν εργασιακό χώρο ενδεχομένως, έτσι, που έχουν και μια μνημιακότητα παραπάνω ίσως πολύ περισσότερο συσχετιζόμενα με την τέχνη, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι, καταρχήν είναι, τα δημόσια κτίρια έχουν μια τελείως διαφορετική σημασία για την αρχιτεκτονική και τα δημόσια κτίρια είναι κατασκευές οι οποίες εκφράζουν συνολικά την κοινωνία και την πρόθεση της κοινωνίας, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η κοινωνία βλέπει τον εαυτό της. Mm-hmm. Ενώ μπορούμε να πούμε ότι οι κατοικίες ή οι άλλοι χώροι οι ιδιωτικοί εκφράζουν τη λειτουργία της κοινωνίας, τα δημόσια κτίρια εκφράζουν κυρίως το πώς η ίδια η κοινωνία θέλει να βλέπει τον εαυτό της και τι πρόθεση έχει. Mm-hmm. Και προφανώς η μνημιακή αρχιτεκτονική, που δεν είναι κάτι πάρα πολύ παλιό, θέλω να πω δηλαδή η έννοια του μνημείου, παρά το γεγονός ότι τείνουμε να σκεφτόμαστε ότι πάντα υπήρχαν μνημεία, δεν υπήρχαν με τον τρόπο που υπάρχουν σήμερα. Είναι σχετικά καινούργια η έννοια του μνημείου και έχει να κάνει με μια αντίληψη η οποία μας τοποθετεί κάπως σε μια θέση εποπτείας σε σχέση με το χρόνο και μας επιτρέπει να αποσπάσουμε κάτι από την εξέλιξή του στο χρόνο και να το διατηρήσουμε σαν ανάμνηση που εμείς επιλέγουμε να παγώσει ο χρόνος για να την κρατήσουμε για μας. Αυτό λοιπόν στο παρελθόν η δημόσια αρχιτεκτονική και τα δημόσια κτίρια υφίσταντο αλλαγές και τροποποιήσεις και επαναχρήσεις συνεχώς, χωρίς να υπάρχει η αίσθηση ότι δεν μπορεί κανείς να τα αγγίξει, ακόμα και η Ακρόπολη ας πούμε, ο Παρθενώνας. Αυτή η έννοια του μνημείου που έχουμε σήμερα για την αρχιτεκτονική είναι πολύ πρόσφατη, είναι δηλαδή της μοντέρνας εποχής, της μοντέρνας ενώ της βιομηχανικής και μετά εποχής.
1: Ίσως από το 19ο και μετά.
0: Από τη στιγμή που αρχίζουμε να έχουμε μια αίσθηση ελέγχου απέναντι στον κόσμο που μας επιτρέπει κάπως ακόμα και από το χρόνο να βγούμε σε μια θέση εποπτείας και να είμαστε εμείς που θα επιλέγουμε ποια κομμάτια του χρόνου θέλουμε να τα παγώσουμε για να τα διατηρήσουμε. Δηλαδή όπως και η έννοια του μουσείου, έτσι και η έννοια του μνημείου δείχνουν κάπως και έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο συσχετιζόμαστε με τον κόσμο, που είναι από μια θέση ελέγχου, από μια θέση εποπτείας, από μια θέση τέλος πάντων που μας επιτρέπει να κάνουμε επιλογές, συνδυασμούς στο παρελθόν, όντας μέσα στα πράγματα και όχι σε αυτή την υπεράνω κάπως θέση, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε.
1: Να μείνουμε λίγο στις, ίσως λίγο περισσότερο στις ψηφιακές τεχνολογίες με τη βοήθειά σας, κυρία Μάντζου. Και πώς τις βλέπουμε αυτές να εφαρμόζονται στην αρχιτεκτονική πια. Γιατί είναι και εφαρμογές που έχουν να κάνουν και με την τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Πώς η χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών ενδεχομένως και με ποιους τρόπους έχει διεισδύσει, έτσι, έχει μπει και στην ενδεχομένως και στην καθημερινότητά μας χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, έτσι, όταν είμαστε μέσα σε έναν χώρο ή στο δικό μας χώρο, μπορεί να είναι το σπίτι μας ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο.
0: Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν ταυτόχρονα σε σχέση με την αρχιτεκτονική και τα ψηφιακά μέσα. Το ένα αφορά τον τρόπο με τον οποίο εμείς σχεδιάζουμε και άρα εμείς χρησιμοποιούμε στο σχεδιασμό αυτές τις τεχνολογίες. είναι ίσως λίγο πιο τεχνικό αυτό το ζήτημα, αλλά σίγουρα έχει αλλάξει πάρα πολύ την προσέγγιση του σχεδιασμού η χρήση των ψηφιακών μέσων. Το άλλο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο το υποκείμενο τοποθετείται συνολικά στον κόσμο. Δηλαδή σκεφτείτε από το πιο απλό ότι κανένας σήμερα δεν χρησιμοποιεί έναν κανονικό χάρτη, έναν χάρτη σε χαρτί, αλλά όλοι έχουμε κάποιο χάρτη στο κινητό μας.
1: Τους ψηφιακούς χάρτες, ναι.
0: Ακριβώς. Ο οποίος χάρτη στο κινητό μας όμως είναι πολύ διαφορετικό πράγμα από το χάρτη που είχαμε στο χαρτί. Κατά την έννοια ότι αρχικά η δική μας διαδρομή, αυτή που εμείς ορίζουμε ως διαδρομή, ορίζει για παράδειγμα την κλίμακα του χάρτη. Στο παρελθόν είτε χρησιμοποιούσα το χάρτη για να κινηθώ μέσα στην πόλη σε μια απόσταση 500 μέτρων, είτε σε μια απόσταση από τα νότια προάστια στα βόρεια προάστια, δεν άλλαζε τίποτα, ο χάρτης ήταν ο ίδιος. Uh-huh. Σήμερα σκεφτείτε ότι ο χάρτης αναφέρεται προσωπικά σε μένα. Ο χάρτης έχει τη δυνατότητα να αποτυπώνει ότι συμβαίνει στο δρόμο. Πολλές φορές εμπιστευόμαστε περισσότερο αυτό που μας λέει ο χάρτης από αυτό που βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια. Δηλαδή, οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν καταφέρει να διεισδύσουν τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας, που πολλές φορές υποκαθιστούν την άμεση σχέση με το περιβάλλον και δημιουργούν μια αίσθηση διαμεσολάβησης η οποία είναι απολύτως σωστή, αν και δεν ισχύει πάντα αυτό.
1: Ναι.
0: Επιπλέον υπάρχουν όλες οι εμβυθιστικές τεχνολογίες οι οποίες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί από το ότι μπορεί κανείς να περνάει, εγώ στους φοιτητές μου λέω πολλές φορές, πείτε μου τι χρόνο στο κινητό έχετε σε ημερήσια βάση όταν διαμαρτύρονται γιατί κάτι δεν προλαβαίνουν να κάνουν. Και συνήθως μου λένε, ξέρω εγώ, μία ώρα, μία μισή ώρα. Όταν τους λέω να το ανοίξουν και να το κοιτάξουν, οι ίδιοι τρομάζουν με αυτό το οποίο βλέπουν. Το κινητό δεν είναι μια εμβυθιστική τεχνολογία που μας συνεπέρνει, όπως είναι, για παράδειγμα, ό,τι έχει να κάνει με επαυξημένη πραγματικότητα ή ακόμα με εικονική πραγματικότητα κτλ. Το κινητό είναι μια πάρα πολύ απλή τεχνολογία, η οποία όμως μας συμπαρασύρει σε έναν κόσμο, μας διασυνδέει με τα πάντα και μας συμπαρασύρει σε αυτή τη διασύνδεση, πολλές φορές αποκόπτοντάς μας από το άμεσο περιβάλλον μας.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί η αρχιτεκτονική κάπως ψάχνει να βρει και μια ισορροπία, γιατί είναι σημαντικό η σωματικότητα να μην μένει κάπως στην άκρη, γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η σωματικότητα συνήθως αυτές τις τεχνολογίες, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν λαμβάνεται πολύ υπόψη.
1: Ναι.
0: Είναι κυρίως οπτικοακουστικές οι τεχνολογίες. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τρόπος με τον οποίο αυτή η διαμεσολάβηση περνάει από αόρατα φίλτρα, τα οποία συχνά αγνοούμε, αλλά είναι πάρα πολύ υπαρκτά και έχουν και αυτά έναν ρόλο τον οποίο πρέπει να τον έχουμε στο μυαλό μας.
1: Mm-hmm.
0: Άρα οι τεχνολογίες αυτές επηρεάζουν πολύ τη σχέση μας με το χώρο, γιατί πολλές φορές μας απομονώνουν από τον πραγματικό χώρο, από το φυσικό χώρο και από τη σωματική σχέση με αυτόν, και περιορίζουν την επαφή μας με τον κόσμο σε μια διαμεσολαβημένη οπτικοακουστική κυρίως σχέση, η οποία μας κάνει να χάνουμε μερικές φορές ερεθίσματα και ποιότητες οι οποίες είναι σημαντικές.
1: Χάνουμε τη σχέση μας ίσως και με το χώρο. Επειδή αναφερόμαστε στην αρχιτεκτονική, κυρία Μάντζου, πέρα από το χρόνο δηλαδή και με τη σχέση μας με το χώρο, με το που βρισκόμαστε ενδεχομένως.
0: Κάνουμε τη σχέση μας με το περιβάλλον, ισχύει αυτό. Ο χώρος βέβαια λειτουργεί πάντα και με τρόπους που δεν το συνειδητοποιούμε. Δηλαδή μερικές φορές όταν σχεδιάζουμε στην αρχιτεκτονική, ακόμα και εμείς πρέπει να θυμόμαστε ότι ο χώρος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπω ή που μετράω ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι και αισθήσεις τις οποίες δεν ξέρουμε ότι λειτουργούν, αλλά λειτουργούν. Για παράδειγμα, ένα ρεύμα αέρα μπορεί να μην το συνειδητοποιούμε, αλλά μπορεί το καλοκαίρι να μας δημιουργεί μια ευχάριστη διάθεση ή αν κρυώνουμε να μας δημιουργεί έναν εκνευρισμό και μια ανησυχία. Ο χώρος, θέλω να πω, δεν αδρανοποιείται επειδή εμείς δεν του δίνουμε προσοχή και το σώμα δεν ξεχνιέται επειδή εμείς έχουμε εμβυθιστεί σε ενόπτικο ακουστικό περιβάλλον. Λειτουργούν αυτά τα πράγματα, απλώς δεν τα συνειδητοποιούμε. Και το γεγονός ότι δεν τα συνειδητοποιούμε σημαίνει ότι μερικές φορές μπορεί να μας επηρεάζουν ακόμα περισσότερο, γιατί δεν μπορούμε και να φιλτράρουμε το πόσο μας επηρεάζουν.
1: Μάλιστα. Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε κλείνοντας, έτσι, με τη βοήθειά σας, κυρία Μάντζου, ύστερα από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε μαζί σας. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε όσον αφορά αυτή τη σχέση τεχνολογίας και αρχιτεκτονικής?
0: Θα ήθελα να πω ότι η τεχνολογία γενικά είναι πάντα προς όφελος. Δηλαδή, χωρίς να γινόμαστε τεχνόφιλοι, δεν θέλουμε να είμαστε ούτε τεχνόφοβοι. Η τεχνολογία και τα κομμάτια αυτά της τεχνολογίας που εξελίσσονται και παραμένουν έχουν κάτι να μας προσφέρουν. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία πρέπει να είναι αλληλογισμένος και προφανώς χρειάζεται μερικές φορές ρυθμίσεις, αλλά η τεχνολογία μας βοηθάει να ζούμε γενικά καλύτερα. Υπάρχουν φορές που οι υπερβολές μας κάνουν λίγο να ξεφεύγουμε. Μπορούμε αυτό να το ρυθμίζουμε ίσως και σε δεύτερο χρόνο, αλλά χωρίς να γινόμαστε τεχνόφιλοι, να έχουμε κατά νου ότι η τεχνολογία μας κάνει να ζούμε μια καλύτερη ζωή.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κυρία Μάντζου, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για το χρόνο σας, βεβαίως, τον πολύτιμο χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές, σήμερα στην σχέση τεχνολογίας και τέχνης, κατά πόσο η τεχνολογία επηρεάζει την τέχνη. Η τεχνολογία βεβαίως είναι κάτι που επηρεάζει όλη μας τη ζωή, λίγο ή πολύ, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Αν σκεφτεί κανείς πόσες ώρες ο καθένας μας περνά μπροστά από μία οθόνη του υπολογιστή του, του κινητού του, και είναι πολύ χαρακτηριστικές και οι τελευταίες μελέτες, πιο πρόσφατες, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έρευνες που έγιναν εκεί, βεβαίως και στην Ευρώπη, και για μικρά παιδιά και για μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους. Θα πάμε όμως τώρα να δούμε με την βοήθεια του καλεσμένου μας πώς η τεχνολογία, εάν και κατά πόσο, επηρεάζει και τον κινηματογράφο, μια άλλη διαφορετικού ίσως είδους τέχνη. Είναι η 7η τέχνη. Καλωσορίζουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Ουλή, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Χαίρετε, τι κάνετε?
1: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε. Χαίρετε. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα και που δεχθήκατε να συνομιλήσουμε.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πώς συνδέεται η τέχνη του κινηματογράφου με την τεχνολογία, η πρώτη μου ερώτηση, και μετά θα ακολουθήσουν και άλλες βέβαια, για να δούμε και πώς επηρεάζει η μία την άλλη.
1: Ναι, κοιτάξτε, κύριε Σπυρόπουλε, είναι, νομίζω, σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης είναι προφανές ότι είναι καταλυτική η επίδραση της τεχνολογίας, γιατί ο κινηματογράφος από μόνος του είναι ένα προϊόν της τεχνολογίας. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει και να υπάρχει κινηματογράφος αν δεν υπήρχε προηγουμένως η τεχνολογία που τον κατέστησε εφικτό. Οπότε θέλω να πω, από τη γέννησή του ο κινηματογράφος είναι σφίχτα αγκαλιασμένος με την τεχνολογία, και η εξέλιξή του συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Σε πολλά επίπεδα το βλέπουμε αυτό. Όσο προοδεύει η τεχνολογία και όσο πιο καινοτόμα γίνεται πολλές φορές, άλλο τόσο προοδεύει και καινοτόμος, τουλάχιστον στο επίπεδο της σκηνοθεσίας, γίνεται ο κινηματογράφος. Και όχι μόνο στη σκηνοθεσία βέβαια, και σε άλλα στοιχεία του, αλλά στη σκηνοθεσία είναι το πιο προφανές, έτσι, είναι το πιο εντυπωσιακό ίσως κομμάτι του. Όσο προοδεύει η τεχνολογία, τόσο πιο εντυπωσιακή πρωτοποριακή γίνεται η σκηνοθεσία στον κινηματογράφο. Mm-hmm.
0: Γιατί μιλάμε για 7η τέχνη, ήθελα να σας ρωτήσω, και ενδεχομένως θα έπαιρνε η πρώτη μου ερώτηση όταν αναφερόμαστε στον κινηματογράφο.
1: Μιλάμε για 7η τέχνη διότι στην πραγματικότητα ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που συμπεριλαμβάνει όλες τις άλλες. Mm-hmm. Έχει στοιχεία λόγου, έχει μουσική, έχει το θέατρο, έχει το εικαστικό κομμάτι. Είναι, θα λέγαμε, η συμπερίληψη όλων των άλλων τεχνών, αλλά ταυτόχρονα και η υπέρβασή τους. Mm-hmm. Και με αυτή την έννοια την ονομάζουμε 7η τέχνη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα είδος υπερτέχνης ο κινηματογράφος, ή όπως λέγανε οι αισθητικοί του 19ου αιώνα, αυτό που λέγανε το πλήρες έργο τέχνης, Gesamtkunstwerk, το πλήρες, το ολοκληρωμένο έργο τέχνης. Είναι ένας όρος βαγνερικός αυτός, το ολοκληρωμένο έργο τέχνης, υπό την έννοια ότι ακριβώς αυτή που σας είπα, δηλαδή ότι περιλαμβάνει, ενυποστατεί, όπως θα λέγαμε στη θεολογία, όλες τις άλλες τέχνες, τις ριζοσπαστικοποιεί και την ίδια στιγμή τις υπερβαίνει. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτή την έννοια την ονομάζουμε 7η τέχνη.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι ουσιαστικά είναι σφιχταγκαλιασμένος ο κινηματογράφος με την τεχνολογία, και αν θυμηθούμε και πάμε πίσω στο χρόνο και σκεφτούμε ίσως και τις πρώτες κινηματογραφικές ταινίες, ναι, του βουβού λεγόμενου κινηματογράφου, ναι, και που έχουμε φτάσει σήμερα, νομίζω ότι η απόσταση είναι μεγάλη, τεράστια.
1: Ναι, η απόσταση είναι μεγάλη, ωστόσο ακόμα και ο λεγόμενος βοβός κινηματογράφος, ξέρετε, έχει τα αριστουργήματά του, και Ενώ λέμε ότι είναι βοβός κινηματογράφος, στην πραγματικότητα δεν είναι βοβός. Γιατί? Γιατί πέρα από το γεγονός ότι πέφτουν συγκεκριμένες καρτέλες όπου μπορεί να διαβάσει, δηλαδή το σενάριο ο θεατής το διαβάζει, mm-hmm. αλλά η κίνηση που υπάρχει μέσα στον κινηματογράφο, μολονότι δεν υπάρχει ήχος, αλλά η κίνηση που υπάρχει τον κάνει, πώς να πω, λαλίστατο υπό μία έννοια. Δηλαδή μέσα από τον κινηματογράφο αναδύεται μια πληθώρα λόγων, μια πληθώρα νοημάτων. Mm-hmm. Δεν πειράζει που δεν ακούγεται ήχος. Υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο του λόγου, αυτό που λέμε το discourse, δηλαδή ο λόγος. Είναι πάρα πολύ, είναι καθοριστικός. Απλά είναι ένας λόγος σιωπηλός, αλλά πάντως λόγος. Και ξαναλέω ότι σε όλα τα είδη κινηματογράφου, δηλαδή είτε στην κωμωδία, είτε στην περιπέτεια, είτε ακόμα και στον κινηματογράφο τρόμου, έχουμε αριστουργήματα μέσα στο βοβό κινηματογράφο και σε μεγάλο βαθμό αξεπέραστα ακόμα και σήμερα. Και βέβαια πάνω στο βοβό κινηματογράφο, βέβαια ο βοβός κινηματογράφος είναι τα θεμέλια, θα λέγαμε, πάνω σε αυτόν στήθηκαν οι βάσεις για την μετέπειτα εξέλιξη του σινεμά.
0: Οπότε,
1: και για όλους τους δρόμους, ναι, που πήρε.
0: Οπότε εκεί έχουμε ίσως και τα πρώτα σπαράγματα της τεχνολογίας, καθώς εμφανίζεται ο βοβός κινηματογράφος.
1: Έχουμε, ναι, έχουμε τεχνολογία, αλλά
0: που συνδέονται με τον κινηματογράφο, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, ναι, φυσικά έχουμε τεχνολογία που επιτρέπει το βοβό κινηματογράφο, την κίνηση δηλαδή των εικόνων, mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, δηλαδή πότε μπήκε ο ήχος στον κινηματογράφο, όταν ακριβώς πραγματοποιήθηκε, έγινε εφικτή mm-hmm. η τεχνολογία η οποία χρειαζόταν για να αποκτήσει ήχο και φωνή ο κινηματογράφος. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πρόοδος της τεχνολογίας έφερε και μια αντίστοιχη πρόοδο στον κινηματογράφο. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα από την ιστορία τους, δηλαδή ακόμα αν τα δούμε. Mm-hmm. Πάντοτε ο κινηματογράφος εξελίσσεται στο βαθμό που προϋποθέτει μια συγκεκριμένη τεχνολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό.
0: Αυτή, ναι, είναι μια πρωτόλια ίσως τεχνολογία εκείνης της εποχής.
1: Δεν είναι πρωτόλια.
0: Ίσως για μας σήμερα περισσότερο.
1: Ναι. Για μας σήμερα, για κάθε εποχή είναι το αντίθετο. Είναι η αιχμή της τεχνολογίας. Mm-hmm. Και μάλιστα η αιχμή, θα λέγαμε, της επικοινωνιακής τεχνολογίας, όπως θα λέγαμε σήμερα. Δηλαδή είναι η αιχμή της τεχνολογίας που συνδέεται με την εικόνα, με αυτό που φαίνεται. Αλλά θέλω να πω, εμείς σήμερα το βλέπουμε σαν κάτι το πρωτόλιο. Mm-hmm. Για την εποχή του ήταν εντυπωσιακό. Mm-hmm. Ναι, και υπάρχουν και διάφορες, ας πούμε, πώς να σας πω, υπάρχουν και διάφορες ιστορίες που μας πήγαιναν πολύ μακριά, που δείχνουν πόσο εντυπωσιακό και πόσο προωθημένη ήταν η τεχνολογία εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Δηλαδή πόσο προωθημένη είναι η τεχνολογία κάθε φορά που ο κινηματογράφος κάνει ένα βήμα.
0: Αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα με τον ήχο, με την εισαγωγή, βέβαια, του ήχου, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, άλλαξε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε, όχι μόνο σινεμά, βλέπουμε τον κόσμο γενικότερα. Mm-hmm. Άλλαξε πάρα πολύ. Mm-hmm. Ναι, κακά τα ψέματα. Κοιτάξτε κύριε Σπυρόπουλε, ο κινηματογράφος έχει, ειδικά όταν απέκτησε και ήχο, οι αναπαραστατικές του ικανότητες, όπως λέμε, οι αναπαραστατικές του δυνατότητες, πραγματικά, πώς να πω, εξφενδονίστηκαν, έγιναν δηλαδή καταπληκτικές. Mm-hmm. Έχουμε πια τη δυνατότητα να αναπαράγουμε την πραγματικότητα, αλλά με μια εκπληκτική ομοιότητα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ήδη από την εισαγωγή του ήχου στο κινηματογράφο μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτό που λέμε σήμερα προσομοίωση της πραγματικότητας. Ναι. Δεν είναι απλά αναπαράσταση, είναι προσομοίωση. Δηλαδή με την εισαγωγή του ήχου μπορούμε να προσομοιώνουμε την πραγματικότητα. Και αυτό έχει ευρύτερες προεκτάσεις. Η έννοια της προσομοίωσης, όπως ξέρουμε, Έχει μια λαμπρή ιστορία, την οποία τη διανύει ακόμα, έτσι. Δεν έχουμε κλείσει, βρισκόμαστε στον αιώνα της προσομοίωσης.
0: Οπότε σιγά σιγά με το διάβατο του χρόνου, των δεκαετιών, πώς τα πράγματα αλλάζουν, ποιες άλλες έτσι πολύ βασικές διαφορές βλέπουμε, καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται προφανώς, έτσι μπαίνουν και άλλα πράγματα πέρα από τον ήχο σιγά σιγά στον κινηματογράφο.
1: Σωστά.
0: Και πώς αλλάζει και ο ίδιος ο κινηματογράφος, ενδεχομένως και το προϊόν αυτό το ίδιο, δηλαδή και οι ταινίες που γίνονται και τα θέματα με τα οποία οι σκηνοθέτες κάθε φορά μπορεί να καταπιάνονται, θέλω να πω.
1: Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, αμέσως μετά την εισαγωγή του ήχου, όπως λέμε, το αμέσως επόμενο βήμα, η αμέσως επόμενη σημαντική εξέλιξη στο σινεμά είναι με την επικοινωνιακή έκρηξη, δηλαδή με την έκρηξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών, και εννοώ εν προκειμένου τους υπολογιστές. Mm-hmm. Εντάξει, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το κομμάτι, έχουμε άλματα. Mm-hmm. Άλματα. Κυρίως στο χώρο βέβαια της σκηνοθεσίας το βλέπουμε αυτό, αλλά ευρύτερα. Mm-hmm. Γιατί λέω ευρύτερα? Γιατί η ανακάλυψη γενικότερα του ψηφιακού, η ανακάλυψη των υπολογιστών ανοίγει τεράστιες προοπτικές και στον τρόπο με τον οποίο ακούγεται και ο ήχος, με τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται η μουσική. Mm-hmm. Παίζεται η μουσική. Τα λεγόμενα soundtrack, ας πούμε, που πλέον είναι ένα ξεχωριστό είδος, έτσι, είναι ένα ολόκληρο field study, πώς λέμε, είναι ένα πεδίο σπουδής, τα soundtrack, η μουσική της κάθε ταινίας. Με τον ερχομό των ψηφιακών τεχνολογιών και των τεχνολογιών της επικοινωνίας αλλάζει και ο ήχος, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο ακούμε μουσική και καλύπτεται μουσικά μια ταινία. Ναι. Είναι ραγδαίες οι αλλαγές. Για να μην μιλήσουμε βέβαια για το σήμερα, μετά τη δεκαετία του 90, όπου πια καθιερώνεται ο όρος, ξέρετε, αυτό που λέμε CGI, Computer Generated Imagery, δηλαδή εικονοποιία, έτσι θα το μεταφράζαμε στα ελληνικά, εικονοποιία η οποία γεννιέται μέσα από τους υπολογιστές, Computer Generated. Mm-hmm. Και που πλέον έχουμε ολόκληρες ταινίες, όλη η σκηνοθεσία βασίζεται γύρω από την... θεμελιώνεται, φτιάχνεται, στείνεται, πώς να το πω, με βάση τις δυνατότητες των υπολογιστών. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, για να μην χαθούμε, υπάρχει λοιπόν μια σειρά από τεχνολογικές τομές, οι οποίες επιφέρουν αντίστοιχες τομές στο σινεμά. Η ανακάλυψη του ήχου, η εισαγωγή του, αρχικά η κίνηση βέβαια, η κίνηση, τα γρήγορα καρέ, μετά η είσοδος του ήχου, μετά οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι υπολογιστές. Απογείωσαν και άλλαξαν εντελώς το σινεμά.
0: Μάλιστα. Σε τι βοήθησαν ενδεχομένως όλες αυτές οι τεχνολογικές έτσι, εξελίξεις, κύριε Ουλή, κατά τη γνώμη σας, τον κινηματογράφο? Σίγουρα έδωσα μια άλλη διάσταση και έγινε καλύτερα μάλλον αυτή η προσομοίωση της πραγματικότητας, όπως είπατε και προηγουμένως, και έχουμε περισσότερες πλέον αναπαραστατικές δυνατότητες. Ο ίδιος ο κινηματογράφος τις έχει.
1: Τεράστιες.
0: Μπορεί να τις χρησιμοποιήσει δηλαδή.
1: Ακριβώς. Με συγχωρείτε, πείτε μου, συγγνώμη, μη σας διακόπτω, ναι.
0: Οπότε τι είναι αυτό που σιγά σιγά αλλάζει, δηλαδή πώς επηρεάζει η τεχνολογία τώρα τον κινηματογράφο?
1: Ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, ότι δηλαδή συμβαίνουν καταπληκτικές τομές στις αναπαριστατικές και προσωμιωτικές δυνατότητες του κόσμου και της πραγματικότητας. Δεν σταματάνε όμως εκεί οι δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, γιατί πλέον μέσω της εικονοποιίας των υπολογιστών μπορούμε να φτιάξουμε και κόσμους που δεν προσομοιάζουν στην πραγματικότητα, κόσμους εντελώς άλλους, ουτοπικούς, διαφορετικούς. Έχω στο μυαλό μου τώρα Θα αναφέρω έτσι ένα πρόχειρο παράδειγμα, μια ταινία που είναι πολύ γνωστή. Ας πούμε η ταινία Avatar, για παράδειγμα, του James Cameron. Η πρώτη ταινία γυρίστηκε το 2009 και έκανε αυτή την τομή. Να θυμίσω, ας πούμε, στους ακροατές μας ότι όλη η υπόθεση της ταινίας εκτελήσεται σε έναν πλανήτη, τον πλανήτη Πανδώρα. Είναι ένας πλανήτης που δεν υπάρχει φυσικά, αλλά όποιος δει την ταινία αυτή, πραγματικά θα δει ότι θα δει έναν κανονικό πλανήτη. Δηλαδή δεν υπάρχει ίχνος υποψίας, πώς να σας πω, μέσα στην ταινία ότι υπάρχει κάτι πλαστό. Η ταινία παρουσιάζει τον πλανήτη Πανδώρα τόσο πιστικά, τόσο καταπληκτικά, όπου πλέον στο χώρο της κινηματογραφικής θεωρίας λέμε ότι έχουμε οντογένεση. Δηλαδή γεννιούνται καινούργιοι κόσμοι, γεννιούνται καινούργια όντα. Άλλο παράδειγμα, στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, έτσι. Έχουμε πάλι οντογένεση, ας πούμε, έχουμε τον χαρακτήρα του Γκόλουμ, ας πούμε. Για όποιον έχει παρακολουθήσει την τριλογία του Τόλκιν ή έχει διαβάσει τα βιβλία, ξέρει ότι είναι ένας κεντρικός ήρωας, τον Γκόλουμ. Το Γκόλουμ ήταν ένας χαρακτήρας του Τόλκιν μυθιστορηματικός. Πλέον δεν υπάρχει όμως Γκόλουμ στην πραγματικότητα. Μέσω της δυνατότητας των υπολογιστών είδαμε πλέον τον Γκόλουμ ζωντανά. Αυτό εννοώ οντογένεση. Γεννιούνται πια καινούρια όντα. Γεννιούνται καινούργιοι κόσμοι. Και αυτοί οι κόσμοι αναπαριστώνται με έναν τόσο αληθοφανή τρόπο που δεν έχεις κριτήρια πια να ξεχωρίσεις τι είναι πραγματικό και τι είναι φανταστικό. Δηλαδή βλέποντας το πλανήτη Πανδώρα λες αυτός ο πλανήτης υπάρχει, ενώ δεν υπάρχει. Εκεί δηλαδή μας οδηγούν, θέλω να πω, οι δυνατότητες της τεχνολογίας. Όχι απλά στο να αναπαριστούμε και να προσομοιώνουμε πιστότατα τον υπαρκτό κόσμο, αυτόν εδώ τον κόσμο που ζούμε, αλλά πλέον οι δυνατότητες είναι τέτοιες που μπορούμε να αναπαραστήσουμε και φανταστικούς κόσμους, να γεννήσουμε καινούρια όντα που δεν υπάρχουν και να τα γεννήσουμε και να τα δείξουμε με έναν τρόπο τόσο πιστικό, σαν να είναι υπαρκτά.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει το σινεμά όσο ακόμα δεν είχε την κατάλληλη τεχνολογία. Από τη στιγμή όμως που εντομάτωσε την τεχνολογία των υπολογιστών, είναι κάτι πλέον που μπορεί να το κάνει.
0: Και ίσως ξεφεύγουμε και από αυτό το είδος των ταινιών επιστημονικής φαντασίας, πάμε σε κάτι άλλο, ίσως, κύριε Ουλή.
1: Ναι, τον όρο επιστημονική φαντασία, science fiction, τον κρατάμε γιατί είναι ένας όρος, εντάξει, όπως λέμε, δεν έχουμε κάποιον καλύτερο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι fiction, γιατί είναι τόσο πραγματική αυτή η κόσμο που μας παρουσιάζει ο κινηματογράφος, που δεν μπορούμε να τους, πώς να σας πω, δεν μπορούμε να τους φανταστούμε. Η φαντασία μας είναι πραγματωμένη. Τη βλέπουμε, τους βλέπουμε αυτούς τους κόσμους. Mm-hmm. Για να υπάρχει φαντασία, πρέπει το ανθρώπινο μυαλό να φανταστεί αυτούς τους κόσμους. Πλέον δεν φανταζόμαστε αυτούς τους κόσμους. Τους βλέπουμε πραγματωμένους, γεννημένους, στη λευκή οθόνη. Δηλαδή θέλω να πω, πλέον καταχρηστικά πια μιλάμε για επιστημονική φαντασία. Υπό μια ευρεία έννοια χρησιμοποιούμε τον όρο επιστημονική φαντασία. Στην πραγματικότητα οι κόσμοι της επιστημονικής φαντασίας είναι κόσμοι που έχουν πραγματωθεί. Και αυτό είναι το εκπληκτικό.
0: Ναι. Αυτό τι διαστάσεις έχει όμως, τι αλλαγές μπορεί να επιφέρει στον ίδιο τον κινηματογράφο, κύριε Ουλή, και στον τρόπο που εμείς προσεγγίζουμε τον κινηματογράφο?
1: Πάρα πολύ σωστά, ναι. Επιφέρει, έχει πάρα πολλές συνέπειες, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή η απεικόνηση του άλλου, όπως λέμε με κεφαλαίο α, του άλλου και του αλλού, αυτό που παλιά μόνο μπορούσαμε να φανταστούμε, όταν το βλέπουμε πια πραγματωμένο στην οθόνη, όπως καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα που βλέπουμε επιστρέφει μετά σε εμάς και επαναπροσδιορίζει τις απόψεις μας και τον τρόπο με τον οποίο κοιτάμε τον κόσμο. Δηλαδή το εισπράττουμε, το παίρνουμε πίσω ως feedback, ας πούμε, να το πω κάπως έτσι, και αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Να δώσω ένα παράδειγμα, πολύ έτσι, ίσως τραβηγμένο, αλλά πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Πάλι θα επικαλεστώ την ταινία Avatar, την οποία αγαπώ και έχω μελετήσει κιόλας και πολύ. Ξέρετε, όταν πρωτοβγήκε η ταινία, επειδή ο πλανήτης αυτός που εκτελήσεται η υπόθεση είναι ένας πλανήτης, θα τον λέγαμε, εδεμικός. Έχει μια έκπαγλη φυσική ομορφιά. Όποιος έχει δει την ταινία το καταλαβαίνει αυτό που λέω. Μια υπέροχη φυσική ομορφιά και μια αρμονία μεταξύ των όντων μεταξύ τους. Υπέροχα σκηνοθετημένη από τον Κάμερον. Λοιπόν, πληροφορήθηκα και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πληροφορήθηκα ότι πολλοί άνθρωποι, κύριε Σπυρόπουλε, όταν συνειδητοποίησαν ότι ο κόσμος αυτός, ο πλανήτης Πανδώρα, δεν υπάρχει, πέσαν σε κατάθλιψη. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακό. Είχαμε σοβαρά και πάρα πολλά κρούσματα κατάθλιψης, κυρίως σε εφηβικές ηλικίες, όταν τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι αυτός ο πλανήτης δεν υπάρχει, είναι μια σύλληψη του Κάμερον. Δηλαδή βλέπετε πως αυτό που βλέπεις έρχεται μετά και επαναπροσδιορίζει τη δική σου ζωή.
0: Ναι. Πόσο μπορεί να επαναπροσδιορίζει ίσως και τον ίδιο τον κινηματογράφο αυτή η ταινία και τέτοιου είδους ταινίες που φέρουν κάτι το εντελώς διαφορετικό, κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Τον επαναπροσδιορίζουν, γιατί όπως συνεχίζοντας δηλαδή τη συλλογιστική μου αυτή που είπα προηγουμένως, τον επαναπροσδιορίζουν γιατί διευρύνουν τα όρια του κόσμου. Μας εισάγουν σε κόσμους που ή μόνο τους φανταζόμασταν ή ούτε καν μπορούσαμε να τους φανταστούμε. Και άρα διευρύνουν άπειρα τις δυνατότητες του γνωστού μας σύμπαντος, πώς να σας πω. Mm-hmm. Διευρύνουν άπειρα τον κόσμο όπως τον ξέρουμε. Με άλλα λόγια δηλαδή εισάγουν μέσα στην οπτική μας άπειρες δυνατότητες να δούμε άπειρους κόσμους. Και ξέρετε αυτό πολλές φορές ο άνθρωπος δεν το αντέχει. Ήδη ξέρετε πολλές φορές αυτός εδώ ο κόσμος που ζούμε είναι ήδη πάρα πολλής και δεν τον αντέχουμε. Ναι. Ήδη δηλαδή είναι τόσο περίπλοκος αυτός ο κόσμος που ζούμε, ο ένας αυτός ο κόσμος, αυτός ο πλανήτης Γη που ζούμε, είναι τόσο περίπλοκος που δεν τον αντέχουμε. Φανταστείτε για έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνει μέσα σε αυτή την ποικιλία, σε αυτή την πληθυντικότητα των άπειρων κόσμων που μας εισάγει το σινεμά. Νομίζω ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να χαθείς εκεί μέσα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χαθεί εκεί μέσα. Mm-hmm. Να πω παρεπιπτόντως ότι το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με τους κόσμους, τους εικονικούς κόσμους που παράγει όχι μόνο το σινεμά, αλλά τα βιντεοπαιχνίδια για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εκεί. Έχουμε νεαρές κυρίως ηλικίες, αλλά όχι μόνο νεαρές, οι οποίες εισάγονται μέσα σε αυτούς τους απείρως ελκυστικούς, αλλά και απείρως αληθοφανείς κόσμους των βιντεοπαιχνιδιών και ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι παγιδεύονται εκεί μέσα. Βρίσκουν στοιχεία που δεν βρίσκουν στον πραγματικό κόσμο και τους αρέσει, κάθονται εκεί. Και έχουμε θέματα εξάρτησης, ξέρετε, διάλυσης του εαυτού μας μέσα σε αυτά τα εικονικά περιβάλλοντα.
0: Ναι, και με προλάβατε τώρα γιατί θέλω να σας ρωτήσω, μήπως εδώ έχουμε να κάνουμε με εικονική πραγματικότητα, με προλάβατε κύριε Βλή. Και βλέπουμε πώς η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί αυτή την εικονική πραγματικότητα, έτσι.
1: Βέβαια, ακριβώς. Και βέβαια είναι αυτό που λέμε, είναι ένα είδος εξάρτησης, είναι ένα είδος οπίου. Mm-hmm. Είναι ένα είδος δηλαδή πτήσης και μάλιστα πολύ πιο αληθοφανούς. Είναι μια πτήση μέσα σε έναν φαντασιακό κόσμο, ο οποίος όμως ξαναλέω δεν είναι απλά φαντασιακός, είναι πραγματωμένος, είναι πραγματοποιημένος και άρα είναι πολύ πιο ισχυρός. Οι εξαρτήσεις δηλαδή που αναπτύσσουμε με αυτούς τους κόσμους είναι πολύ πιο ισχυρές, γιατί είναι πραγματωμένοι αυτοί οι κόσμοι και είναι πολύ εύκολα προσβάσιμοι, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Mm-hmm. Μπαίνεις, πατάς ένα κουμπί, πληκτρολογείς ένα κωδικό και μπαίνεις μέσα σε ένα άλλο σύμπαν. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να το αντέξει αυτό το σύμπαν. Το έχουμε δει στην πράξη, ότι πολλές φορές οι άνθρωποι δεν το αντέχουν αυτό το σύμπαν, χάνονται, διαλύονται μέσα σε αυτό. Και αναπτύσσουμε παθολογίες εξαρτητικές, εξαρτητικού τύπου, ξέρετε, και με τα γνωστά προβλήματα της απεξάρτησης μετά.
0: Είναι ατελείωτο το σημερινό μας θέμα, ναι, ανεξάντλητο, ναι, νομίζω πραγματικά, αλλά θα θέλαμε, ναι, θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία σήμερα, κύριε Ουλή. Να είστε καλά,
1: να
0: καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Συζητήσαμε σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, για το εάν και κατά πόσο η τεχνολογία επηρεάζει την τέχνη. Καλεσμένη μας ήταν η κυρία Καλλιόπη Ριγοπούλου, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Θανάσης Μουτσόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η κυρία Πολυξένη Μάντζου, καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: Απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στα όσα σήμερα είπε μέσω της αναρτήσεως του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα, λίγα 24 ώρα πριν από την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έστειλε μήνυμα για τη σημασία της ενότητας, της δημοκρατίας και της παιδείας μέσα από συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα. Τροχαίο με ασθενοφόρο στα Χανιά συνέβη το πρωί, τραυματίες ή διασώστες, νεκρός από ανακοπή ο ασθενής. Ανοιχτά σήμερα αρκετά εμπορικά καταστήματα μέχρι τις 8 το βράδυ. Κάποια άλλα θα κλείσουν στις 6. Τον μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων εκτόξευσε η Ρωσία τα ξημερώματα κατά της Ουκρανίας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, 13 τραυματίστηκαν και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα, υψηλές θερμοκρασίες, 37 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα και 36 στη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγη ώρα είχαμε πυρκαγιά που ξέσπασε στο μιλάκι της Εύβοιας. Επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις, ενώ νωρίτερα φωτιά εκδηλώθηκε και στα σελήνια της Σαλαμίνας. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Λίγα 24 ώρα πριν από την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, που είναι στις 24 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, προχώρησε σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Βήμα της Κυριακής, στέλνοντας μήνυμα για τη σημασία της ενότητας, της δημοκρατίας και της παιδείας. Αναφερόμενος στην 24 Ιουλίου, ο κύριος Στασούλας υπογράμμισε ότι πρόκειται για την ημέρα γέννησης της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία αποτελεί υπενθύμηση της αντίστασης κατά της δικτατορίας, της ανάγκης διαρκούς περιφρούρησης των δημοκρατικών θεσμών και κυρίως της αξίας που έχει η εθνική ενότητα. Σημείωσε ότι η αποκατάσταση της δημοκρατίας συνέπεσε με την τραγωδία της Κύπρου, γεγονός που καθιστά την επέτειο, μια διαρκή υπενθύμηση ότι ο κορυφαίος στόχος της μεταπολίτευσης είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, στόχος που είναι και αδιαπραγμάτευτος και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία να αρθούν επιτέλους οι συνέπειες της τουρκικής εισβολής. Ο κύριος Στασούλας περιέγραψε ακόμα τη χώρα μας που ονειρεύεται, κάνοντας λόγο για μια χώρα με αυτοπεποίθηση που κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και με τη σιγουριά ενός λαού που έχει αντέξει τις δυσκολίες της ιστορίας και γνωρίζει να αναγεννάται. Ερωτηθείς για τον ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια περίοδο πόλωσης και αμφισβήτησης των θεσμών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα ο εκάστοτε Πρόεδρος είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος και όχι ο εγγυητής του. Εγγυητής του πολιτεύματος είναι ο ελληνικός λαός, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Στασούλας. Περνάμε στις επόμενες ειδήσεις μας για τα μεγάλα έργα υποδομής, τις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, στη διαχείριση των υδάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην σημερινή εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις για οφειλές, στην αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας, στην αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των δομών υγείας, στην δημιουργία των δύο νέων θαλασσίων πάρκων και μίλησε επίσης και για την αείμνηστη ηθοποιό που έφυγε πριν από λίγες μέρες από κοντά μας, τη Μάρο Κοντού. Ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ανασκόπησή του, τόνισε ότι θα μιλήσει πρώτα-πρώτα για τις υποδομές, έναν τομέα στον οποίο, όπως τόνισε, από το 2019 επιλέξαμε να επενδύσουμε συστηματικά, γιατί τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και ταυτόχρονα δρομολογούμε νέα σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές της χώρας, διευκολύνοντας μετακινήσεις, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύοντας την τοπική και εθνική οικονομία. Ο Πρωθυπουργός, συνεχίζοντας, στάθηκε στον τριπλό κόνβος Καραμαγκά, ένα έργο που, όπως είπε, θα συμπληρώσει ένα ημιτελές συγκοινωνιακό σύστημα, και μίλησε επίσης και για κάποια ακόμα έργα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως το Κέντρο Υγείας Ιστιαία, σε ένα από τα συνολικά 110 κέντρα υγείας που ανακαινίστηκαν σε όλη τη χώρα. Εκεί, είπε, δημιουργήσαμε και μονάδα τεχνητού νεφρού με 6 μηχανήματα αιμοκάθαρσης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την πρόσφατη επίσκεψή του στη Βόρεια Εύβοια, που είχε από κοντά την ευκαιρία να δει τα οδικά έργα και τη μεταμόρφωση, όπως επισήμανε, των τοπικών υποδομών του ΕΣΥ, αλλά και τις παρεμβάσεις που γίνονται πραγματικότητα για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, αλλά και την κακοκαιρία Ντάνιελ. Ο Πρωθυπουργός, συνεχίζοντας, έκανε λόγο για την επαγγελματική ασφάλιση. Μίλησε για τις νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και δημιουργείται μέσω αυτού μια καλύτερη συνταξιοδοτική προοπτική για τους εργαζομένους και επίσης ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Είπε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη μεταρρύθμιση, καθώς η χώρα μας παραμένει μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του ΩΣΑ στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης. Έδωσε πολύ μεγάλο χώρο σε αυτό το ζήτημα ο Πρωθυπουργός στην ανασκόπησή του, γιατί μίλησε για τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, έκανε λόγο αναλυτικά για τις εισφορές και για ό,τι επιπλέον δημιουργείται με το νέο νομοσχέδιο. Έκανε λόγο όμως και για τα νέα μέτρα για τη ρύθμιση των οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς, ώστε, όπως είπε, περισσότεροι πολίτες να μπορούν να διευθετήσουν τις εκκρεμότητες που έχουν και να θωρακίσουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Δίνεται πλέον η δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 72 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Διευρύνεται, είπε, η περίμετρος του εξοδικαστικού μηχανισμού, ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα προοδεύει σταθερά και μετρήσιμα. Από το 2020 μέχρι σήμερα οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν μειωθεί από 7 σε 4, ενώ για τρίτη χρονιά συνεχόμενα καταγράφεται πρόοδος σε όλες τις συστάσεις του προηγουμένου έτους. Είπε επίσης ότι αυτό δεν αποτελεί λόγο εφησυχασμού, είναι κίνητρο να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο και για το ψηφιακό μητρό υποθέσεων διαφθοράς, για την ολοκλήρωση πλαισίου προστασίας των δημοσιογράφων από καταχρηστικές αγωγές, την ενίσχυση του διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τη βελτίωση του πλαισίου διαφάνειας και ελέγχου. Επειδή ο Πρωθυπουργός σε αυτό το σημείο μίλησε για κράτος δικαίου, έκανε λόγο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχιοθέτηση είπε των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχιοθέτηση είπε των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν

νέας απάτης ΦΠΑ μέσω σύνθετου δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Κύπρο, Τσεχία και Βουλγαρία. Βέβαια για το θέμα αυτό συνεργάστηκαν αρχές σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνει ψηφιακή εγκληματολογική ανάλυση των στελεχών που είχαν διαπράξει αυτά τα αδικήματα. Συνεχίζοντας, ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για την προστασία του φυσικού πλούτου, υπογράφει και τόνισε το προεδρικό διάταγμα για τη δημιουργία θαλασσίου πάρκου Νοτίου Αιγαίου στις Νότιες Κυκλάδες και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η αντίστοιχη υπογραφή για το θαλάσσιο πάρκο του Ιωνίου. Μαζί δημιουργούν μία από τις πιο μεγάλες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές στην Μεσόγειο. Έδωσε βέβαια και λεπτομέρειες για όλα αυτά και τόνισε ότι τα πάρκα θα πρέπει να γίνουν καταφύγια ζωής, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα και τους θαλάσσιους οικοτόπους. Η επιτήρηση θα γίνεται από ειδικά σκάφη, ένα από τα οποία το ΣΥΡΝΑ που αποκτήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης παραδόθηκε ήδη στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος ενισχύεται και με 300 μόνιμα στελέχη. Λόγος έγινε από τον Πρωθυπουργό και για την λειψιδρία, για την κλιματική αλλαγή και για τις συνέπειες που καθιστούν την ανάγκη της διαχείρισης του νερού πιο επίγουσα από ποτέ. Τώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε και για τη νέα πλατφόρμα Εύμεος που δημιουργήθηκε για να έρει εμπόδια, τα εμπόδια πρόσβασης στον πολιτισμό. Πρόκειται για μια σύγχρονη ψηφιακή πύλη ενημέρωσης για άτομα με αναπηρία, άτομα με χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις, ηλικιωμένους και γενικότερα για όλους τους πολίτες που εμποδίζονται. Μίλησε επίσης και για την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων αναλυτικά, μίλησε για αθλητικά συγκροτήματα σε όλη την χώρα και έδωσε παραδείγματα. Έκλεισε, όπως είπαμε, με αναφορά στην Μάρο Κοντούμ και, όπως είπε, με συγκίνηση αποχαιρέτησα και εγώ τη Μάρο Κοντούμ, μια σπουδαία κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου που υπηρέτησε την τέχνη και τα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε με τρυφερότητα και αγάπη. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην σημερινή του εβδομαδιαία ανασκόπηση, όμως ήρθε η κριτική από κόμματα της αντιπολίτευσης. Πρώτα-πρώτα ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλεκ, άσκησε κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με ανάρτησή του στο Facebook. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει Πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση και χωρίς σχέδιο. Στην ίδια ανάρτηση υποστηρίζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αντιπαραβάλλοντας τις κυβερνητικές επιλογές με τις προτάσεις του Πασόκ. Ο εκπρόσωπος τύπου τόνισε ότι το Πασόκ έχει το σχέδιο, θέλει και μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών και, αναφερόμενος ειδικότερα στην πρόταση του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη για τη χορήγηση 13ης σύνταξης, υπογράμμισε ότι αυτή η πρόταση είναι και κοστολογημένη αλλά κυρίως κοινωνικά δίκαιη. Τώρα από την άλλη πλευρά είχαμε αντιδράσεις και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που μίλησε για την κατάσταση που υπάρχει και τόνισε ότι αντί ο κύριος Μητσοτάκης να κουνάει το δάχτυλο για το τρελό φαγοπότι που στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ευθύνη κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το λιγότερο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνηση είναι να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους βιοπαλαιστές αγρότες τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ. Αυτό επισήμανε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού και συμπλήρωσε ότι όσο για τα έργα και τις υποδομές που διαφημίζει,

Αυτό το αποδεικνύουν τα τέμπη, οι βιολάντες και οι ασπρόπυργοι. Και επιπλέον είπε ότι υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα που δεν πρόκειται ποτέ να κλείσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και καμία κυβέρνηση που υπηρετεί τα καπιταλιστικά κέρδη. Αυτά θα τα επιβάλλουν με την οργανωμένη πάλι οι ίδιοι εργαζόμενοι, τόνισε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατέληξε σε ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας. Είπαμε χθες ότι εξελέγει η Ρένα Δούρου στη θέση της Προέδρου του κόμματος, εξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ο Νίκος Παπάς, αναπληρώτρια γραμματέα η Νατάσα Αγκαρά και γραμματέας οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος. Να πάμε τώρα πάλι στην κυβέρνηση, τις θέσεις της κυβέρνησης για το σύνολο των τρεχουσών πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων παρουσίασε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης στο πλαίσιο συνέντευξή του στο Έθνος GR. Ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον σχεδιασμό αλλά και στον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, στις εσωματικές διεργασίες της κέντρο-δεξιάς παράταξης, καθώς και στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Απαντώντας στις επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν αμέσως την άρση της ασυλίας προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και τόνισε ότι η θέση της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή ήταν να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση αυτή. Και επίσης αυτό έγινε με σεβασμό στις διαδικασίες της δικαιοσύνης. Ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι η στάση της αντιπολίτευσης και ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ που έκανε λόγο για κυβέρνηση υποδίκων βασίστηκε στην προεξόφληση ενοχής προτού αποφανθεί η δικαιοσύνη. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και τον στόχο της αυτοδυναμίας, ο κύριος Μαρινάκης επισήμανε ότι η επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας αφορά τη λήψη μιας ισχυρής εντολής για τη διασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας και της συνέπειας. Στην πρόληψη των πυρκαγιών, τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις νέες ρυθμίσεις για τους οφειλέτες, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία του κράτους. Με αφορμή τη σύλληψη κοινοτάρχη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπρισμών στη Μεσσηνία, ο κ. Πανάκης υπογράμμισε ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας και σημείωσε πως εφόσον υπάρξει προφυλάκηση, ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει την αυτοδίκαιη θέση του σε αργία. Είπε επίσης ότι η τοπική αυτοδιοίκηση συνέβαλε σημαντικά στην πρόληψη των πυρκαγιών. Και να πάμε στις πυρκαγιές που έχουμε σήμερα, μιας και πρώτα θα πάμε στη Σαλαμίνα αφού έχουμε εκεί φωτιά στα Σελήνια που ξέσπασε το μεσημέρι με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για να περιοριστεί η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες. Πριν από λίγο παρουσιάστηκε μικρή αναζωπήρωση στο νότιο τμήμα της περιοχής που είχε μπει η φωτιά. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ανησυχία, έχουν ήδη δοθεί εντολές να επιχειρήσουν άμεσα τα εναέρια μέσα για την κατάσβεση της εστίας. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που παρουσιάζεται είναι βελτιωμένη, παρότι το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι δύσκολο. Πυρκαγιά όμως έχουμε και στο Μιλάκι της Εύβοιας. Προκλήθηκε η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Έχουμε και εναέρια μέσα. Στη 1 και 7 πρώτα λεπτά εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η Εύβοια, να πούμε,
ότι βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων λαμβάνει διαρκή εικόνα από το μέτωπο μέσω drones με θερμική και οπτική κάμερα για να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί, αγαπητοί ακροατές, στις Μουρνιές Χανίων, κοντά στο νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται και ο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, επιχειρήθηκε απεγκλωβισμός, οι τραυματίες διακομίστηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ήταν οι διασώστες και οι δύο, ενώ ο ασθενής, ο οποίος μεταφερόταν με το ασθενοφόρο, έπαθε ανακοπή. Νέα φάση εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης ξεκινά στη γραμμή 3 του μετρό από σήμερα. Τα συνεργεία θα πραγματοποιούν εργασίες αντικατάστασης σίδηροτροχιών από το σταθμό Ευαγγελισμό μέχρι Κατεχάκη. Για το λόγο αυτό, από σήμερα Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη, 5 σταθμοί της γραμμής θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους πιο νωρίς από το συνηθισμένο ωράριο. Διεθνείς ειδήσεις, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι 2 ακόμα μέλη των ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανεβάζοντας στον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους στους 16. Οι τελευταίες απώλειες σημειώθηκαν στην Ιορδανία, όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν στην ανακαίνιση Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων και επιθέσεων με drones. Οι θάνατοι των 16 στρατιωτικών αναδεικνύουν ότι αν και χωρίς εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις, ο πόλεμος παραμένει επικίνδυνος, καθώς διεξάγεται κυρίως με πυράβλους, μη επανδρομένα αεροσκάφη και πολλές αεροπορικές επιδρομές. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ο πόλεμος αυτός είναι απαραίτητος για να αποτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Το ενδεχόμενο σύλληψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, εφόσον επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εξετάζει ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Δήλωσε ότι βρίσκεται σε ενεργό διάλογο με την νομική υπηρεσία της Νέας Υόρκης για να διευκρινιστεί εάν έχει τη δικαιοδοσία να ζητήσει από την αστυνομία της πόλης τη σύλληψη του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να κινείται αυστηρά εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου και ότι η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να επιχειρήσει να θεσπίσει νέους κανόνες. Να πούμε τώρα ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει στις 21 Νοεμβρίου του 2024 εντάλματα σύλληψης και για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ αλλά και για τον τότε Υπουργό Αμήνης, και αυτό επειδή θεωρείται πως φέρουν ποινική ευθύνη για το φερόμενο έγκλημα πολέμου της χρήσης της πείνας ως μεθόδου πολέμου, καθώς και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μεταξύ των οποίων φόνος, διώξεις και άλλες απάνθρωπες πράξεις στη Γάζα. Τον μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων δέχτηκε η Ουκρανία από τη Ρωσία όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος. Η μαζική επίθεση εκδηλώθηκε τα ξημερώματα, είχε κύριο στόχο το Κίεβο. Ένας άνθρωπος τουλάχιστον έχει χάσει τη ζωή του. 13 τραυματίστηκαν στην Ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον απολογισμό που υπάρχει μέχρι τότε. Ο Ουκρανός αξιωματούχος ζήτησε ισχυρή διεθνή αντίδραση και ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα για να σταματήσουν αυτού του είδους οι επιθέσεις. Η ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε χθες το βράδυ το κεντρικό τμήμα του Περού, προκαλώντας θανάτους, τραυματισμούς, καταρρεύσεις κτηρίων και διακοπές ηλεκτροδότησης. Με εξκαφείς, εκπαιδευμένους σκύλους και ανιχνευτές συνεχίζουν σήμερα τα σωστικά συνεργεία της έρευνες για επιζώντες από την μεγάλη κατολίσθηση σε πόλη της νότιο-δυτικής Κίνας. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα, 34 αγνοούνται.
5 επιζώντες από το επιβατικό πλοίο που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Ινδονησίας, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι 7 ετών διασώθηκαν, αφού παρέμειναν επί 3 ημέρες στη θάλασσα. Και να πάμε, αγαπητοί ακροατές, πολύ σύντομα στον καιρό. Να πούμε σήμερα ότι έχουμε έθριο καιρό σε όλη τη χώρα. Από το απόγευμα και μετά ενδεχομένως θα έχουμε τοπικές βροχές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στην Αττική η θερμοκρασία είναι στους 37 βαθμούς, στους 36 στην Θεσσαλονίκη. Για αύριο θα έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα και θερμοκρασία ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, μεταβλητή άνεμη και 40 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην περιοχή. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως της Θεσσαλίας, και μέγιστη θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές 41 βαθμοί Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος καιρός, άνεμη βόρη μέχρι 6 Μποφόρ και 36 βαθμοί Κελσίου στην Κρήτη, 34 στις Κυκλάδες. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 Μποφόρ, 37 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Αττική αύριο έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 Μποφόρ, στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε έθριο καιρό με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Να σας ευχηθούμε ένα καλό απόγευμα Κυριακής, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρο και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού στο 210-7298-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, στο ραδιοθάλαμο του 89,5 σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Ματθαίο Λεγάκη, διευθυντή ορχήστρας και χοροδίας, συνθέτη, καθηγητή μουσικής, αλλά πάνω απ' όλα θα μου επιτρέψετε να πω ακάματο εργάτη της τέχνης των ήχων. Γεια σας κύριε Λεγάκη.
1: Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Μελετώντας τη μουσική σας διαδρομή μέσα στο χρόνο, πραγματικά εντυπωσιάζεται κανείς με το έργο, τις συνεργασίες που έχετε κάνει εντός και εκτός Ελλάδος. Να πάρουμε όμως αυτή τη διαδρομή από την αρχή, από την παιδική σας ηλικία. Θα μπορούσατε να μας πείτε πότε και πώς έγινε να ασχοληθείτε με τη μουσική?
1: Αυτό είναι λιγάκι παράξενο. Ασχολήθηκα τυχαίως με τη μουσική. Λόγω του αδελφού μου έπαιζε εκείνος κιθάρα και έτσι ασχολήθηκα και εγώ, όχι από πολύ μικρός, από το γυμνάσιο μπορώ να σας πω, με κιθάρα κι εγώ, παίζοντας στο σχολείο, σε συγκροτήματα στο σχολείο. Παίζαμε τότε περισσότερο ροκ παρά κλασική. Και μετά αποφάσισα να ασχοληθώ έτσι με σπουδές, να πάω στο οδείο και να ασχοληθώ περισσότερο στην αρχή με κιθάρα πάλι. Αλλά εκεί το γύρισε στην κλασική κιθάρα. Αλλά μετά συνέχισα με τα θεωρητικά και πιάνο και διάφορα άλλα, όλα τα υπόλοιπα. Πιο μεγάλος δηλαδή, περισσότερο.
0: Έχετε διευθύνει χοροδίες, ορχήστρες, εντός και εκτός Ελλάδος, λαμβάνοντας βραβεία, επένους και ιδιαίτερα θετικές κριτικές για την ερμηνεία σας σε όλες αυτές τις δράσεις. Χαρακτηριστικά να αναφέρω τις σπουδές σας στο London College of Music, πλήθος σεμιναρίων που έχετε παρακολουθήσει και διδάξει. Να πούμε φυσικά ότι από το 2000 ιδρύσατε, διευθύνετε, διδάσκετε το φωνητικό σύνολο έκλειψης. Επίσης έχετε υπό τη διεύθυνσή σας την ορχήστρα Nuovo Arte και αρκετές χοροδιακές ομάδες. Πραγματικά μακρά η λίστα των διευθυντικών σας επιτευγμάτων. Θα μπορούσατε να μας χαρακτηρίσετε μέχρι τώρα διαδρομή σας, ποιο το κίνητρό σας, τι ενδεχομένως σας εμπνέει για να προχωρήσετε?
1: Είναι λίγο περίπλοκο θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί μέσα από τις σπουδές που ξεκίνησα τέλος πάντων ήταν αυτή η ανάγκη μου, μια εσωτερική, να το πω έτσι, εισαγωγικά φωνή που άκουγα τη μουσική μέσα στο κεφάλι μου και έτσι και συνέχισα και τις σπουδές και μετά βέβαια δεν ξεκίνησα σαν μαέστρος σε καμία των περιπτώσεων, ξεκίνησα σαν μουσικός παίζοντας και τραγουδώντας σε χοροδίες επαγγελματικές, ερασιτεχνικές και κάνοντας συναυλίες και μετά βέβαια συνέχισα και τις σπουδές στη Διεύθυνση Χοροδίας και Ορχήστρας, ανάποδα μάλλον, πρώτα ορχήστρας και μετά χοροδίας. Και έτσι συνέχισε αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα. Και λίγα κάποια πράγματα συνθετικά, αλλά δυστυχώς το επάγγελμα, να το πούμε, του μαέστρου έχει δυσκολίες σε σχέση με την πλευρά τη συνθετική. Δηλαδή με βάση αυτό που ξεκίνησα, εγώ έτσι ξεκίνησα τη μουσική σαν σύνθεση και μετά βέβαια η κατάσταση της ζωής και οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας με πήγε προς τη διεύθυνση που μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό γιατί περιέχει και τη διδασκαλία μέσα και προσπαθούσα ουσιαστικά να αυτό που έχω στο κεφάλι μου μέσα από τις παρτιτούρες να το κάνω πράξη στον πραγματικό κόσμο με τα όργανα ή με τις φωνές. Mm-hmm. Δηλαδή το κίνητρο είναι εσωτερικό τελείως. Ούτε φιλοδοξία, ούτε κάτι άλλο, ούτε ήταν η εσωτερική φωνή που με κάνει να θέλω να βγάλω τον ήχο στον πραγματικό κόσμο και να τον μοιραστώ με τους γύρω μου. Αυτή είναι η πραγματική, έτσι, το πραγματικό κίνητρο.
0: Ουσιαστικό θα μπορούσα να πω κι εγώ. Θα μπορούσατε, κύριε Λεγάκη, να προσδιορίσετε τον ορισμό, μας είπατε και λίγο πριν, του τι σημαίνει να είναι κανείς μαέστρος. Είναι αυτός που με γυρισμένη την πλάτη στο κοινό κουνάει τα χέρια, κάνει περίεργες κινήσεις, πολλοί θα λέγανε και αστείες. Ή αυτή η περίεργη τέχνη έχει να μας πει κάτι περισσότερο. Θα θέλαμε την τοποθέτησή σας.
1: Ναι, αυτή η τέχνη είναι μια από τις, μετά του συνθέτη, που είναι ο δημιουργός στην πραγματικότητα, είναι η αμέσως επόμενη, ας το πούμε, τέχνη και επιστήμη μαζί, που έχει να κάνει με πάρα πολύπλοκα πράγματα, και τη μουσική να την έχεις, να το πω έτσι, ζεις στο πετσί σου, με την έννοια ότι πρέπει να σε ασχοληθεί με πολλά πράγματα και με τη μουσική και εκτός μουσικής. Ο μαέστρος δηλαδή δεν κουνάει τα χέρια του. Δεν απλά κάθεται μπροστά στην ορχήστρα με την πλάτη στο κοινό. Έχει το έργο στην πραγματικότητα στο κεφάλι του μέσα και προσπαθεί να γίνει ο ίδιος συνθέτης για να δημιουργήσει αυτό το έργο που έχει αναλάβει, ας πούμε, να εκτελέσει. Δηλαδή πρέπει να βρίσκει τις βαθύτερες αιτίες που δημιούργησαν το έργο και από πλευράς, και από ιστορικής πλευράς, αλλά και από μουσικής, πραγματικής μουσικής πλευράς, να βρει όλα τα στοιχεία του, τα επιμέρους στοιχεία του, τις φράσεις, τις δυναμικές, το γιατί είναι αυτό εδώ γραμμένο έτσι, γιατί είναι αλλιώτικα εκεί. Άρα πρέπει να έχει και κάποιο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, και συνθετικές ικανότητες, έτσι ώστε να μπορέσει να μπει σαν να το έγραψε ο ίδιος το έργο. Δηλαδή να μπει μέσα στο έργο και να ξέρει τι πραγματικά ήθελε να δώσει ο συνθέτης, τι ήθελε να πει ο συνθέτης. Και πολλές φορές ο μαέστρος κάνει και παραπάνω πράγματα από όσα μπορεί να φανταζόταν ο συνθέτης. Οπότε αυτό με τα χέρια του μετά προσπαθεί να δημιουργήσει το έργο. Τον ήχο του έργου. Προσοχή, εδώ είναι το μεγάλο μυστικό και η μεγάλη παρανόηση. Ο μαέστρος δεν κουνάει απλά τα χέρια του. Πρέπει να προσπαθεί να αναδημιουργήσει τον ήχο του έργου σαν να το ζωγραφεί στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι το καλλιτεχνικό μέρος. Το ένα είναι αυτό, να αναδημιουργήσει το έργο μέσα από τη ζωγραφική των κινήσεων, και το δεύτερο, επίσης το ίδιο σημαντικό μπορώ να πω, γιατί είναι στον πραγματικό κόσμο, να βοηθήσει τους συμμετέχοντες, τους μουσικούς, τους χοροδούς, με τις κινήσεις του να παράγουν αυτό τον ήχο που έχει στο μυαλό του ο μαέστρος μέσω του συνθέτη. Και εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία. Και εκεί είναι που οι γνώσεις, πραγματικά, όχι μόνο οι γνώσεις, δεν είναι μόνο η γνώση, εδώ δεν χρειάζεται μόνο γνώση, είναι ένα, ας το πούμε έτσι, αισθητήριο της μουσικής, το πώς είναι αυτή η μουσική, πώς ηχεί αυτή η μουσική. Πρέπει με κάποιο τρόπο, το ίδιο λέω και στους μαθητές μου, πρέπει να την έχεις στο κεφάλι σου τη μουσική αυτή, πρέπει να την ακούς στο κεφάλι σου. Πριν ακούσεις τη μουσική, πρέπει να έχεις ακούσει τη μουσική στο κεφάλι σου πώς θες να είναι. Πώς πρέπει να ακουστεί, να βγει, και έτσι με τις κινήσεις σου και να βγάλεις αυτή τη μουσική, και απ' την άλλη να βοηθήσεις και τους άλλους, τους συμμετέχοντες, να παράγουν αυτό το αποτέλεσμα που έχεις εσύ στο κεφάλι σου μέσα, δημιουργήσει. Είναι μια περίπλοκη κατάσταση, μπορώ να πω, αλλά και πάρα πάρα πολύ όμορφη, γιατί είναι δημιουργική. Mm-hmm. Και επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι, ο καθένας σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο, είναι και αυτό ένας ο ρόλος του μαέστρου. Όλους αυτούς τους ανθρώπους θα τους κάνει μια ομάδα, ώστε να αποδώσουν αυτό τον ήχο και το έργο που έχει βάλει στο μυαλό του ο συνθέτης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν σας βοήθησα καθόλου.
0: Βεβαίως, πολύ, είστε πολύ συγκεκριμένος. Μιλάτε βιωματικά, εγώ θα μπορούσα να πω. Κύριε Λεγάκη, να ρωτήσω, μπορεί οποιοδήποτε να γίνει μαέστρος? Τι ποιοτικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει κάποιος για να πάρει αυτό το ρόλο και να τον υπηρετήσει με επιτυχία?
1: Κοιτάξτε, όπως όλα τα πράγματα, όλοι μπορεί να γίνουν όλα. Με τις σπουδές, με την κατάλληλη εκπαίδευση, αλλά αυτό είναι το γενικό. Ένα γενικό πράγμα. Δηλαδή ότι π.χ. άμα κάποιος διαβάσει μπορεί να πάρει πτυχίο, δίπλωμα, πιάνο. Αυτό όμως πάλι δεν τον κάνει πιανίστα. Και έτσι και ένας μαέστρος μπορεί να σπουδάσει, να κάνει την εκπαίδευσή του, τα κόρσεις του, αλλά πάλι δεν τον κάνει μαέστρο αυτό. Δηλαδή μπορεί να πάρει το δίπλωμα του μαέστρου, όπως και σε ένα οποιοδήποτε άλλο πράγμα και σε οποιαδήποτε άλλη επιστήμη, άμα καθίσεις και διαβάσεις και μελετήσεις πολύ, μπορείς να το κάνεις αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα ο μαέστρος είναι κάτι, όπως και σε όλα βέβαια τα πράγματα, είναι κάτι παραπάνω. Γιατί συνδυάζει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι δηλαδή σπουδές. Οι σπουδές είναι, ας το πούμε έτσι, το προαπαιτούμενο. Δεν είναι ότι κάποιος επειδή σπούδασε μαέστρος είναι μαέστρος. Είναι αυτή η αίσθηση που πρέπει να έχει εξ αρχής στο κεφάλι του. Να καταλαβαίνει με ένα διαφορετικό τρόπο τη μουσική. Αυτό το πράγμα, επειδή το διδάσκω κι εγώ, έχω μαθητές ήδη σε χοροδίες, ορχήστρες, δεν είναι κάτι το οποίο το έχει ο καθένας. Και πρέπει βέβαια ο δάσκαλος να προσπαθήσει μέσω της εμπειρίας του να προσπαθήσει να το βγάλει αυτό από τους μαθητές, αλλά και πάλι δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο εύκολο. Αυτό το κάποιο αισθητήριο είναι και η συνδυαστική των πραγμάτων που ενώνουν όλα τα επιμέρους στοιχεία ενός μουσικού έργου, μιας ομάδας. Δηλαδή πρέπει να είναι ταυτόχρονα και μουσικός, πρέπει να είναι και δάσκαλος, πρέπει να είναι και, πώς να το πω, μάνατζερ. Πρέπει να είναι διάφορα πράγματα που όλα αυτά μαζί κάνουν το μαέστρο. Δεν είναι ένα πράγμα ότι είναι καλός μουσικός, δεν φτάνει αυτό. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να συντεριαχτούν και αυτός που πρέπει να ασχοληθεί, δηλαδή που θα, τελικά θα είναι μπροστά από τους μουσικούς ή από τους χοροδούς, δεν φτάνει μόνο να είναι καλός μουσικός. Πρέπει να συντεριάξει όλα μαζί τα πράγματα, και το εκπαιδευτικό και το καλλιτεχνικό και μια βαθιά γνώση της μουσικής, αλλά και της ψυχολογίας των ανθρώπων γύρω του. Δεν φτάνει δηλαδή ένα πράγμα για να συντεριάξει, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, θέλει διαφορετική διαχείριση. Οι ομάδες, είτε είναι ορχήστρα είτε είναι χοροδία, αποτελούνται από πολλούς ανθρώπους με πολύ διαφορετικά διαφορετικές προσλαμβάνωσες ο καθένας, και πρέπει όλους αυτούς να τους φτάσει να τους κάνει να σκέφτονται κατά κάποιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο, ώστε να μπορούν να μπουν μέσα στο κάθε έργο και να τους κάνει να καταλάβουν το κάθε έργο με την ίδια συλλογιστική. Και βέβαια οτιδήποτε γίνεται μέσα στην ομάδα, πώς το λένε, μπορεί να υπάρξουν έρηδες, μπορεί να υπάρξουν τσακωμοί, μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Πρέπει όλα αυτά να μπορεί να τα ισορροπεί κάπως για να μπορεί να συνεχίζει όλο αυτό. Και εκτός αυτού βέβαια πρέπει να μπορέσει όλο αυτό το γεγονός της μουσικής που θα πραγματοποιηθεί κάπου να το μεταδώσει. Γιατί η μουσική μέσα στο σπίτι ωραία είναι, αλλά είναι ωραία, περισσότερο ωραία όταν μπορείς να τη μοιραστείς με άλλους. Οπότε είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα. Δεν ξέρω. Εμείς προσπαθούμε πάντως σαν δάσκαλοι, να το πούμε έτσι, να φέρουμε όλους τους μαθητές να τα καταφέρουν, να τους βγάζουμε τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους, σαν ας πούμε leader ή μαέστρη κάποιες ομάδας, να κάνουν και αυτοί κάτι αντίστοιχο.

0: Κύριε Λεγάκη, θα μας πείτε τι ακούσαμε?
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το Stabat Mater του Περικολέζη, το οποίο είναι πραγματικά ένα από τα αριστουργήματα, να το πω έτσι, της μπαρόκ και αρχής της κλασικής εποχής, που το έγραψε πολύ νέος ο Περικολέζη και είναι ερμηνευμένο από το σύνολο, από το Eclipse Vocal Ensemble, και την ορχήστρα τότε που είχε γραφτεί, Arcadia, ένα μικρό σύνολο, αλλά με πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Ευτυχώς είχαμε συνεργαστεί πάρα πολύ όμορφα και είναι μια ηχογράφηση στην Καθολική Εκκλησία του Ψυχικού. Είναι ένα έργο πραγματικά πολύ βαθιά θρησκευτικό και παρόλο που το έχω διευθύνει πάρα πολλές φορές, κάθε φορά είναι και δυσκολότερο. Μου φαίνεται και πιο δύσκολο. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να βγάλεις κάτι πιο εσωτερικό και όχι ένα επιφανειακό απλά, γιατί η θρησκευτική μουσική, ακριβώς λόγω της ιδιότητάς της, δεν πρέπει να φωνάζει. Ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να αποδίδεις τα λόγια που γράφονται μέσα. Και όχι, δηλαδή ο πρώτος στόχος του μαέστρου είναι να αποδοθούν τα λόγια που έχει γράψει, που είναι τα κείμενα δηλαδή, που πάνω σε αυτά έχει γράψει συνθέτει τη μουσική. Mm-hmm. Και μετά τη μουσική.
0: Μάλιστα. Αυτό. Κύριε Λεγάκη, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει ένα κομμάτι, ένα τραγούδι, χοροδιακό ή ορχιστρικό, πραγματικά αγαπητό? Και στους μουσικούς, και στον εκάστοτε μαέστρο, και στο κοινό φυσικά.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να σας απαντήσω. Είναι τόσο περίπλοκο. Πραγματικά δεν είναι... Δεν ξέρω, ίσα από τόσο ρεπερτόριο που έχω έτσι ασχοληθεί. Δεν ξέρω τι είναι αυτή. Είναι η παράξενη μαγεία. Ένα παράξενο πράγμα το οποίο... Δεν ξέρω πώς μπορώ να το προσδιορίσω. Σίγουρα είναι η έμπνευση του συνθέτη τη στιγμή εκείνη που το έγραψε, με τι απλότητα το έχει γράψει. Μπορεί να έχει κάνει πάρα πολύ χρόνο να το γράψει, λίγο, αλλά το θέμα είναι πόσο άμεσα αυτό επικοινωνεί με τον κόσμο, είτε μέσω των λόγων του, είτε μέσω της μουσικής του. Δηλαδή μπορώ να πω ότι ένα κομμάτι, για να είναι ίσως λέω πάντα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διαβαθμίσεις, ίσως πιο αρεστό, ας πούμε, στον κόσμο και που δεν ξέρει, είναι να το προσφέρεις, να το μεταδώσεις με τον πιο απλό και άμεσο τρόπο. Αυτό το κάνει ίσως να είναι ωραίο. Δηλαδή μπορεί να είναι ωραίο, όχι ωραίο, να έχει στα αυτιά του ακόμα και την πιο δύσκολη μουσική, γιατί έχω κάνει για κάποια, ας πούμε, σύγχρονη μουσική, τελείως σύγχρονη μουσική. Όταν την προσφέρεις αυτή με τον πιο απλό τρόπο και κατανοητό, δηλαδή να μεταδώσεις το μήνυμα που υπάρχει πίσω από τις νότες, από τους ήχους, τότε αυτό κάνει το κομμάτι να αρέσει. Να αρέσει ακόμα και αν δεν είναι κατανοητό. Δηλαδή να καταλάβει τον εσωτερικό του κόσμο του κομματιού. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα και το Stabat Mater του Περικολέζη, επειδή το έχω παίξει σε διάφορες συναυλίες και σε τελείως διαφορετικό κοινό, τους αρέσει, γιατί μπαίνουν μέσα σε αυτό. Μπαίνουν μέσα στην αίσθηση της μάνας, της μητέρας που κάθεται κάτω από το σταυρό και κοιτάει το παιδί της που είναι εσταυρωμένο, τον εσταυρωμένο. Και έχασε το παιδί της. Οπότε μπαίνουν σε αυτή την αίσθηση μέσα. Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να δίνεις τη μουσική, ακόμα και την πιο δύσκολη, ακόμα και Brahms να παίζεις, ας πούμε, που είναι δύσκολος και περίπλοκος, να το κάνεις με τέτοιο απλό τρόπο ώστε να μεταφέρεται η μουσική απλά στο αυτή του ακροατή, όσο και δύσκολο να είναι. Αυτό το κάνει να έχει πιο όμορφα. Βέβαια αυτό για εμάς τους μουσικούς, πρέπει να σας πω ότι είναι το δυσκολότερο πράγμα. Να κάνουμε τη μουσική, και ακόμα και την πιο δύσκολη, να ακούγεται απλά. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα... αυτά που τα ζητούμενα που θα έπρεπε και οι μαέστροι και η μουσική να κάνουν. Να μεταφέρουν τη μουσική με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να πηγαίνει το μήνυμα στους ακροατές, όποιοι και αν είναι αυτοί. Είτε είναι δηλαδή γνώστες του αντικειμένου της μουσικής ή του συνθέτη, ή ένα τελείως απλό ακροατή, έναν οποιονδήποτε, που δεν έχει καμία σχέση και με τη μουσική, όσο μάλλον και με την κλασική μουσική. Δεν ξέρω να σας κάλυψα.
0: Μας καλύψατε και πραγματικά έτσι όμορφος ο λόγος σας. Να σας ρωτήσω τα νέα σας επαγγελματικά σχέδια, τους νέους στόχους, τι ετοιμάζετε, τι περιμένουμε να δούμε από εσάς αυτή την περίοδο.
1: Αυτή την περίοδο όχι πολλά πράγματα, αλλά σιγά σιγά κάτι συνευλίες ετοιμάζω, κάποια ίσως θα γίνει κάποια παραγωγή έτσι... μικρή παραγωγή, αλλά με σπουδαίους συντελιστές μια όπερα, αλλά αυτό ακόμα δεν είναι, είναι στα σχέδια ακόμα, είναι για του χρόνου. Κάποιες άλλες συναυλίες με κάποιους συντελεστές από τη Λυρική, ίσως το καλοκαίρι κάποια πράγματα, αλλά όλα είναι ακόμα στα σχέδια. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι σταθερό και σίγουρο. Και σίγουρα του χρόνου κάτι θα παρουσιάσουμε, κάτι έτσι μεγάλο, με το φωνητικό σύνολο που διευθύνω έτσι, που είναι και ας το πούμε έτσι η δημιουργία μου, να το πω έτσι, εδώ και 26 χρόνια, με το φωνητικό σύνολο Έκλειψης. Έτσι κάποια δυνατή συναυλία με έργα πρωτότυπα και πρώτες εκτελέσεις τουλάχιστον στην Ελλάδα.
0: Ανυπομονούμε.
1: Εφόσον ευωδώσουν, και εμείς ανυπομονούμε να τα καταφέρουμε να το πετύχουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Γιατί όλα αυτά έχουν πάρα πολύ κόπο και πολλά, να το πω έτσι, κανονίσματα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μέχρι να πραγματοποιηθούν. Το ξέρετε καλά αυτό.
0: Ναι. Στο σημείο αυτό, κύριε Λεγάκη, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και φυσικά να πω και εγώ προσωπικά, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να περιμένουμε και να δούμε και άλλες μουσικές από εσάς.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά.
0: Και εσείς.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα που επιμελήθηκε και παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στην κονσόλα του ήχου ήταν και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένος μας ο μαέστρος κύριος Ματθαίος Λεγάκης. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Τα το χορό λοιπόν για σήμερα.

Έχετε τη γνώμη πως ο άνθρωπος δεν μπορεί μονάχος του να νιώσει ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό? Πως το παν εξαρτάται από το περιβάλλον? Πως το περιβάλλον τον αφομοιώνει προς τον εαυτό του? Εγώ όμως φρονώ πως η σύμπτωση είναι το παν. Και να σας πω τι συνέβη σε μένα τον ίδιο κάποτε. Είπε ο Ιβάν Βασίλεβιτς, καθώς συζητούσαμε, πως για την τελειοποίηση του ατόμου είναι απαραίτητη πρώτα απ' όλα η αλλαγή των συνθήκων μέσα στις οποίες ζει. Κανένας μας δεν είχε πει πως ο άνθρωπος δεν μπορεί μονάχος του να νιώσει το καλό και το κακό. Μα ο Ιβάν Βασίλεβιτς είχε τη συνήθεια να αποκρίνεται στις ατομικές του ιδέες που γεννιότανε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και που του θύμιζαν διάφορα επεισόδια της ζωής του. Πολύ συχνά ξεχνούσε ολότελα την αφορμή της διήγησης του, συνεπαρμένος από την ίδια τη διήγηση, και διηγότανε με ειλικρίνεια και ευχέρεια μεγάλη. Έτσι ήτανε και έτσι έκανε και τώρα. Θα σας πω τι μου συνέβη κάποτε και πως στην εκλογή του σταδίου μου δεν συνετέλεσε καθόλου το περιβάλλον μου παρά εντελώς άλλο πράγμα. Τι πράγμα, ρωτήσαμε. Είναι μακριά ιστορία που για να νιωθεί πρέπει να σας πω πολλά. Και δεν μας τα λέτε. Ο Ιβάν Βασίλεβιτς συλλογίστηκε λιγάκι και αρχίνησε κουνώντας το κεφάλι. Α, ναι, όλη μου η ζωή άλλαξε σε μια νύχτα. Ή μάλλον σε ένα πρωινό. Μα τι συνέβη? Να, ήμουν ερωτευμένος. Αυτό δηλαδή το είχα πάθει πολλές φορές, μα εκείνη ήταν η ισχυρότερη αγάπη μου. Πάνε χρόνια από τότε. Η κόρη που αγαπούσα ήταν η Βάρεγγα. Ο Ιβάν Βασίλεβιτς ονόμασε ένα γνωστό αριστοκρατικό επίθετο. Τώρα έχει κόρες παντρεμένες και εξακολουθεί να είναι όμορφη. Φανταστείτε λοιπόν τι ήταν στα 18 της χρόνια. Ψηλή, καλοφτιαγμένη, λιγερή και μεγαλόπρεπη. Προπάντων μεγαλόπρεπη. Κρατιόταν πάντα εξαιρετικά ίσια, σαν να μην μπορούσε αλλιώτικα. Με το κεφάλι λίγο προς τα πίσω, και αυτό έδινε στο παράστημά της κάποιο μεγαλείο που θα την έκανε αποκρουστική αν της έλειπε το χαρούμενο χαμόγελο και το απαλό και χαϊδευτικό βλέμμα από τη θελκτική μορφή της. Πώς τα περιγράφει ο Ιβάν Βασίλεβιτς? Όπως και αν τα περιγράψω, ποτέ δεν θα μπορέσω με λόγια να σας παραστήσω πως ήταν. Μα δεν πρόκειται γι' αυτό τώρα. Το ζήτημα είναι πως αυτά συνέβαιναν στα 1840 και ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της επαρχίας μας. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν καλό ή κακό, μα εκείνη την εποχή δεν είχαμε στο Πανεπιστήμιό μας τις σημερινές διακρίσεις των αντιλήψεων και κατευθύνσεων και όλοι ζούσαμε όπως ταιριάζει στη νεότητα, μελετώντας και διασκεδάζοντας. Εγώ είχα το νου μου για γλέντι. Ήμουνα πολύ ζωηρός και καθώς ήμουνα πλουσιότατος δεν στερούμουν τίποτα. Διατηρούσα αμάξι και άλογα πρώτης τάξεως. Συνόδευα δεσποινίδες στις παγοδρομίες. Τότε δεν ήταν τα παγοπέδιλα ακόμα στη μόδα και παγοδρομούσαμε με μικρά έλκυθρα. Γλεντοκοπούσαμε τους φίλους. Δεν πίναμε άλλο από σαμπάνια και άμα δεν είχαμε λεπτά προτιμούσαμε να μην πιούμε τίποτα. Μα βότκα δεν βάζαμε στο στόμα. Η κυριότερη απόλαυσή μου ήταν οι χόροι. Και ήμουν καλός χορευτής και αρκετά ευπαρουσίαστος. Αφήστε τώρα τις μετριοφροσύνες, παρατήρησε μια κυρία. Ξέρουμε από φωτογραφίες πως είσαστε ένας από τους λίγους όμορφους. Ας είναι. Μα δεν πρόκειται τώρα γι' αυτό. Την εποχή λοιπόν του μεγάλου μου έρωτα έτυχε να είμαι καλεσμένο στην τελευταία αποκριά στο χορό του νομάρχη μας, καλοκάγαθου γεροντάκου, υπέρπλουτου και κουβαρντά. Η γυναίκα του, καλοκάγαθη σαν κι αυτόν, μας υποεχόταν με την καρδιότητα που την διέκρινε. Φορούσε εκείνο το βράδυ μαύρο βελουδένιο φόρεμα, που άφηνε να φαίνεται το γεροντικό της ντεκολτέ και μπριλαντένο διάδημα, σαν εκείνο που βλέπουμε στα πορτρέτα της Ελισαβέτας Πετρόβνα. Ο χορός ήταν θαυμάσιος. Η σάλα ευρύχωρη, στολισμένη μεγαλόπρεπα, η μουσική από τους περιφημότερους της εποχής, ορχήστρα σκλάβων κάποιου ερασιτέχνη κτηματία, το κυλικείο πλουσιότατο και η σαμπάνια άφθονη. Αν και τρελαινόμουν για τη σαμπάνια, δεν έπια εκείνο το βράδυ.
γιατί ήμουν μεθυσμένος από έρωτα. Ξεσηκώθηκα όμως στο χορό, προσπαθώντας να χορεύω πιο πολύ με τη βαρέγγα. Φορούσε άσπρο φόρεμα, με ζώνη ροζ, πέτσινα άσπρα γάντια που άφηναν να φαίνονται οι αγωνιές της και άσπρα ατλαζένια γοβάκια. Στη μαζούρκα μόνο πρόφτασε και την αγκαζάρισε ο μηχανικός Ανίσιμοφ. Σε με τώρα δεν κατόρθωσα να το συγχωρέσω αυτό. Την κάλεσε μόλις μπήκε στην αίθουσα. Εγώ δε είχα βραδύνει λιγάκι γιατί με άργησε ο κουρέας. Κι έτσι τη μαζούρκα δεν τη χόρεψα μαζί της παρά με κάποια μικρή Γερμανίδα με την οποία άλλοτε φλερτάριζα. Μα εκείνο το βράδυ πολύ φοβάμαι πως της φέρθηκα πολύ άσχημα. Γιατί σχεδόν δεν της μιλούσα. Μη δε αποκρινόμουν στα λόγια της. Με είχε απορροφήσει η χαριτωμένη σιλουέτα με το λευκό φόρεμα και τη ροζ ζώνη. Και η γλυκιά μορφή που ζωήρεψε από το χορό με το ακτινοβόλο ηλαρό βλέμμα. Και όχι μόνο εγώ, παρά όλοι τη κοίταζαν και την καμάρωναν. Την καμάρωναν άντρες και γυναίκες. Μόλο που της είχε επισκιάσει με τη λάμψη της. Μα ήταν αδύνατο να μην τη θαυμάσει κανένας. Αν και δεν ήμουν καβαλιέρος της στη μαζούρκα, όλη την ώρα σχεδόν μαζί της χόρευα. Χωρίς να τα χάνει καθόλου, διέσχιζε τη σάρα διευθυνόμενη προς το μέρος μου και εγώ βρισκόμουν έτοιμος πριν προφθάσει να με καλέσει. Και εκείνη με ευχαριστούσε με ένα θείο χαμόγελο γιατί προλάβαινα την επιθυμία της. Στο βάλς στροβιλίζαμε ατέλειωτα και λαχανιασμένη μου ψιθύριζε «Encore». Κι εγώ ξεκολουθούσα χωρίς να νιώθω πια τον εαυτό μου. «Ελάτε δα», παρατήρησε κάποιος. «Πώς είναι δυνατόν να μην νιώθατε τον εαυτό σας?» «Εγώ φαντάζομαι πως τον ενιώθατε. Και πολύ μάλιστα. Και όχι μόνο τον εαυτό σας, αλλά και την τάμα σας που κρατούσατε σφίχτα αγκαλιασμένη από τη μέση». Ο Ιβάν Βασίλιεβιτς γίνηκε κατακόκκινος και σχεδόν φώναξε θυμωμένος. «Α, αυτοί είναι οι σημερινοί άντρες. Έξω από το κορμί δεν βλέπετε τίποτα άλλο. Στην εποχή μας δεν τα είχαμε αυτά. Όσο πιο δυνατά αγαπούσαμε μια γυναίκα, τόσο πιο εξαδενικευμένη ήταν για μας. Εσείς τώρα βλέπετε πόδια, γάμπες και τα λοιπά. Ξεγυμνώνετε τις γυναίκες, τα αγαπάτε, ενώ για μας τα αντικείμενα της αγάπης μας φορούσαν μπρούτζινα φορέματα, όπως λέει κάπου ένας καλός συγγραφέας, ο Αλφόνσος Καρ. Και όχι μόνο δεν τολμούσαμε να τις ξεγυμνώσουμε, παρά προσπαθούσαμε να σκεπάσουμε τη γυμνία τους σαν το φρόνιμο παιδί του Νόε. Μα πού να με νιώσετε εσείς?»

Μην τον ακούτε, Ιβάν Βασιλεβίτς. Ξακολουθήστε, είπαμε εμείς. Λοιπόν, χόρευα διαρκώς σχεδόν μαζί της και δεν ένιωσα πως πέρασε η ώρα. Η μουσική έπαψαν με την εντεταμένη προσπάθεια που καταβάλουν συνήθως στο τέλος του χορού και που προέρχεται από τη μεγάλη τους κούραση. Από τα διάφορα σαλονάκια είχαν σηκωθεί οι μπαμπάδες και οι μαμάδες, αφήνοντας τα χαρτιά και κουβέντιαζαν περιμένοντας το σουπέ. Οι υπηρέτες έτρεχαν απάνω κάτω. Ήταν πια 3 η ώρα. Έπρεπε να υποφεληθώ τις λίγες τελευταίες στιγμές. Την κάλεσα πάλι και για 100η φορά διασχίσαμε χορεύοντας την αίθουσα. Η καντρίλια λοιπόν μετά το σουπέ είναι δική μου, της είπα, οδηγώντας την στο κάθισμά της. Βεβαιότατα, αν δεν φύγουμε, αποκρίθηκε χαμογελώντας. Βεβαιότατα, αν δεν φύγουμε, αποκρίθηκε χαμογελώντας. Δεν θα αφήσω, είπα.

το πήρα και με το βλέμμα μου μόνο της εξέφρασα όλη μου την ευγνωμοσύνη και τον ενθουσιασμό. Δεν ήμουν μόνο χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Ήμουν ευτυχής, μακάριος, καλός. Δεν ήμουν ο Ιβάν Βασίλεβιτς, παρά κάποιον, όχι γήινο, που αγνούσε ολότελα το κακό ή ήταν ικανό μόνο για το αγαθό. Έκρυψα το πολύτιμο φτερό μέσα στο γάντι μου και εξακολούθησα να στέκομαι κοντά της, μη έχοντας τη δύναμη να απομακρυνθώ. «Κοιτάξτε, σταυρώνουν τον μπαμπά για να χορέψει», μου είπε δείχνοντας τον πατέρα της, που τον πολιορκούσαν ένα πλήθος κυρίες κοντά στην πόρτα. «Βαρέγκα, ελάτε εδώ», τη φώναξε η οικοδέσποινα. Η Βαρέγκα πλησίασε και εγώ την ακολούθησα. «Ω, Μασέα, πείστε τον πατέρα σας να κάνει ένα γύρο μαζί σας. Ελάτε, Πιόρ Βλαδισλάβοβιτς», στράφηκε στο συνταγματάρχη. Ο πατέρας της Βάρεγκας ήταν ψηλός, καλοφτιαγμένος και επιβλητικός γέρος, που φαινόταν ακόμη πιο μεγαλόπρεπος μέσα στην επίσημη στολή του συνταγματάρχη. Το πρόσωπό του ήταν δροσερό και ροδοκόκκινο, με τάσπρο μουστάκι φρυσαρισμένο. Αλλά Νίκολας, και τις άσπρες φαβορίτες επίσης, και ένα αγαθό χαμόγελο πλανιόταν διαρκώς στα μάτια και γύρω στα χείλη. Το παράστημά του ήταν θαυμάσιο, με το στολισμένο, με παράσημα πλατή στήθος, τους γερούς ώμους. Ήταν ανώτερος αξιωματικός από αυτούς τους τύπους εκείνης της εποχής, του Νικολάου. Όταν πλησιάζαμε στην πόρτα, ο συνταγματάρχης επέμεινε στην άρνησή του, λέγοντας πως ξέμαθε να χορεύει. Μα ωστόσο, ξεκούμπωσε τη ζώνη και την έδωσε με το σπαθί μαζί σε κάποιον υποχρεωτικό νέο που βρέθηκε κοντά του. Ύστερα φόρεσε τα άσπρα γάντια, λέγοντας «Πρέπει όλα να γίνονται τακτικά». Πήρε την κόρη του από το χέρι και στάθηκε μετρώντας το ρυθμό. Και αμέσως, με ένα τολμηρό χτύπημα του ποδιού, αρχίνησε. Και το ψηλό του ανάστημα, πότε ήρεμα και κυματιστά, πότε συνεπαρμένο σε μια ορμητικιά δίνη, έκανε το γύρο της σάλας. Η χαριτωμένη σιλουέτα της Βάρεγκας τον ακολούθησε, κανονίζοντας ανάλογα τα βήματα των μικρών ποδιών της. Όλοι παρακολουθούσαν την κίνηση του ζευγαριού. Εγώ τους καμάρωνα και τους κοίταζα με μια έκσταση σχεδόν. Κοινό που με συγκινούσε περισσότερο ήταν τα ποδήματά του, που ασφαλώς θα είχε φτιάσει στο μπαπουτσί του συντάγματος, γιατί δεν ήταν μητερά της μόδας, παρά τετράγωνα, σχεδόν μπροστά και δίχως τακούνι. Και βλέποντας τα, σκεπτόμουν πως για να κάνει τις τουαλέτες της κόρης του και να τη βγάλει στον κόσμο, ο ίδιος έκανε κάθε οικονομία στον εαυτό του και περνούσε όπως. Και από τη σκέψη αυτή γινόταν ακόμα μεγαλύτερη η συγκίνησή μου. Ήταν φανερό πως στον καιρό του θα ήταν από τους καλύτερους χορευτάδες. Μα τώρα το σώμα του είχε βαρύνει και τα πόδια δεν ήταν αρκετά ευλίγιστα για να κάνουν όλα εκείνα τα όμορφα και γλίγορα βήματα της μαζούρκας. Μα και πάλι αρκετά καλά τα κατάφερνε. Και όταν με αρκετή χάρη γονάτισε μπρος της και εκείνη γελαστή πέρασε γύρω του, όλοι χειροκροτήσαμε. Σηκώθηκε με κάποια δυσκολία και με μια τρυφερότητα έπιασε την κόρη του από τα αυτιά και τη φίλησε στο μέτωπο. Και ύστερα την οδήγησε σε μένα, νομίζοντας πως εγώ χορεύα μαζί της. Το είπα πως δεν ήμουν ο καβαλιέρος της. «Το ίδιο κάνει. Συνοδεύσετε την τώρα», μου αποκρίθηκε κουμπώνοντας τη ζώνη του.

Όπως άμα γύρεις μια γεμάτη μποτήλια, ευθύς μετά την πρώτη σταγόνα που θα γυθεί, αδειάζει όλο το περιεχόμενο ορμητικά. Έτσι μέσα στην ψυχή μου ο ερωτάς μου για τη Βάρεγγα ξύπνησε κάθε ερωτική ιδιότητα. Αγκαλιάζα ολόκληρο τον κόσμο με τον ερωτά μου. Αγαπούσα και την οικοδέσποινα με το μπριλιαντένι της διάδημα και το γεροντικό της ντεκολτέ και τον άντρα της και τους καλεσμένους της και τους υπηρέτες της, ακόμα και το μηχανικό Ασίμοφ που είμαστε τσακωμένοι. Όσο για τον πατέρα της με το καλοκάγαδο χαμόγελό του που μοιάζει τόσο με το δικό της και τα στριδιωτικά του ποδήματα, αισθανόμουν ένα αίσθημα, πώς να το πω, ζωηρής τρυφερότητας που γιόμιζε απερίγραπτη συγκίνηση την ψυχή μου. Ο χορός είχε τελειώσει και ο ταγματάρχης Μπ απεχαιρέτησε τον οικοδεσπότη λέγοντας πως αύριο πρέπει να σηκωθεί πρωί και έφυγε χωρίς να κάτσει στο σουπέ. Εγώ τρόμαξα μήπως πάρει μαζί του και τη Βάρεγγα, μα εκείνη απόμεινε με τη μητέρα της. Μετά το σουπέ χόρεψα μαζί της στην καντρίλια που μου είχε υποσχεθεί και μόλον ότι ήμουν αρκετά ευτυχής, η ευτυχία μου αύξησε κι άλλο, όλο ένα. Δεν μιλήσαμε καθόλου για έρωτα. Δεν εξέταζα μηδέ εκείνη, μηδέ τον εαυτό μου, να μάθω καν αν μ' αγαπούσε. Μου ήταν αρκετό ότι την αγαπούσα εγώ. Και μόνο ένα με τρόμαζε, μήπως συμβεί τίποτα που να βλάψει την ευτυχία μου.

όλα μου ήταν εξαιρετικά αξιαγάπητα και σημαντικά. Όταν βγήκα στην πλατεία κοντά στο σπίτι τους, είδα στην άκρη της προς το μέρος του περιπάτου κάποιον μαύρο όγκο και άκουσα τον ήχο φλάουτου και τύμπανου. Η ψυχή μου τόνιζε διαρκώς μια γλυκύτατη μουσική και κάπου κάπου τον ήχο της μαζούρκας. Αυτήν όμως που άκουγα τώρα ήταν αλλιώτικη, σκληρή, απέσια μουσική. Τι να τρέχει, σκέφτηκα. Και έτρεξα από τον παγωμένο γλιστερό δρόμο κατά το μέρος από που ερχόταν η ήχη. Σαν προχώρησα ίσα με 100 βήματα διέκρινα πολλές μαύρες σιλουέτες ανθρώπων. Ήτανε στρατιώτες. Θα γυμνάζονται, σκέφτηκα. Και ακολούθησα το σιδηρουργό που τυλιγμένο στο βρώμικο κοντογούνι και την ποδιά του προχωρούσε μπροστά μου. Δύο σειρές στρατιώτες στεκόνταν η μια απέναντι της άλλης, ακίνητη, με το όπλο παραπόδας. Πίσω από αυτούς ήταν οι τυμπανιστές που επαναλάμβαναν αδιάκοπα την απέσια μελωδία τους. «Τι κάνουν αυτοί?» ρώτησε το σιδηρουργό που είχε σταματήσει πλάι μου. «Μαστιγώνουν κάποιο δούλο που αποπειράθηκε να φύγει και τον πιάσανε», μου αποκρίθηκε θυμωμένα εκείνος και βυθίσε το βλέμμα του στην απότατη άκρη ανάμεσα από τις γραμμές. Κοίταξα κι εγώ κατά και εκεί είδα κάτι φρικτό. Δύο ανθυπασπιστές έφερναν δεμένο πανό στα ντουφέκια τους έναν άνθρωπο γυμνό ίσα με τη μέση. Πλάι τους προχωρούσε αργά ένας ψηλός άντρας με στρατιωτικά που μου φάνηκε σαν άτρα γνωστός. Συσπώντας σε σπασμούς αλγινούς το κορμί του έσερνε αδρανή τα πόδια του πάνω στο μισολιωμένο χιόνι ο άμυρος κάτω από τα χτυπήματα που πέφταν σαν βροχή στη ράχη του από τους παρατεταγμένους στρατιώτες και καθώς ταλαντευόταν μια οπισθοχωρούσε και τότε οι ανθυπασπιστές που τον συνόδευαν τον έσπρωχαν προς τα εμπρός μια έκανε να πέσει μπροστά και τότε τον τραβούσαν προς τα πίσω και η συνοδεία προχωρούσε όλο ένα πλησιάζοντάς με και με το σταθερό του βήμα προχωρούσε ο ψηλός αξιωματικός. Ήταν ο πατέρας της

0: Ο σκλάβος στο κάθε χτύπημα γύριζε σαν να απορούσε το πρόσωπο κατά το μέρος από που έρχονταν αυτό και παραμορφωμένος από τον πόνο κάτι έλεγε. Μόνο σαν ήταν πολύ κοντά μου κατάλαβα τα λόγια του. Δεν ήταν λόγια, ήταν θρήνος. «Αδέρφια, σπλαχνιστείτε με, αδέρφια, σπλαχνιστείτε με». Μα τα αδέρφια δεν το σπλαχνιζόταν. Κι είδα πως ο αντικρινός μου στρατιώτης προχώρησε αποφασιστικά ένα βήμα και υψώνοντας με συρριγμό το ροπαλό του, το κατέβασε με δύναμη στη ράχη του τάταρου. Ο δυστυχής έκανε να τραβηχτεί προς τα μπρόσμα. Οι ανθυπασπιστές τον κράτησαν κι άλλο όμοιο χτύπημα ακολούθησε από τούτη τη μεριά και ύστερα πάλι από εκείνη και πάλι από τούτη. Ο συνταγματάρχης προχωρούσε πότε κοιτάζοντας μπροστά του, πότε τον τάταρο. Όταν η συνοδεία προσπέρασε για μια στιγμή, το μάτι μου έπεσε ανάμεσα από τους στίχους των στρατιωτών στη ράχη του δούλου. Ήταν ένα άμορφο πράγμα, απέσιο, κόκκινο, υγρό, που δεν είχε καμιά σχέση με.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Κόντευτε και συγκλονιζόταν από πόνους παραχτικούς και εξακολουθούσαν να χτυπούν τα τύμπανα και να σφυρίζει το φλάουτο και να προχωρεί με το ίδιο σταθερό βήμα μεγαλόπρεπος ο συνταγματάρχης πλάι στον τάταρο. Μα άξαφνα ο συνταγματάρχης σταμάτησε και πλησίασε ορμητικά ένα στρατιώτη. «Σου δείχνω, κακομοίρη», άκουσα την ορκισμένη φωνή του, «σου δείχνω να χαδεύεις όταν πρέπει να χτυπάς». Κι είδα πως με το χέρι του το δυνατό, το γαντοφορεμένο, χτυπούσε κατάμουτρα το στρατιώτη, ένα ασθενικό και μικρόσωμο παιδί, γιατί δεν κατάφερε με αρκετή δύναμη το ρόπαλό του στη ράχη του σκλάβου. «Να αλλάξετε τα ρόπαλα», φώναξε. Και καθώς γύρισε το κεφάλι του, είδε εμένα. Έκανε πως δεν με αναγνώρισε και γύρισε αμέσως από την άλλη μεριά, κατσουφιασμένος. Τρεπόμουν σε τέτοιο βαθμό που μην ξέροντας πού να στραφώ, σαν με πιάσανε να κάνω κάτι τρομερό, έριξα τα μάτια μου κάτω και βιάστηκα να γυρίσω στο σπίτι μου.

Σ' όλο το δρόμο στα αυτιά μου βουίζε το τύμπανο και το φλάουτο. Πότε άκουγα το θρήνο, αδέρφια σπραχνιστείτε με. Πότε τη σταθερή και οργισμένη φωνή του συνταγματάρχη σου δείχνω να χαδεύεις όταν πρέπει να χτυπάς. Και καρδιά μου βάραινε από μια τέτοια θλίψη που μου έφερνε ναυτίαση που κάμποσες φορές σταμάτησα. Και μου φωνόταν πως λίγο ακόμα και θα ξερνούσα όλη εκείνη τη φρίκη που μπήκε μέσα μου από το θέαμα αυτό. Δεν θυμάμαι πως έφτασα σπίτι μου ή πως πλάγιασα. Μα ό,τι με έπαιρνε ο ύπνος, μου ξανάρθαν πάλι όλα στο νου. Ασφαλώς αυτός θα ξέρει κάτι που δεν ξέρω εγώ, σκεφτόμουν για το συνταγματάρχη. Γιατί αν ήξερα κι εγώ εκείνο που ξέρει αυτός, θα καταλάβαινα ό,τι είδα και δεν θα βασανιζόμουν. Μα όσο κι αν σκότιζα το νου μου, ήταν αδύνατο να νιώσω τι ήξερε ο συνταγματάρχης. Και αποκοιμήθηκα μόνο προς το βράδυ, και εκείνο αφού πήγα σε κάποιο φίλο μου και μέθησα γερά. Νομίζετε πως τότε έφτασα στο συμπέρασμα πως αυτό που είδα ήταν κακό? Καθόλου. Καθόλου. Για να το κάνουν με τόση πεποίθηση και να το θεωρούν απαραίτητο, θα πει πως ήξεραν κάτι που εγώ δεν ήξερα, σκεφτόμουν, και προσπαθούσα να το ανακαλύψω. Μάταια όμως. Τίποτα δεν κατόρθωσα να μάθω. Και για τούτο δεν μπόρεσα να γίνω στρατιωτικός. Όπως είχα απόφαση, και όχι μόνο αυτό, αλλά έτσι άχρηστη και ανώφελη πέρασε η ζωή μου. Κατά πόσον είστε άχρηστος και ανώφελος το ξέρουμε καλά, είπε κάποιος. Και ξέρουμε ακόμα πως πολλοί άνθρωποι θα γινόταν πραγματικά άχρηστοι αν δεν είσαστε εσείς. Δεν βαριέστε, είπε στεναχωρημένος ο Ιβάν Βασίλεβιτς. Και το αίσθημα, τον ρωτήσαμε. Το αίσθημα, εξαφανίστηκε από εκείνη τη μέρα. Και όταν καμιά φορά τύχαινε να πιάνω καρφωμένο πάνω μου το μελαγχολικό τώρα βλέμμα της, αμέσως αναπολούσα τη σκηνή της πλατείας και με έπιανε μια στενοχώρια ακατανίκητη. Κι έτσι και ο έρωτας χάθηκε. Να λοιπόν τι μπορεί να συμβεί καμιά φορά και να αλλάξει ολότελα η κατεύθυνση της ζωής ενός ανθρώπου. Και εσείς μου λέτε,

Αυτό ήταν το μετά το χορό του Λέοντος Τολστόη. Από το ίδιο αυτό παλιό, πάρα πολύ παλιό βιβλιαράκι που κρατώ στα χέρια μου, με το γενικό τίτλο «Τα μικρά αριστουργήματα», αριθμός 11, των εκδόσεων, όπως είπαμε, Γάνιαρη, του 1920 και μετάφραση Κοραλία Σμακρή, θα σας διαβάσω τώρα ένα ακόμα αριστουργήμα. Έχει τίτλο «Τραγούδια στο χωριό».

Οι φωνές και η αρμόνικα ακουγόταν σαν να ήταν πολύ κοντά, μα απ' την ομίχλη δεν φαινόταν τίποτα. Ήταν καθημερινή και γι' αυτό το ξαφνιάστηκα στην αρχή ακούγοντας πρωί-πρωί τραγούδια. «Θα είναι νεοσύλλεκτη», θυμήθηκα ύστερότερα την κουβέντα που άκουσα προημερών, που θα φεύγαν πέντε παλικάρια από το χωριό μας και προχώρησα προς το μέρος από όπου ακούγονταν τα τραγούδια. Σαν πλησίασα τους τραγουδιστάδες είχαν σοπάσει πια. Η συνοδεία είχε μπει στο σπίτι ενός νεοσύλλεκτου. Μικροί όμιλοι από γυναίκες, κορίτσια και παιδιά στεκόταν στην αυλή. Ήσαμε που να μάθω από τις γυναίκες ποια παιδιά θα έφευγαν και γιατί πήγαν στο σπίτι αυτό. Βγήκαν από μέσα συνοδευόμενοι από τις μητέρες και τις αδερφές και οι ίδιοι οι νεοσύλλεκτοι. Ήταν πέντε. Οι τέσσερις από αυτούς λεύτεροι, ο ένας παντρεμένος. Το χωριό μας είναι κοντά στην πολιτεία και όλα σχεδόν τα παιδιά δουλεύουν εκεί πέρα, στα διάφορα εργοστάσια, γι' αυτό και αφήνουν το χωρικό τους ένδυμα που είναι τόσο γραφικό και ντύνονται ευρωπαϊκά. Όλοι φορούσαν τα γιορτινά τους σήμερα. Με μιας σταματούσε την προσευχή μέσα σε όλους ένα παλικάρι με μέτριο ανάστημα, καλοδεμένο, με πρόσωπο ευχάριστο και εκφραστικό και λαμπερά καστανά μάτια. Άμα βρέθηκε στην αυλή, άδραξε την αρμόνικα που είχε περασμένη με λουρί από τις πλάτες του και αφού με χαιρέτησε, αρχίνησε να παίζει ένα εύθυμο σκοπό και προχώρησε κατά μήκος του δρόμου με ένα λεβέντικο βάδισμα. Πλάι του βάδιζε ένας επίσης καλοφτιαγμένος ξανθός νέος που έκανε δεύτερη φωνή όταν ο αρχιτραγουδιστής ύψωνε πρώτη. Αυτός ήταν ο παντρεμένος. Οι υπόλοιποι τρεις, όλοι καλοντημένοι, ακολουθούσαν και δεν είχαν τίποτα το εξαιρετικό, εξ όν μόνο που ο ένας ήταν πολύ ψηλός.

Ακολούθησα κι εγώ τα παλικάρια μαζί με το πλήθος. Τραγουδούσαν όλα εύθυμα τραγούδια και δεν ανακάλυπτε κανείς κανένα ίχνος θλίψης. Μα σαν φτάσαν στο τελευταίο σπίτι που θα γινόταν το τραταμέντο και σταμάτησαν, αρχίνησε το μυρολόι των γυναικών. Ήταν αδύνατο να ξεδιαλέξεις τι έλεγαν. Κάπου-κάπου μόνο ξεχώριζες χωριστές λέξεις. Ο θάνατος. Του πατέρα και της μάνας. Τον τόπο που γεννήθηκες. Και στο τέλος κάθε στίχου η μυρολογήτρα έπαιρνε βαθιά την αναπνοή της και ύστερα ξεσπούσε σε διαπεριστικά βογγητά που τα διαδεχόταν κάτι ιστερικά χάχανα. Ήταν οι μητέρες και οι αδερφές των νεοσυλλέκτων. Ανάμεσα στα μυρολόγια των συντιανών ακούγονταν και οι συμβουλές των ξένων. «Πάμε πια, ματρώνα, απόκανες. Θα αρρωστήσεις», άκουσα να λέει μια γυναίκα στη μάνα που δερνόταν σε σπασμούς ιστερικούς. Τα παλικάρια είχαν μπει στο σπίτι, μα εγώ στάθηκα απόξω κουβεντιάζοντας με το χωρικό Βασίλη Οριέχοφ, που τον είχα άλλοτε μαθητή. Ο γιος του ήταν το ξανθό εκείνο παλικάρι που έκανε δεύτερη φωνή. «Πικραίνεσαι», του είπα. «Τι να γίνει. Πικραίνομαι, ξεπικραίνομαι, μα πρέπει να υπηρετήσει». Και μου διηγήθηκε την οικογενειακή του κατάσταση. Είχε τρεις γιους. Ο ένας δούλευε κοντά του. Ο δεύτερος ήταν αυτός που πήγαινε στρατιώτης. Και ο τρίτος δούλευε όπως και ο δεύτερος στην πολιτεία και βοηθούσε αρκετά το σπίτι. Μα από αυτόν που έφευγε ο πατέρας δεν ήταν τόσο ευχαριστημένος. «Η γυναίκα του, βλέπεις, δεν κάνει για μας. Είναι από την πολιτεία. Το λυπούμε, μα τι να του κάνω»,

Καθώς μιλούσαμε ακόμα, τα παιδιά βγήκαν στο δρόμο και ξανάρχισαν τα μυρολόγια. Στάθηκαν ίσα με 5 λεπτά στην αυλή και ξεκίνησαν με τραγούδια. Ήταν αδύνατο να μην αποθαυμάσει κανένας τη γρηγοράδα και την τέχνη του οργανοπαίκτη, την ακρίβεια του χρόνου που κρατούσε στις παύσεις του και τη ζωηρή φωνή με την οποία ξανάρχιζε να τραγουδά, περιφέροντας τα ευχάριστα καστανά μάτια γύρω του. Θα είχε ασφαλώς πραγματικό και μεγάλο μουσικό ταλέντο. Τον κοίταζα με θαυμασμό. Μα όταν το βλέμμα του αντίκριζε το δικό μου, έτσι τουλάχιστον μου φαινόταν, θα ρίξει πως τάχανε. Και κατεβάζοντας τα φρύδια, γύριζε από την άλλη μεριά και εξακολουθούσε το ζωηρό του τραγούδι. Σαν μπήκαν στο επόμενο σπίτι, ήταν στο βασιλείο Ριέχοου, τους ακολούθησα κι εγώ. Στη μεγάλη κάμαρα είχαν στρωμένο τραπέζι και είχαν βαλμένο πάνω κρασί και ψωμί. Μόλις μπήκαν τα 5 παλικάρια, τα έβαλαν να καθίσουν στο τραπέζι. Ο Βασίλης τότε γιώμισε τα ποτήρια και τα προσέφερε με τη σειρά, ενώ η γυναίκα του έκοβε και μοίραζε το ψωμί. Τα παιδιά δεν έπιναν σχεδόν. Μόνο για να ευχηθούν έφεραν το ποτήρι στο στόμα και το ξανάφυναν στο δίσκο. Καθώς καθόμουν και κοίταζα την εικόνα που ξετυλιγόταν μπρος μου, πίσω θέ μου αθόρυβα ξεκλίστρησε μια γυναίκα. Φορούσε ένα φόρεμα πράσινο ανοιχτό, με ταξωτόθαρο, με γαρνιτούρα της μόδας και παπούτσια με ψηλό τακούνι. Τα ξανθιά μαλλιά της τα είχε χτενισμένα με την τελευταία μόδα και στα αυτιά της είχε κρεμασμένους χρυσούς χαρκάδες. Στο πρόσωπό της είχε σταματήσει μια έκφραση παράπονου. Δίχως να κοιτάξει κανένα, τράβηξε ίσια στην αυλή. Όλα στη γυναίκα αυτή, και η φορεσιά της και το παραπονεμένο της πρόσωπο και τα χρυσά της κουλαρίκια, αποτελούσαν μια παραφωνία προς το περιβάλλον. Ήταν εντελώς ξένα προς αυτό και εγώ τι μπορούσα να νιώσω, ποια ήταν, πως βρέθηκε στο σπίτι του Βασίλη. Ρώτησε λοιπόν μια χωρική που καθόταν πλάι μου. «Είναι η νύφη του Βασίλη. Ήταν καμαριέρα στην πολιτεία», μου αποκρίθηκε. Ο νοικοκύρης θέλησε να κεράσει και τρίτη φορά, μα τα παλικάρια του εμποδίσανε. Σηκώθηκαν, κάναν το σταυρό τους στις εικόνες, ευχαρίστησαν τους νοικοκυρέους και βγήκαν.

Στο δρόμο ξανάρχισε το μυρολόι. Πρώτη έμπηξε τις φωνές μια γριά, καμπουριασμένη και ξεραγιανή. Ξεφώνιζε τόσο σπαρακτικά και θρυνούσε με τόσο πόνο που μου έκανε εντύπωση και ρώτησα ποια ήταν. Η γιαγιά του, η μάνα του Βασίλη, μου αποκρίθηκαν. Η γριά εντωμεταξύ με ένα ιστερικό χάχανο έπεσε ξερή στα χέρια των γυναικών που βρέθηκαν κοντά της. Η δε συνοδεία ξεκίνησε και ξανάρχισε η αρμόνικα και το εύθυμο τραγούδι. Στην άκρη του χωριού περίμεναν τα αμάξια που θα έπαιρναν τα παιδιά να τα πάνε στη δημαρχία και εκεί σταμάτησαν όλοι. Τα κλάματα και οι φωνές πάψανε πια. Μα ο μουσικός έπαιζε με ζωηρότητα που αύξανε όλο ένα. Στεκότανε σε μια εξαίσια γραφική πόζα με το κεφάλι γυρτό λίγο πλάγια, κρατώντας με το πόδι το χρόνο, ενώ τα δάχτυλά του ανεβοκατέμεναν με μια καταπληκτική γρηγοράδα, βγάζοντας κάτι υπέροχες φιωριτούρες που τις διαδεχότανε το γλυκό τραγούδι, το συνοδευόμενο από τη συμπαθητική φωνή του γιού του Βασίλη. Όλοι μας, νέοι και γέροι και παιδιά, κοίταζαμε σαν μαγεμένοι τον τραγουδιστή, καμαρώνοντάς τον και μην μπορώντας να αποσύρουμε το βλέμμα μας από πάνω του. «Σου είναι ένας τεχνίτης ο μασκαράς», είπε κάποιος χωρικός σκουπίζοντας ένα δάκρυ. «Η πίκρα κλαίει και χαρούμενα τραγούδια λέει», τραγούδωσε ωστόσο ο νέος. Εκείνη τη στιγμή τον πλησίασε ο άλλος συναδελφός του, ψηλός που ξεχώριζε από όλους και κάτι του λέγε σκυμμένος στ' αυτί του. «Τι παλικάρι», σκέφτηκα. «Αυτόν ασφαλώς θα τον αποσπάσουν στη φρουρά». Δεν ήξερα τι είναι και ερώτησα ένα γεροντάκι που με πλησίασε. «Ποιο είναι αυτό το ωραίο παλικάρι?» Ο γέρος με χαιρέτησε βγάζοντας το σκούφο του, μα δεν είχε ακούσει την ερώτησή μου. «Τι είπατε?» Δεν τον αναγνώρισα την πρώτη στιγμή, μα σαν μου μίλησε κατάλαβα πως ήταν ο Προκόπης. Καλός και εργατικός χωρικός που, όπως συχνά συμβαίνει, δεν άνοιγε γεμάτη από τις συμφορές. Του κλέψαν δύο άλογα, πήρε φωτιά το σπίτι του, απόθανε η γυναίκα του. Είχα πολύ καιρό να τον δω και τώρα δεν τον αναγνώρισα, γιατί τον ήξερα ξανθό και ζωηρό άντρα και τώρα τον έβλεπα κάτασπρο, καμπουριασμένο γέρο.

εσύ είσαι Προκόπη. Τι μου κάνεις? Να ρωτάω ποιανού είναι αυτό το ωραίο παλικάρι που μιλάει του Αλεξάνδρου. Αυτό, επανέλαβε ο Προκόπης και κουνώντας το κεφάλι κάτι μουρμούρισε, μα εγώ δεν ένιωσα. Γιατί δεν μου αποκρίνεσαι? Ή δεν ξέρεις κι εσύ? Επέμενα εγώ. Δικό μου είναι, αποκρίθηκε με φωνή τρεμάμενη. Ένας δυνατός σπασμός τον συγκλώνησε συγκορμό και κρύβοντας το πρόσωπο μέσα στα χέρια έκλαψε σαν μωρό παιδί.

Και μόνο τώρα, στα απλά αυτά λόγια του Προκόπη, δικό μου είναι, ένιωσα όχι με το λογικό παρά με ολόκληρο το είναι μου όλη τη φρίκη κοινού που συνέβαινε μπροστά μου, το αλυσμόνητο αυτό πρωινό. Όλες οι σκόρπιες, οι ακατανόητες, οι παράξενες εικόνες που έβλεπα πήραν με μιας απλή φανερή και φρικτή σημασία και αισθάνθηκα τύψεις βασανιστικές που τα παρακολούθησα διασκεδαστικά και με ενδιαφέρον. Όλα αυτά και με βαριά καρδιά από τη συνέστηση μιας κακής πράξης γύρισα σπίτι. Για να σκέπτεται κανένας πως αυτό θα γίνεται σε χιλιάδες, σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων σε όλη τη Ρωσία, πως γινόταν και θα ξεκολουθήσει πολύ ακόμα καιρό να γίνεται εις βάρος του αγαθού, του σοφού, του Άγιου και τόσο σκληρά και απάνθρωπα απατημένου αυτού ρώσικου λαού.

Το μικρό λοιπόν βιβλιαράκι των εκδόσεων Γάνιαρη έχει τίτλο «Τα μικρά αριστουργήματα». Αυτό που κρατώ στα χέρια μου φέρει τον αριθμό 11. Εκδόσεις του 1920. Από αυτό το υπέροχο βιβλιαράκι, αυτό το θησαυρό, σας διάβασα σήμερα λοιπόν «Τα αριστουργήματα» του Λέοντος Τολστόη, «Μετά το χορό» και «Τραγούδια στο χωριό».

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραϊτού. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4.
10: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Τραυματίες οι διασώστες, νεκρός από ανακοπή ο ασθενής που μετέφεραν. Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα μέχρι τις 8 το βράδυ. Και άλλοι μετανάστες έφτασαν σήμερα στα νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκε Λένβος με 60 άτομα. Φωτιές έχουμε στην Εύβοια, στη Σαλαμίνα αλλά και το Ροδολίβος Σερών. Επίθεση δέχτηκε σήμερα η Ουκρανία από την Ρωσία με βαλιστικούς πυράβλους. Ένας άνθρωπος νεκρός, 13 τραυματίστηκαν. Ζεστός καιρός σε όλη τη χώρα, περίπου 40 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη. Οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο ζεστές.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλουτρίωση Δόγματος, Αλουτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ένα θέμα το οποίο διαχρονικά σχετίστηκε με την παρουσία πολλών αιρέσεων μέσα στην ιστορία. Και στις ημέρες μας είναι ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα. Ακριβώς γύρω από τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου υπάρχουν πάρα πολλές κακόδοξες αντιλήψεις, αιρετικές αντιλήψεις, που εκφράζονται από διάφορες αιρετικές και παραχριστιανικές ομάδες. Γι' αυτό, στη σημερινή μας εκπομπή, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και να δούμε βασικές παραμέτρους της ορθόδοξης πίστης μας σχετικά με την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Γνωρίζουμε όλοι και το ομολογούμε.

Και διηρέθη το είδωρ ένθεν και ένθεν, και διέβησαν αμφότεροι δια ξηράς. Και γένετο ως διήλθον, είπεν Ηλίας του Ελισεέ, έτησον με τι ποιήσωση πριν αναληφθήνε με από σου. Και είπεν Ελισεέ, γεννηθεί το δι το πνεύμα το επισή δισώσετε με. Και είπεν Ηλίας, εσκλήρινας του ετήσαστε, πλην εάν είδης με αναλαμβανόμενον από σου, έστεσι ούτως. Εάν δε μη είδης, ουμή γέννητε. Και έγινε το αυτόν πορευωμένον και λαλούντον, και ιδού άρμα πυρός και ύπη πυρός, και διεχώρησεν αναμέσων αμφωτέρων, και ανελήφθη Ηλίας εν συσσισμό όσης των ουρανών, και Ελισεέ ώρα και αυτός εβώα, Πάτερ, Πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπεύς αυτού, και ούκ είδεν αυτόν ουκέτη, και εκράτησεν Ελισεέ του ηματίου αυτού, και διέριξεν αυτό εις δύο, και ανήλετο την μιλωτήν ηλιού Ελισεέ την πεσούσαν επάνωθεν αυτού, και επέστρεψεν Ελισεέ και έστει επί το χείλος του Ιορδάνου, και έλαβεν Ελισεέ την μιλωτήν ηλιού την πεσούσαν επάνωθεν αυτού, και επάταξε τα ύδατα και ούδη ηρέθη. Και είπεν Ελισεέ, πού διεστήν ο Θεός ηλιού απφό,

0: Αμήν. Γέννη το Κύριε το νέο σου εφημάς και θα πει πίσω να πισε. Ευλογητός σου Κύριε δίδαξε όμως τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου Άγιε φώτισε όμως τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου Κύριε το νέο σου στον αιώνα τα έρετο χειρό σου υπαρήλεις. Σου πρέπει ένας, σου πρέπει ύμνος. Σου δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και

0: Πανηγυρίζει η Αγία μας Εκκλησία, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, την ιερά μνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου, αυτού του μεγάλου προφήτου της Εκκλησίας, του οποίου τον ένθεο ζήλο καλούμαστε όλοι μας να μιμηθούμε. Και ιδιαιτέρως αυτή η ευλογημένη ενορία, η οποία έχει ως προστάτη της και έφορό της τον προφήτη Ηλία, κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες φοράει τα γιορτινά της για να τιμήσει τον προστάτη της. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γιατί πάντοτε βλέπουμε πληθωρική την παρουσία όλων των χριστιανών μας, με προεξάρχοντες τους τιμιωτάτους άρχοντές μας, τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Δήμαρχο, τους κυρίους αντιπεριφερειάρχες, τα μέλη της Δημοτικής Αρχής και τους υπολείπους εκλεκτούς άρχοντες και βέβαια όλους τους ευλαβείς χριστιανούς. Και χαιρόμαστε γιατί εφέτος έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε ανάμεσά μας και δύο εκλεκτούς ιεράρχες της Αγίας μας Εκκλησίας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βελεστίνου κύριο Δαμασκηνό, ο οποίος ούτως ή άλλως κοντά μας είναι πάντοτε, αλλά όλος ιδιαιτέρως τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος με πολύ αγάπη ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, εφόσον ευρίσκεται ήδη στη Βόρεια Ελλάδα, μεταφέροντας την τιμή ακάρα του Αγίου Παρθενίου στην κοινωνική Ιερά Μητρόπολη Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, έκανε έναν ακόμη κόπο αγάπης, ήρθε λίγο χιλιόμετρα παραπάνω και μας επισκέφθηκε για να μας χαρίσει την ευλογία της παρουσίας του και να χωροστατήσει απόψε στον Εσπερινό σε αυτήν την ευλογημένη ενορία μαζί με τους τιμίους συνοδούς του, τον πατέρα Εμιλιανό και τον διάκονο, τον πατέρα Κύριλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε. Ιδιαιτέρως χαιρόμαστε για την παρουσία σας, γιατί οι άνθρωποι το γνωρίζουν, αλλά δεν είναι κακό να το επαναλάβουμε, ότι εγώ κοντά σας μεγάλωσα και τα περισσότερα από όσα έχω σε εσάς τα οφείλω. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας και την αγάπη σας και παρακαλούμε θερμά μέσα από τον πλούτο της καρδιάς σας να μας προσφέρετε λόγο παρακλήσεως και οικοδομής, λόγο ο οποίος πάντοτε εξέρχεται εκ των χειλαίων σας ζωντανός, αληθινός και με πολύ αγάπη. Την ευχή σας.
1: Παναγιώτατε, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ευρίσκομαι σήμερα στην ευλογημένη Μητρόπολη σας, συμμετέχοντας στην πανήγυρη του προφήτη Ηλία, αυτού του μεγάλου ανδρός, ο οποίος ανεδείχθη, όπως εψάλαμε προηγουμένως, επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την τιμητική σας πρόσκληση, τους ευγενικούς λόγους σας, αλλά και την παραχώρηση των αρχιερατικών σας δικαιωμάτων σε αυτήν την Ιερά Πανήγυρη και στην εσπερινή ακολουθία που ήδη διεξάγεται. Και ιδιαιτέρως χαίρομαι διότι έχω την ευκαιρία να συναντήσω απόψε

και τον Σεβασμιότατο Άγιο Βελεστίνο, κύριο Δαμασκηνό, με τον οποίο συνδεόμεθα όπως και εσείς επί σειρά ετών και απολαμβάνουμε την αγάπη του και εκείνος το σεβασμό μας. Αγαπητοί πατέρες, ετοιμότατοι άρχοντες και ευλογημένοι χριστιανοί, ο προφήτης Ηλίας έχει ένα επίθετο που τον χαρακτηρίζει. Ζηλωτής είναι αυτό το επίθετο. Και με αυτό η Εκκλησία εκφράζει τη θερμή πίστη, τη μεγάλη αφοσίωση που είχε αυτός ο προφήτης στο πρόσωπο του αληθινού Θεού. Και μάλιστα καθήν στιγμή ο λαός και προφήτες ψεύτες είχαν αρνηθεί τον αληθινό Θεό και έτρεχαν πίσω από Θεό ανύπαρκτο, τον Βάαλ. Πόνεσε πολύ η ψυχή του προφήτη για αυτή την αποστασία του λαού. Τον ήλεξε το λαό και του είπε, πρέπει να ξεκαθαρίσεις ποιος είναι ο Θεός σου. Δηλαδή θα λέγαμε απλά σήμερα, ξεκαθάρισε σε ποιον Θεό πιστεύεις, τι Θεό πιστεύεις. Εάν είναι ο Βάαλ ο Θεός σου, ακολούθησέ τον. Εάν όμως είναι ο Θεός των πατέρων σου, τότε μην πατάς σε δύο βάρκες. Μην έχεις το ένα πόδι στον ψεύτικο Θεό και το άλλο πόδι στον αληθινό Θεό, γιατί αυτή δεν είναι πίστη, είναι ψευδαίσθηση και είναι εμπεγμός. Και αυτόν τον έμεγχο με ιδιαίτερο θάρρος τον απίθυνε και στους ψευδοπροφήτες, τους οποίους όπως ακούσατε εκάλεσε σε αναμέτρηση στο Κάρμιλον Όρος, αλλά και απέναντι στους άρχοντες, στους βασιλείς, οι οποίοι τον κατεδίωκαν για να τον φωνεύσουν. Έμεινε λοιπόν παράδειγμα θερμουργού πίστεως. Έγινε παράδειγμα ζήλου και αφοσιώσεως προς τον Θεό. Και αυτό το παράδειγμα προβάλλεται σε όλες τις εποχές. Γιατί πάντοτε οι άνθρωποι έχουμε αδυναμία. Πάντοτε οι άνθρωποι ερχόμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία και με άλλους ανθρώπους, με άλλες θρησκείες και μας δημιουργείται πολλές φορές η αμφιβολία αν εμείς κατέχουμε την αλήθεια ή ακόμη αμβλύνουμε τα αισθητήρια και τα κριτήρια μας και λέμε ότι το ίδιο είμαστε όλοι, τι κι αν ο ένας πιστεύει εδώ και ο άλλος εκεί και ο άλλος παραπέρα, όλοι τον ίδιο Θεό πιστεύουν. Δεν είναι αληθινό αυτό, γιατί αν ήταν έτσι δεν θα χρειαζόταν ο Υιός του Θεού να γίνει και άνθρωπος και να έλθει να σώσει το ανθρώπινο γένος. Ο προφήτης Ηλίας λοιπόν το ξεκαθάρισε και είπε ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Θεός των πατέρων μας, τον οποίον οφείλουμε να ακολουθούμε. Και το απέδειξε μέσα από θαύματα που για να τα ζητήσεις να γίνουν θα πρέπει να έχεις πολύ θάρρος απέναντι στο Θεό και βεβαιότητα για αυτό που λες ότι πιστεύεις.
Όμως ο Θεός, ενώ του έκανε όλα τα χατήρια, δηλαδή εζήτησε από το Θεό για να παιδαγωγηθεί ο λαός να μην βρέξει για 3,5 χρόνια, και ο Θεός έκανε υπακοή στον προφήτη Ηλία και κράτησε τον ουρανό κλειστό για 3,5 χρόνια, ώστε άρχισαν οι άνθρωποι να μην έχουν τα προστοζήν. Και ενώ ακόμη τον διέσωσε από όλους τους κινδύνους, και όχι μόνον αυτό, αλλά υπήκουσε στα αιτήματά του και έκαμε τα θαύματα που ζήτησε, εν τούτης του άνοιξε και δύο άλλες προοπτικές. Όταν ο προφήτης Ηλίας παραπονιόταν στο Θεό και του έλεγε ότι είμαι ο μόνος που πιστεύω σε σένα και όλοι οι άλλοι έχουν πλανηθεί, και μάλιστα στον υπερθετικό βαθμό έλεγε για τη μοναξιά του, είμαι μόνος μονότατος, ο Θεός του απεκάλυψε ότι έκανε λάθος. Δεν ήταν ο μόνος, αλλά ήταν μερικές χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν έκλειναν τα γόνατά τους στο Βάαλ και ακολουθούσαν τον αληθινό Θεό. Αθορύβος μεν, ουσιαστικός δε. Και επειδή ήταν υπερβολικά αυστηρός στην αντιμετώπιση των αποστατών ο προφήτης Ηλίας, ο Θεός του έδειξε και μια άλλη οδό, έναν άλλον τρόπο συμπεριφοράς. Του είπε, εδώ που θα βρίσκεσαι στην έρημο θα σου φανερωθώ, και λέει ότι έγινε στην αρχή ένα σεισμός φοβερός που δείχνει δύναμη, ο Θεός είναι ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Αλλά μας λέει το Ιερό Κείμενο ότι δεν ήταν μέσα στο σεισμό ο Θεός. Δεν παρουσιάστηκε με αυτόν τον τρόπο. Και μετά άναψε μια τεράστια φωτιά. Πήρ φλέγον ο Θεός. Αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Θεός. Και στο τέλος φύσηξε μια άβρα λεπτή, ένα αεράκι δροσερό, και εκεί ήταν ο Θεός, για να μας πει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ότι οφείλουμε να είμαστε αφοσιωμένοι στο Θεό, αλλά πρέπει να έχουμε και την αυτοσυνειδησία που είχε ο προφήτης Ηλίας, ότι όλα αυτά που τα έκανε δεν τα έκανε για προβολή του εαυτού του, γιατί μέγας κίνδυνος πολλών ζηλωτών αναμέσου των αιώνων είναι η αυτοπροβολή εις βάρος των υπολείπων. Και έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ουέ και ανήμονο, εάν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο να θεωρεί τάχα αρετή την πράξη του, να υποβιβάζει όλους τους άλλους για να φαίνεται εκείνος, να αμφιβάλλει με ποιο δικαίωμα, για την πίστη των υπολείπων, για την δική του προβολή. Ενώ ο προφήτης Ηλίας είπε, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι για σένα τα έκανα όλα αυτά, γιατί πονάω όταν βλέπω το λαό να σε αρνείται, για σένα ναι, για την αγάπη σου τα έκανα, αλλά και γιατί αγαπούσα τον λαό
που δεν μπορούσα να τον αφήσω να βρίσκεται στο σκοτάδι. Και το δεύτερο, όταν πρόκειται να μιλήσουμε για τον Θεό στους άλλους, ας θυμόμαστε ότι πετυχαίνουμε πολλά πράγματα με τη δική του τη χάρη όταν τον παρουσιάζουμε το Θεό ως μία άβρα λεπτή, σαν ένα δροσερό αεράκι. Πόσο το έχουμε ανάγκη τούτη την ώρα όλοι μας, ένα δροσερό αεράκι. Έτσι έχει ανάγκη ο κόσμος τον Θεό. Και είναι πολύ εύκολο να τον παρουσιάσεις ως παντοδύναμο, να τον παρουσιάσεις ως τιμωρό, αλλά είναι εξαιρετικά ωφέλιμο, γιατί αυτό ξυπνάει το φιλότιμο, να τον παρουσιάσεις στο Θεό ως την λεπτή άβρα η οποία έρχεται να ξεκουράσει τον άνθρωπο. Ποιος από μας την ώρα που πλησιάζει το Θεό, την ώρα που προσεύχεται, την ώρα που λειτουργείται, ποιος από μας θέλει να έχει απέναντί του έναν Θεό αμήλικτο, αληθινό μεν, αλλά απρόσιτο δε? Κανείς. Μα ούτε και ο Θεός θέλει να είναι έτσι. Γι' αυτό έρχεται ο Ιερός Χρυσόστομος και παρουσιάζει το Θεό να λέει στον προφήτη Ηλία: «Κοίταξε, επειδή εσύ είσαι πολύ αυστηρός με το λαό μου», δεν του πω ότι κάνεις λάθος, ότι κηρύττεις λανθασμένα πράγματα, αλλά του είπε: «Είσαι πολύ αυστηρός με το λαό μου, γι' αυτό έλασε πάνω στον ουρανό», και του έστειλε, λέει, το άρμα και τον πήρε και τον ανέβασε στον ουρανό, για να κατέβω εγώ στη γη. Και ο Κύριος μας κατέβηκε ως άβρα λεπτή, ως ένα Θεός αδύναμος και πάμπτωχος, ως βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Εάν αυτή η αγάπη του Θεού δεν μας συγκινήσει, είναι βέβαιο ότι δεν θα μας τρομάξει ούτε και η παντοδυναμία Του. Ευχηθείτε, Παναγιώτατε, παρακαλώ, ευχηθείτε, Σεβασμιώτατε, και εσείς, να μας φωτίσει ο Θεός, ώστε να μένουμε στην οδό της Ορθοδόξου πίστεως, να πιστεύουμε τον ένα και μόνον αληθινό Θεό, να μένουμε πιστοί και μετακίνητοι στις παραδόσεις μας, αλλά και να ενεργούμε μέσα στην κοινωνία και απέναντι στους ανθρώπους τους άλλους, και δει και τους αλλοπίστους και τους αμαρτωλούς και τους απομακρυσμένους σαν τη λεπτή άβρα περί της οποίας απόψε ο λόγος. Και επιτρέψτε μου να ευχηθώ στον ιερό σας κλήρο, στους άρχοντές σας και στο ποίμνιό σας το ευλογημένο, πάντα μέσα στην καρδιά του και στη ζωή του να νιώθει αυτήν την δροσιά της θεϊκής παρουσίας. Αμήν.

0: απολύσεις των δουλών σου δέσποτα κατά το ημών σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύρια ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

τρέφοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί,

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό προφήτη Ιουλίου στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, από όπου ακούσαμε το αρχιερατικό εσπερινό προεξάρχοντος του Μητροπολίτη μας κυρίου Χρυσοστόμου.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στους κιθαρισμούς. Είμαι ο Δημήτρης Δερδενές στους 97,7 την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην Ισπανία της ύστερης ρομαντικής εποχής, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, για να συναντήσουμε μία από τις σημαντικότερες μορφές της κιθαριστικής ιστορίας. Τον ιδρυτή, θεμελιωτή και πατέρα για πολλούς της νεότερης ισπανικής σχολής. Τον κιθαριστή, συνθέτη και δάσκαλο Φρανσίσκο δε Ασίς Τάρεγα ή Εισέα. Το συνθετικό έργο του Τάρεγα περιλαμβάνει περίπου 78 πρωτότυπα κομμάτια. Τα μισά από αυτά είναι σύντομα πρελούδια και σπουδές, ενώ έχει κάνει αρκετές διασκευές και μεταγραφές κυρίως για προσωπική του χρήση. Όπως και αρκετοί από τους Ισπανούς συγχρονούς του, σαν τον φίλο του Ισαάκ Αλμπένιθ για παράδειγμα, ενδιαφερόταν έντονα να συνδυάσει την κυρίαρχη ρομαντική τάση της κλασικής μουσικής με ισπανικά folklore στοιχεία. Στον βωμό αυτής της τάσης δούλεψε μεταγράφοντας αρκετά από τα έργα του Αλμπένιθ. Ο Μιγκέλ Γιομπέτ είναι μεταξύ εκείνων που επένεσαν ιδιαίτερα τα πρελούδια του. Γράφτηκαν σε μία 20ετία μεταξύ 1889 και 1909. Μόνο 9 από αυτά εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο κιθαριστής, συνθέτης και μουσικολόγος Άντζελο Τζιλαρντίνο έγραψε ότι τα πρελούδια του Τάρεγα είναι η βαθύτερη μουσική σκέψη του στην πιο συμπαγή της μορφή. Θα ακούσουμε στο ξεκίνημα μερικά από αυτά τα πρελούδια και πιο συγκεκριμένα τα νούμερο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 και 16 από τον David Russell.

Τάργα γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 1852 στο Βιγιαρεάλ, στην επαρχία Καστελιών στην Ισπανία. Λέγεται ότι ο πατέρας του έπαιζε φλαμένκο καθώς και πολλά άλλα στυλ μουσικής στην κιθάρα. Όταν έλειπε εργαζόμενος ως φύλακας στο μοναστήρι του Σαν Πασκουάλ, ο μικρός Φρανσίσκο έπαιρνε την κιθάρα του πατέρα του και προσπαθούσε να παίξει τις μελωδίες που είχε ακούσει. Το παρατσούκλι του Φρανσίσκο ως παιδί ήταν κίκετ, που σημαίνει ήσυχος. Κάποια μέρα βέβαια έφυγε απότομα, τρέχοντας μακριά από την ταντά του και στη βιασύνη του έπεσε σε ένα κανάλι άρδευσης και τραυματίστηκε στα μάτια του. Το 1866 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που πιθανότατα τον έσωσε από την τύφλωση, αλλά για το υπόλοιπο της ζωής του η όρασή του υπέστη μόνιμη βλάβη. Φοβούμενος ότι ο γιος του μπορεί να χάσει εντελώς την όρασή του, ο πατέρας του μάζεψε την οικογένεια και μετακόμισαν στο Καστελιόν δε Λα Πλάνα για να παρακολουθήσει μαθήματα μουσικής, επειδή ως μουσικός θα μπορούσε να κερδίσει τα προστοζήν ακόμη και αν ήταν τυφλός. Και οι δύο πρώτοι του δάσκαλοι μουσικής, ο Εουγένη Ρουίθ και ο Μανουέλ Γκονδάλεφ, ήταν τυφλοί. Αμέσως τώρα ακολουθούν τρία κομμάτια. Το πρώτο είναι το «El Columbio», δηλαδή «Η Κούνια». Έργο το οποίο περιγράφει γλαφυρά την κίνηση μιας παιδικής κούνιας μέσα από μια πανέμορφα διακοσμημένη μελωδία που την συνοδεύουν ρυθμικά οι ανοιχτές μπάσες χορδές της κιθάρας. Το δεύτερο κομμάτι είναι το «La Alborada», που σημαίνει «Η Αυγή». Είναι ένα από τα ελαφρά καπρίτσια του Τάργα, το οποίο μιμείται τον ήχο ενός μουσικού κουτιού με την πανέξυπνη χρήση των αρμονικών της κιθάρας. Τέλος, το «Jota de los Ratas», δηλαδή «Ο Χορός των Αρουραίων». Ένα έργο που βασίζεται στην θαρθουέλα «La Gran Via» των Φεντερίκο Τσουέκα και Χωακίν Βαλβέρδε. Η ρομαντική διάθεση, οι καθαρές μελωδικές γραμμές και η ειλικρίνεια της έκφρασης χαρακτηρίζουν αυτά, όπως και τα περισσότερα έργα του Τάργα. Θα τα ακούσουμε με τη σειρά από τους David Russell, Johannes Meller και Rafael Aguirre.

Το 1862 ο κιθαριστής Χουλιάν Άρκας σε περιοδία του στο Καστελιόν άκουσε τον νεαρό Τάρεγα να παίζει κιθάρα και αμέσως συμβούλεψε τον πατέρα του να αφήσει τον μικρό να πάει στη Βαρκελόνη για να σπουδάσει μαζί του. Ο πατέρας συμφώνησε αλλά επέμεινε να παρακολουθήσει ο γιος του και μαθήματα πιάνου. Η κιθάρα θεωρούνταν όργανο για να συνοδεύει τους τραγουδιστές, ενώ το πιάνο ήταν πολύ δημοφιλές σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, ο Τάρεγα αναγκάστηκε να διακόψει τα μαθήματα μαζί του λίγο αργότερα, καθώς ο Άρκας είχε πολλές υποχρεώσεις με περιοδίες στο εξωτερικό. Όταν ο Τάρεγα ήταν μόλις 10 ετών, έφυγε και προσπάθησε να ξεκινήσει μόνος του μια μουσική καριέρα, παίζοντας σε καφετέρεις και εστιατόρια στη Βαρκελόνη. Σύντομα όμως επέστρεψε στο σπίτι του και η οικογένειά του χρειάστηκε να κάνει μεγάλες θυσίες για να στηρίξει οικονομικά τη μουσική του εκπαίδευση. 3 χρόνια αργότερα, το 1865, έφυγε ξανά, τρέχοντας, αυτή τη φορά προς τη Βαλένθια, όπου εντάχθηκε σε μια συμμορία τσιγκάνων. Ο πατέρας του τον αναζήτησε και τον έφερε ξανά στο σπίτι, αλλά έφυγε τρέχοντας και τρίτη φορά πάλι για τη Βαλένθια. Ο Τάρεγα ήταν ικανός τόσο στο πιάνο όσο και στην κιθάρα και για ένα διάστημα έπαιζε πολύ συχνά με άλλους μουσικούς σε τοπικές συγκεντρώσεις, τραπέζια και αραβώνες για να κερδίζει χρήματα. Τελικά επέστρεψε στο σπίτι του και πάλι για να βοηθήσει την οικογένειά του. Τα επόμενα 3 κομμάτια που θα ακουστούν είναι το «Λάγκρημα», «Η Αντελίτα» και «Η Μαρία». Η λέξη «Λάγκρημα» σημαίνει «δάκρυ». Υπάρχουν πάνω από μία ιστορίες για το γιατί ο Τάρεγα έγραψε το «Λάγκρημα». Για την μία από αυτές θα αναφερθώ λίγο αργότερα, καθώς σχετίζεται με ένα ταξίδι του στο Λονδίνο. Υπάρχει επίσης μία παλαιότερη ιστορία που το συνδέει με την πρόωρη απώλεια της κόρης του Κοντσίτα. Όσο για την Αντελίτα, ο θρύλος λέει ότι οφείλει το όνομά του στην Αντέλα Έιμεριχ, την φερόμενη ως κόρη του βασιλιά της Ισπανίας Αλφόνσου του 7ου. Μουσικά το κομμάτι βασίζεται στο ρομαντικό στυλ μαζούρκα που συνέλαβε ο Φρέντερικ Σοπέν. Ακολουθώντας την ιδέα της μαζούρκα, φαίνεται ότι ο Τάρεγα αναζητά την έμπνευση στο Κουγιάβιακ, έναν πολωνικό παραδοσιακό χορό του οποίου η μουσική χαρακτηρίζεται από μια συναισθηματική και μελαγχολική μελωδία ρουμπάτο. Η Μαρία τέλος, που γράφτηκε το 1907, είναι ένα τεχνικά ευέλικτο κομμάτι στο στυλ της Γκαβότ, έναν γαλλικό χορό που πήρε το όνομά του από τον λαϊκό χορό των Γκαβότ, των κατοίκων της περιοχής Pays de Gap του Ντοφινέ, στα νοτιοανατολικά της Γαλλίας. Ο τίτλος μπορεί να αναφέρεται στη δεύτερη κόρη του, Μαρία Ροζαλία. Η ζωηρή μελωδία καθρεφτίζει πιθανά τον χαρακτήρα του κοριτσιού, αν και η σύζυγος του Τάρεγα ονομαζόταν επίσης Μαρία, όπως και μερικές από τις μαθήτριές του. Θα τα απολαύσουμε όλα από την Ειρίνα Κουλικόβα.

Ο Τάργα μπήκε στο βασιλικό οδείο της Μαδρίτης το 1874 υπό την χορηγία, υπό την υποστήριξη δηλαδή, ενός πλούσιου εμπόρου ονόματι Αντώνιο Κανέσα. Χάρη σε αυτόν μάλιστα είχε αγοράσει μία κιθάρα φτιαγμένη στη Σεβίλη από τον θρυλικό κατασκευαστή Αντώνιο Δε Τόρες. Λίγο αργότερα αντικατέστησε αυτή την κιθάρα με μία άλλη του ιδίου κατασκευαστή που κατασκευάστηκε το 1888, η οποία στη συνέχεια έγινε και η αγαπημένη του. Τα ανώτερα ηχητικά χαρακτηριστικά του οργάνου αυτού αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης, τόσο για τις ερμηνείες του, όσο και για τις συνθετικές του δημιουργίες. Στο οδείο Τάργα σπούδασε σύνθεση με τον Εμίλιο Αριέτα, που τον έπεισε να επικεντρωθεί στην κιθάρα και να εγκαταλείψει την ιδέα της καριέρας στο πιάνο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1870 δίδασκε κιθάρα και έδινε τακτικές συναυλίες. Η Εμίλιο Πουγιόλ, Μιγγέλ Γιομπέτ και Ντανιέλ Φορτέα μεταξύ άλλων ήταν μαθητές στην τάξη του. Έχουν περιγράψει μάλιστα τον αγαπημένο τους δάσκαλο ως χαρισματικό, ρομαντικό, ονειροπόλο, ανεπιτίδευτο, ευγενικό και στοχαστικό. Ο Γιομπέτ τον αποκαλούσε μάλιστα αγγελικό. Έλαβε σύντομα μεγάλη αναγνώριση για τις ερμηνευτικές του ικανότητες και άρχισε να ταξιδεύει σε όλη την Ισπανία. Εκείνη την εποχή άρχισε να συνθέτει τα πρώτα του έργα για κιθάρα, τα οποία έπαιζε μαζί με έργα άλλων συνθετών. Το χειμώνα του 1880 ο Τάργα χρειάστηκε να αντικαταστήσει τον φίλο του Λουίς Δε Σόρια σε μια συναυλία του στην Οβέλδα του Αλικάντε. Εκεί, μετά την συναυλία, ένας σημαντικός άνδρας της πόλης του ζήτησε να ακούσει την κόρη του, Μαρία Χωσέ Ρίθο, η οποία μάθαινε κιθάρα. Σύντομα, αραβωνιάστηκαν. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες συνθέσεις του Τάργα. Πρόκειται για το Grand Vals, έργο του 1902. Ένα ζωντανό βάλς με ένα θέμα και παραλλαγές. Άγνωστο σε πολλούς μπορεί να είναι το γεγονός ότι ο Τάργα μέσω του Grand Vals είναι ο εμπνευστής του γνωστού ήχου κουδουνίσματος των κινητών τηλεφώνων της Nokia. Μερικές νότες αυτού του έργου αποτελούν ίσως την πιο πολυακουσμένη μελωδία στον κόσμο. Μετά από το βάλς ακολουθεί η Μαριέτα. Μαριέτα ήταν το παρατσούκλι που χρησιμοποιούσε η οικογένεια Τάργα για την κόρη τους, Μαρία Ροζαλία. Ο Τάργα αφιέρωσε αυτό το κομμάτι στον αγαπημένο φίλο του Σαντιάγκο Γισμπέρτ. Η Μαριέτα έχει τον υπότιτλο Μαζούρκα. Δεν είναι μια μαζούρκα όπως του Σοπέν, αλλά είναι μάλλον εμπνευσμένη από αυτές, ακολουθώντας ορισμένα χαρακτηριστικά της, συνδυάζοντας παράλληλα τον χαρακτηριστικό ισπανικό ήχο. Το tempo επισημαίνεται ως lento, κάτι που δεν το συναντάμε στις παραδοσιακές μαζούρκες, οι οποίες είναι συνήθως γρήγορα ζωηρά κομμάτια. Όμως αυτός ο αργός ρυθμός δίνει χώρο στη λυρική μελωδία του κομματιού να τραγουδηθεί κατάλληλα από την κιθάρα. Τέλος, θα ολοκληρώσουμε την απόψινή πρώτη εκπομπή αφιερωμένη στον Τάργα με άλλη μια μαζούρκα σε σολ μίζωνα αυτή τη φορά, η οποία καταδεικνύει επίσης θαυμάσια τα μουσικά χαρακτηριστικά του συνθέτη, όπως τα λεπτά διακριτικά στολίδια, τα εφευρετικά θέματα, την χρωματική αρμονία και τα ποικίλα ηχοχρώματα. Θα ακούσουμε και τα τρία κομμάτια από τον Μανουέλ Μπαρουέκο. Αυτή ήταν και η απόψινή κιθαρισμή, αγαπητοί φίλοι. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.

0: Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52.

το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδα στη γραμματεία τους. Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, για την ευχαριστία. Ακούσατε ασφαλώς τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που αναφέρονται στην προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Απευθύνθηκε βέβαια ο Απόστολος προς τους Θεσσαλονικείς και γενικά σε όποιον κάθε φορά βρισκόταν σε άμεση σχέση μαζί του. Αυτά όμως που είπε δεν αφορούσαν μόνο αυτούς, αλλά όλους εμάς τους χριστιανούς. Λέει λοιπόν ο Απόστολος, «Πάντοτε να χαίρετε, αδιάκοπα να προσεύχεστε και για όλα να ευχαριστείτε». Το τι σημαίνει αυτό το «να χαίρετε» και ποια ωφέλεια μπορεί να προκύψει από αυτή την προτροπή, το πώς μπορεί επίσης να αποκτήσει κανείς την αδιάλειπτη προσευχή και το πώς να κατορθώσει να ευχαριστήσει τον Θεό για κάθε τι, θα τα αναλύσουμε κατά το δυνατόν αργότερα ένα προς ένα. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε από αυτά που μας λένε όσοι διαφωνούν με το λόγο του Αποστόλου και μας κακολογούν λέγοντας «Τι είδους αρετή είναι αυτή που μας διδάσκει ο Απόστολος? Πώς μπορεί μία ψυχή όντας νύχτα μέρα σε διάχυση να ζει με χαρούμενη διάθεση, παίρνοντας το κάθε τι ελαφρά? Είναι ποτέ δυνατόν να κατορθώσει κανείς να ζει με αυτόν τον τρόπο, όταν μοίρια, ακούσια κακά μας κυκλώνουν καθημερινά και ρίχνουν την ψυχή μας σε στενόχωρη και κακόκεφη διάθεση? Αυτά μας κόβουν κάθε χαρά και ευδιαθεσία, εκτός βέβαια αν πούμε πως δεν πονάει όποιος ψήνεται στο τηγάνι ή ότι μπορεί κανείς να παραμένει ήρεμος και χαρούμενος όταν κατατρυπιέται από τις λόγχες. Μήπως όμως όποιος τα λέει αυτά υποφέρει από κακούς λογισμούς και προφασίζεται προφάσεις εν αμαρτίες? Μήπως επειδή δεν έχει διάθεση να ακολουθήσει τις ευαγγελικές εντολές επιχειρεί να στρέψει τις κατηγορίες εναντίον εκείνου που μας δίνει αυτά τα παραγγέλματα και ισχυρίζεται πως ο νομοθέτης μας προτρέπει να τηρήσουμε πράγματα δύσκολα και ακατόρθωτα? Αυτός ο άνθρωπος θα λέει ασφαλώς με τον λογισμό του, πως είναι δυνατόν να χαίρεται κανείς αφού τα αίτια της χαράς δεν ρυθμίζονται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί μόνο όποιος σκέπτεται έτσι λέει πως όσα γεννούν τη χαρά και την ευδιαθεσία προέρχονται από τους άλλους και δεν έχουν την πηγή τους στον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτοί, με άλλα λόγια, θεωρούν ως πηγή χαράς την ύπαρξη οικογένειας και φίλων, χρημάτων, δόξας, υγείας και όλων των άλλων αγαθών αυτής της ζωής. Αυτοί θέλουν συνεχή καλοζωία, πλούσιο τραπέζι, φίλους που να γλεντοκοπούν μαζί τους, ακούσματα και θεάματα που φέρνουν ειδονή και υγεία συγγενών. Με λίγα λόγια, αυτοί επιθυμούν κάθε τι καλό που έχει σχέση με την εφήμερη αυτή ζωή. Γιατί λυπηρά και στενάχωρα δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν προσωπικά στον καθένα, αλλά και αυτά που βαραίνουν και λυπούν τους φίλους και τους συγγενείς του. Αυτά όλα πρέπει να υπάρχουν, καθώς λένε, για να μπορεί να χαίρει η ψυχή και να έχει διαρκώς καλή διάθεση. Κοντά σε αυτά, προσθέτουν, θα πρέπει να υπάρχουν κι άλλα, όπως η νίκη κατά των εχθρών, η καταστολή των κακών και η ανταμοιβή όσων μας ευεργετούν. Και με λίγα λόγια, θα πρέπει να συντρέχουν όλα τα καλά, ώστε να μην διαταράσεται η ζωή μας από κάτι που μας συνέβη ή από κάτι που φοβόμαστε ότι θα μας συμβεί. Γιατί αυτοί επιμένουν και λένε, η ψυχή, μόνο όταν συντρέχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι χαρούμενοι και ειρηνικοί. Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα, τότε πώς μπορεί κανείς να χαίρεται
όπως μας παραγγέλει ο Απόστολος, αφού δεν εξαρτάται αυτό από εμάς, αλλά από τόσους άλλους εξωτερικούς παράγοντες? Πώς μπορεί επιπλέον να προσεύχεται κανείς αδιάκοπα όταν έχουμε τόσες ανάγκες και όταν πρέπει να σκεφτούμε τόσα πράγματα που μας αφορούν άμεσα? Πώς μπορεί να τρέχει ο νους ταυτόχρονα και στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας και στην προσευχή? Έχω εντολή, λέει όποιος σκέφτεται έτσι, να ευχαριστώ το Θεό για κάθε τι στη ζωή μου. Θα τον ευχαριστώ λοιπόν και όταν βασανίζομαι, τον δοξάζω και όταν ταλαιπωρούμε, όταν με κακομεταχειρίζονται, όταν με βάζουν στο βασανιστικό όργανο του τροχού και όταν μου βγάζουν τα μάτια».

Τα κείμενα προέρχονται από το βιβλίο «Αλγιδόν ή Αγιοτόκος» των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα. Θα ευχαριστήσω όταν με χτυπούν και με εξευτελίζουν οι εχθροί μου, ή όταν παγώνω στο κρύο, όταν λιμοκτονώ, όταν είμαι δεμένος στο ξύλο της καταδίκης, όταν απροσδόκητα χάσω τα παιδιά μου ή τη σύζυγό μου. Θα ευχαριστήσω τον Θεό όταν πέσω στα χέρια άγριων πειρατών ή αδίσταχτων ληστών. Θα τον ευχαριστήσω όταν τραυματιστώ, όταν συκοφαντηθώ, όταν καταντήσω ζητιάνος και όταν φυλακιστώ. Αυτά και άλλα τόσα αραδιάζουν θέλοντας να κατηγορήσουν αυτόν που μας παρήγγειλε να ευχαριστούμε πάντα τον Θεό. Πιστεύουν ότι αυτή η συκοφαντία κατά του Αποστόλου, ότι δηλαδή μας παραγγέλει πράγματα ανεφάρμοστα, είναι ταυτόχρονα και δικαιολογία αξιοσέβαστη για ότι δεν εφαρμόζουν αυτό το παράγγελμα στη ζωή τους. Τι πρέπει λοιπόν να τους απαντήσουμε? Θα πρέπει ασφαλώς να τους πούμε ότι ο Απόστολος είχε άλλες κορυφές υπόψη του και προσπαθεί να μας ανυψώσει από τα επίγεια προς το ουράνιο πολίτευμα. Πώς θα ήθελαν λοιπόν εκείνοι που αδυνατούν να προσεγγίσουν τους υψηλούς αυτούς στόχους του Αποστόλου, αυτοί που κυλιούνται σαν σκουλίκια στο βούρκο των σαρκικών παθών, να μπορέσουν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν όσα ο Απόστολος μας παραγγέλει? Γιατί ο Απόστολος προσκαλεί σε αυτή την ατέρμονη χαρά όχι τον οποιονδήποτε, αλλά αυτόν που ζει όπως εκείνος ο ίδιος, ο οποίος δεν ζούσε πλέον κατά σάρκα, αλλά είχε μέσα του τον ζώντα Χριστό. Ζούσε δηλαδή σαν άσαρκος και σαν να μην είχε καμία σχέση και καμία εξάρτηση από όλα αυτά τα εφήμερα που εμποδίζουν τον άνθρωπο να ζήσει την κοινωνία του με το ύψιστο αγαθό. Από όλα αυτά τα εφήμερα που εμποδίζουν τον άνθρωπο να ζήσει την κοινωνία του με το ύψιστο αγαθό, τον Θεό.

νέκρωση του Χριστού, τότε οπωσδήποτε ο σωματικός τραυματισμός δεν θα προχωρήσει προς την ψυχή, η οποία έχει ήδη απελευθερωθεί από τα δεσμά της. Έτσι, η δυσφήμιση, οι ζημιές και οι θάνατοι των συγγενών δεν θα επηρεάσουν ούτε θα μειώσουν το υψηλό φρόνημα της ψυχής με τις εφήμερες ταλαιπωρίες και κακοπάθειες. Γιατί αν οι άνθρωποι αυτοί αντιμετώπιζαν με γενναιότητα όλα τα δεινά που τους συμβαίνουν, δεν θα φόρτωναν τους άλλους με τα δικά τους βάσανα, αφού και αυτοί οι ίδιοι δεν θα λυπούνταν υπερβολικά και δεν θα καταβάλλονταν. Αν όμως αυτοί ζουν σύμφωνα με το σαρκικό φρόνημα, όχι μόνο θα βαρύνουν και θα λυπήσουν τους άλλους, αλλά επιπλέον θα είναι αξιοκατάκριτοι. Και αυτό όχι βέβαια γιατί τους έχουν βρει δύσκολες περιστάσεις, αλλά κυρίως γιατί δεν αντιμετώπισαν τις περιστάσεις αυτές σωστά και έτσι έδειξαν ότι έχουν κακή και διεστραμμένη προαίρεση. Με λίγα λόγια, η ψυχή που έχει προσδεθεί στερεά στον πόθο των ουρανίων και του κτίστη της, αυτή που αρέσκεται να κοσμείται με τα ουράνια κάλλη, αυτή δεν θα αλλοιωθεί ούτε θα χάσει την ευδιαθεσία και τη χαρά της εξαιτίας διαφόρων εφήμερων κακοτυχιών. Αλλά αντίθετα, όσα για τους άλλους είναι ανυπόφορα, αυτή θα τα κάνει αφορμή για μεγαλύτερη ανάπαυση και εφροσύνη. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα ζει σαν τον Απόστολο, ο οποίος δεν ταραζόταν όταν αρρώστενε ή όταν τον έβρισκαν θλίψεις, διωγμή και διάφορες άλλες αντίξωες περιστάσεις, αλλά θεωρούσε ως αφορμή καύχησης τις στερήσεις του, την πείνα, τη δίψα, το κρύο και τη γυμνότητα, τους διωγμούς και τα βάσανα. Για όσα οι άνθρωποι λυπούνται και αποκάμουν, γι' αυτά ο Απόστολος χαιρόταν και τα θεωρούσε αφορμή καύχησης και εφροσύνης. Αυτοί λοιπόν που δεν στοιχίζονται στην γραμμή σκέψης του Αποστόλου, δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουν ότι το κάθε τι μπορεί να γίνει για μας προσκλητήριο για να ζήσουμε σύμφωνα με τις ευαγγελικές εντολές. Αυτοί οι άνθρωποι τολμούν να κατηγορούν τον Απόστολο και να λένε ότι δήθεν μας δίνει ανεφάρμοστες εντολές και μας παρακινεί να επιχειρούμε ακατόρθωτα πράγματα. Θα ήταν καλό όμως αυτοί να αναλογιστούν πόσες είναι οι μεγάλες δωρεές και ευεργεσίες του Θεού, οι οποίες είναι πηγές χαράς και αφορμή συνεχούς εφροσύνης για τον καθένα μας. Να, δέστε για παράδειγμα μερικές από αυτές.

Ήλθαμε από το μηδέν στην ύπαρξη. Δημιουργηθήκαμε σύμφωνα με την εικόνα του κτίστη μας. Έχουμε πρικιστεί με νου και γνώση, που μας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό. Και μπορούμε με αυτά τα χαρίσματα που πήραμε από τον Θεό κατά τη δημιουργία μας, να ατενίζουμε το κάλος της δημιουργίας και να διαβάζουμε σαν να ήταν γράμματα το βιβλίο της κτίσης. Μπορούμε έτσι να κατανοούμε την πανσοφία και την πρόνοια του Θεού για όλα του τα κτίσματα. Με αυτά τα δώρα είμαστε σε θέση να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό. Και το σπουδαιότερο, με αυτά οδηγούμαστε στο να επιλέγουμε το καλό και να αποφεύγουμε το κακό. Με αυτά μπορούμε να κατανοούμε ότι ενώ εμείς αμαρτήσαμε και αποξενωθήκαμε από το καλό, εκείνος μας ανακάλεσε κοντά του, αφού πρώτα μας ελευθέρωσε από την ατιμωτική δουλεία μας στον διάβολο με το αίμα του μονογενή Υιού του. Ας αναλογιστούμε τέλος τα αγαθά που επιφυλάσσονται για μας, αγαθά που υπερβαίνουν τη δύναμη κάθε διάνοιας και λογικής προσέγγισης, όπως η ελπίδα της Αναστάσεως, ο συναυλισμός με τους Αγίους Αγγέλους και η ουράνια Βασιλεία. Δεν θα έπρεπε αυτά να τα θεωρούμε αρκετά ώστε να είναι για μας πηγή ατελεύτη της χαράς και διαρκούς ευφροσύνης? Μήπως έχουμε την εντύπωση ότι ο κοιλιόδουλος, εκείνος που γλεντοκοπά και όποιος κοιμάται στα μαλακά στρώματα, αυτός ζει σωστά και με τρόπο που μπορεί να τον κάνει ευτυχισμένο? Εγώ αντίθετα θα θεωρούσα ότι αυτούς θα πρέπει να τους κλαίμε και να μακαρίζουμε τους άλλους. Όσους δηλαδή περνούν αυτή την εφήμερη ζωή με την ελπίδα του μέλλοντα αιώνα και όσους ανταλλάσσουν τα παρόντα και τα μηδαμινά με τα μελλοντικά και τα αιώνια. Θα έπρεπε να θεωρούμε κυριολεκτικά μακάριους αυτούς που ζουν σε κοινωνία με τον Θεό, ακόμα κι αν αυτοί ζουν μέσα στο καμίνι, όπως οι Άγιοι Τρεις Παίδες στη Βαβυλώνα, ή είναι κλεισμένοι στα λιοντάρια, ή κι αν ακόμα βρίσκονται στην κοιλιά του κήτους. Αυτούς πρέπει να τους μακαρίζουμε και να τους θεωρούμε πραγματικά χαρούμενους και ευτυχισμένους, επειδή αυτοί δεν θλίβονται για τα παρόντα και γήινα αγαθά, αλλά εφραίνονται με την ελπίδα που γεννιέται από τα μέλλοντα και αιώνια. Ο καλός πνευματικός αγωνιστής που άρχισε να παλεύει στο στάδιο της ευσέβειας θα πρέπει να υπομένει με γενναιότητα τα χτυπήματα των αντιπάλων του, έχοντας πάντα την ελπίδα της δόξας που θα του χαριστεί με τα ουράνια στεφάνια. Όσοι επιδίδονται στον αθλητισμό συνηθίζουν στους κόπους της παλέστρας και δεν σταματούν να αγωνίζονται όταν δέχονται χτυπήματα, αλλά παλεύουν με τους αντιπάλους τους περιφρονώντας τους κόπους της στιγμής, γιατί παίρνουν δύναμη από τον πόθο της νίκης. Έτσι, κανένα χτύπημα δεν καταφέρνει να επισκιάσει τη χαρά του παλεστή, γιατί η θλίψη γεννάει την υπομονή, η υπομονή χαλκεύει δόκιμο χαρακτήρα, ο δόκιμος χαρακτήρας γεννάει ελπίδα και η ελπίδα δεν ντροπιάζει. Ο ίδιος ο Απόστολος μας έχει κι άλλη φορά παραγγείλει να υπομένουμε την ώρα της θλίψεως και να χαιρόμαστε τρέφοντας την ελπίδα. Η ελπίδα λοιπόν είναι αυτή που χαρίζει τη διαρκή χαρά στην ψυχή του γενναίου. Ο Απόστολος Παύλος εξάλλου μας παραγγέλει να κλαίμε μαζί με αυτούς που κλαίνε. Έγραφε μάλιστα προς τους Φιλιππισίους πως ο ίδιος έκλαιγε για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Γιατί όμως πρέπει να λέμε ότι ο προφήτης Ιερεμίας θρηνεί ή ότι ο προφήτης Ιεζεκιήλ γράφει θρήνους κατόπιν εντολής του Θεού και ότι πολλοί από τους Αγίους θρηνούν και κλαίνε? «Αλίμονό μου, μητέρα μου», λέει ο προφήτης, «γιατί με γέννησες?» Και πάλι άλλος προφήτης λέει, «Αλίμονο, γιατί εξαφανίστηκε ο ευσεβής από τη γη και δεν υπάρχει πια δίκαιος ανάμεσα στους ανθρώπους?» Και αλλού πάλι λέει, «Αλίμονο, γιατί κατάντησα σαν εκείνον που μαζεύει άχυρο την ώρα του θερισμού». Και αν με λίγα λόγια ερμηνεύσεις την Αγία Γραφή
και αν παρατηρήσεις την πιο θλιμμένη κραυγή που αυτή περιέχει, θα αντιληφθείς πως είναι θρήνος για την άθλια και πρόσκαιρη ζωή του ανθρώπου. «Αλίμονό μου», λέει ο ψαλμωδός, «γιατί η επίγεια διαμονή μου πήρε τόση παράταση». Ο Απόστολος επίσης λέει ότι επιθυμούσε να φύγει από αυτή τη ζωή και να βρεθεί μαζί με τον Χριστό και θεωρεί εμπόδιο της χαράς του την παράταση της επίγειας διαμονής. Ο ψαλμωδός εξάλλου μας άφησε ένα θρήνο για τον φίλο του Ιωνάθαν, με τον οποίο θρήνησε παράλληλα και τον εχθρό του. «Πονώ για σένα», λέει, «αδελφέ μου Ιωνάθαν, και κλάψτε θυγατέρες του Ισραήλ για τον Σαούλ». Τον Ιωνάθαν, βέβαια, τον θρηνεί γιατί ήταν φίλος του, αλλά όμως κλαίει και τον εχθρό του Σαούλ, γιατί αυτός πέθανε μέσα στην αμαρτία. Τι άλλο άραγε χρειάζεται να προσθέσουμε? Ο ίδιος ο Κύριος δάκρυσε για τον Λάζαρο και για την Ιερουσαλήμ και μακαρίζει αυτούς που πενθούν και κλαίνε. Τα κείμενα που ακούστηκαν προέρχονται από το βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος» των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα. Το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία.

το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδα στη γραμματεία τους. Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου για την Ευχαριστία. Μέρος δεύτερο. Μερικοί όμως διαφωνούν λέγοντας «Καλά είναι όλα αυτά, αλλά πώς συμβιβάζονται με το αποστολικό «πάντοτε χαίρεται»? Μήπως δεν έχουν και τα δάκρυα και η χαρά την ίδια προέλευση και αιτία? Γιατί τα δάκρυα και η χαρά προκαλούνται από κάποιο απροσδόκητο ευνηδιασμό που προσβάλλει και συστέλλει την καρδιά του ανθρώπου. Η χαρά επίσης είναι ένα είδος σκυρτήματος της ψυχής που εξαιτίας κάποιου ευχάριστου πράγματος συμφωνεί με τις επιθυμίες της και την αναπαύει. Γι' αυτό ακριβώς οι εκφράσεις και οι εκδηλώσεις των δύο αυτών συναισθημάτων διαφέρουν. Σε αυτούς που πονούν και λυπούνται, η μορφή είναι χλωμή, στακτόχρωμη και παγερή, ενώ σε αυτούς που σκυρτούν και χαίρονται, η όψη είναι ζωντανή και ροδοκόκκινη, σαν να σκυρτά η ίδια η ψυχή και ζητά να πηδήξει προς τα έξω από την πολύ χαρά της. Εδώ θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι και η θρήνη και τα δάκρυα των Αγίων προέρχονται από τα βαθιά αισθήματα της αγάπης τους προς τον Θεό. Οι Άγιοι βίωναν διαρκώς την παρουσία του Θεού και αυτό τους αύξανε ολοένα και περισσότερο την νεφροσύνη, ενώ συγχρόνως οικονομούσαν τις ανάγκες των συνανθρώπων τους, πενθώντας για όσους είχαν αμαρτήσει και βοηθώντας τους να λειτουργούν τη μετάνοια και τη διόρθωσή τους. Όπως ακριβώς και αυτοί που στέκονται στην παραλία και ατενίζουν με πόνο εκείνους που κινδυνεύουν να βυθιστούν από τη φουρτούνα, δεν διακινδυνεύουν όμως την ασφάλειά τους για να τους σώσουν, αλλά κάνουν ό,τι άλλο μπορούν για να τους βοηθήσουν. Έτσι, δεν χάνουν τη βαθιά χαρά τους και αυτοί που πονούν και θλίβονται για τις αμαρτίες των συνανθρώπων τους. Αντίθετα, την πολλαπλασιάζουν, συμμετέχοντας στον πόνο και στην αγωνία των συνανθρώπων τους. Και αυτό γιατί οι Άγιοι βρίσκονται σε στενότερη κοινωνία με τον Θεό και τον παρακαλούν για τη θλίψη και τις δοκιμασίες των άλλων. Γι' αυτό είναι μακάριοι αυτοί που κλαίνε και πενθούν, γιατί αυτοί θα βρουν παρηγοριά και θα γελάσουν. Και με τη λέξη γέλοτα, ασφαλώς ο Κύριος δεν εννοεί το ξέσπασμα που κάνει το αίμα να ανεβαίνει και να ξανάβει το πρόσωπο του ανθρώπου, αλλά την ήρεμη και καθαρή αποθλίψη, τη γαλήνια και γλυκιά έκφραση του προσώπου. Ο Απόστολος λοιπόν μας επιτρέπει να κλαίμε μαζί με εκείνους που λυπούνται και κλαίνε, γιατί αυτού του είδους τα δάκρυα γίνονται σπέρμα και πρόγευση της αιώνιας χαράς. Ανέβασε το νου σου στον ουρανό και δες τους Αγίους Αγγέλους και πες μου αν αρμόζεις εκείνους κάποια άλλη κατάσταση εκτός από εκείνη της διαρκούς χαράς και της βαθιάς ευφροσύνης. Γιατί αυτοί έχουν αξιωθεί να στέκονται ενώπιον του Θεού και να απολαμβάνουν το ανέκφραστο κάλος της δόξας του κτίστη και δημιουργού μας. Σε τέτοιου είδους ζωή μας παρακινεί και εμάς ο Απόστολος όταν μας λέει «πάντοτε χαίρεται». Σχετικά με τον αντίλογο, με το ότι δηλαδή ο Κύριος δάκρυσε στον τάφο του Λαζάρου και για την Ιερουσαλήμ, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ότι εκείνος επίσης έφαγε και ήπιε μετά την Ανάσταση, μόλον ότι δεν είχε ανάγκη από τροφή. Το έκανε όμως αυτό για να μας αφήσει υπόδειγμα, όρια και μέτρα. Ήθελε δηλαδή να μας αφήσει σημεία και όρια μέχρι τα οποία θα έπρεπε να εκτείνεται η ικανοποίηση των αδιάβλητων παθών της ψυχής. Έτσι λοιπόν δάκρυσε, ώστε με την μετριοπαθή αυτή συμπεριφορά να δώσει αφορμές διόρθωσης της υπέρμετρης θλίψης και της ταπεινωτικής συμπεριφοράς αυτών που θρηνούν και οδύρονται υπερβολικά και άμετρα.
τη λύπη και τα δάκρυα, πρέπει να τα ελέγχει η λογική, ώστε να γνωρίζει κανείς για ποιον, πόσο, πότε και πώς πρέπει να εκδηλώνει τη λύπη του. Το ότι το δάκρυ του Κυρίου για τον Λάζαρο δεν ήταν προϊόν της υπερβολικής θλίψης του, αλλά εκδήλωση διδακτική, το φανερώνει ξεκάθαρα αυτό που ο ίδιος είπε. «Ο φίλος μας, ο Λάζαρος, έχει κοιμηθεί. Πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Ποιος από μας κλαίει φίλο που κοιμάται και που περιμένει μετά από λίγο να τον ξυπνήσει? Ο Κύριος του είπε «Λάζαρε, βγες έξω». Και ο νεκρός πήρε ζωή και ο δεμένος περπάτησε. Θαύμα πάνω στο θαύμα. Ήταν δεμένα ακόμα τα πόδια του με τα σουδάρια και εκείνος περπατούσε. Και αυτό γιατί η θεϊκή βοήθεια ήταν μεγαλύτερη από το εμπόδιο των σουδαρίων. Πώς λοιπόν ήταν δυνατόν ο θεάνθρωπος, που σε λίγο θα θαυματουργούσε με έναν τέτοιο πρωτόγνωρο τρόπο, να θεωρήσει τον θάνατο λυπηρό γεγονός για το οποίο έπρεπε να θρηνήσει? Ασφαλώς, καθώς φαίνεται πια ξεκάθαρα από όσα είπαμε, ο Κύριος, ενεργώντας έτσι, θέλησε να διορθώσει εμάς και να μας ορίσει κάποια μέτρα και όρια. Απέκλεισε λοιπόν την έλλειψη της συμπάθειας ως κάτι άπρεπο και θηριώδες, αλλά συγχρόνως απέρριψε και ως ανάρμοστη την τάση να εκφράζεται κανείς με υπερβολικές εκδηλώσεις κλαθμού και λύπης.

Τα κείμενα προέρχονται από το βιβλίο «Αλγιδόν ή Αγιοτόκος» των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα. Με το να δακρύσει ο Κύριος για τον φίλο του Λάζαρο, μας φανέρωσε την κοινωνικότητα της ανθρώπινης φύσης και συγχρόνως μας υπέδειξε τον μετριοπαθή τρόπο έκφρασης της λύπης. Έτσι, μας καθοδήγησε ώστε να μην παρασυρώμαστε σε ακρότητες, κυριευμένοι από τα πάθη, αλλά ούτε πάλι να μένουμε ασυγκίνητοι και παγεροί μπροστά στα λυπηρά. Όπως λοιπόν ο Κύριος υπέμεινε την πείνα, τότε που παρέμεινε άσιτος, όπως αποδέχθηκε τη δίψα, τότε που νύστευε και δεν έπινε νερό, και όπως κοπίασε από την πεζοπορία, έτσι επέτρεψε και στην ανθρώπινη φύση να εκδηλώνεται με τρόπο φυσικό, δηλαδή με τα δάκρυα. Ο Κύριος βέβαια τα υπέμεινε όλα αυτά, όχι γιατί η θεότητα νικήθηκε από τον κόπο, αλλά για να φανερώσει σε μας ότι ο ίδιος ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Τα δάκρυα εκραίονται από κάποιον, τρόπον τεινά οχετό, όταν γεμίζουν οι κοιλότητες του εγκεφάλου και είναι συνέπεια λύπης. Γι' αυτό όταν με τα απρόσμενα λυπηρά της ζωής προκαλούνται βοές, ζαλάδες, σκοτωδίνες, τότε γεννιούνται εσωτερικά θερμά δάκρυα. Άλλωστε και όσοι θλίβονται, ξαλαφρώνουν όταν κλαίνε, γιατί έτσι βγαίνει από μέσα τους κάτι που τους βαραίνει. Η πείρα μας πείθει για την αλήθεια αυτών που λέμε. Γνωρίσαμε ανθρώπους, οι οποίοι κατάφεραν να υπομείνουν βαριές συμφορές, χρησιμοποιώντας ως εκτόνωση του άλγους τους τα δάκρυα. Άλλοι όμως, που δεν αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο, έπεσαν σε βαριές αρρώστιες, σε αποπληξίες και παραλύσεις, ενώ άλλοι έφτασαν μέχρι ακόμη και τον θάνατο. Και αυτό γιατί αυτοί δεν μπόρεσαν να αντισταθούν και κατέρευσαν κάτω από το βάρος της λύπης τους. Συμβαίνει με αυτούς εκείνο που γίνεται με την φωτιά, η οποία δεν μπορεί να συντηρηθεί όταν δεν έχει διέξοδο ο καπνός. Έτσι παθαίνουν και όσοι λυπούνται και δεν εκδηλώνουν τον πόνο τους. Αυτοί μαραζώνουν από την ανέκφραστη και βουβή θλίψη, επειδή αυτή, σαν τον καπνό, δεν βρίσκει διέξοδο. Όσοι λοιπόν προσβάλλονται εύκολα από το πάθος της λύπης, να μην προβάλλουν την περίπτωση του Κυρίου που δάκρυσε για τον Λάζαρο και έτσι να προσπαθούν να καλύψουν το δικό τους πάθος. Γιατί, όπως δεν είναι δικαιολογία για μας, το ότι ο Κύριος έφαγε ώστε να παραδεινόμαστε στην ειδηπάθεια, αλλά αντίθετα είναι υπόδειγμα για οριοθέτηση του επιτρεπτού και του αναγκαίου, έτσι και τα δάκρυα που έχησε ο Κύριος για το Λάζαρο δεν δικαιολογούν τον δικό μας τρίνο. Αντίθετα, το παράδειγμα του Κυρίου είναι κανόνας ακριβής που μας φανερώνει και μας διδάσκει με πόση σεμνότητα και ευπρέπεια θα πρέπει να υπομένουμε τα λυπηρά και τις θλίψεις αυτής της ζωής. Δεν επιτρέπεται λοιπόν ούτε στις γυναίκες, ούτε στους άντρες η ροπή προς το πένθος και ο άμετρος κλαθμός. Συγχωρείται μόνο η σύμμετρη λύπη και τα λίγα ήσυχα δάκρυα. Δεν επιτρέπεται με άλλα λόγια να βογκά κανείς και να φωνάζει, ούτε να σχίζει τα ρούχα του ή να κάνει τέτοια παρόμοια καμώματα όπως θα έκαναν όσοι δεν έχουν πίστη στο Θεό και γνώση για τα ουράνια πράγματα. Όποιος έχει καθαρίσει την ψυχή του με τη διδασκαλία του Ιερού Ευαγγελίου, είναι σαν να έχει αποκτήσει ένα τείχος ισχυρό, και αυτό το τείχος είναι η σοφροσύνη και η ένθεη λογική. Αυτά ως τείχοι αποκρούν με θάρρος και ανδρεία τις προσβολές των παθών. Έτσι δεν επιτρέπει ο άνθρωπος να ισορμούν στην ψυχή του χαμηλά και απρεπή πάθη, τα οποία μπορούν να τον παρασύρουν σε εκδηλώσεις που δεν ταιριάζουν σε πιστό χριστιανό. Ένα τέτοιο πράγμα, η υποδούλωση δηλαδή στη λύπη, είναι γνώρισμα άνανδρης ψυχής που δεν δέχεται καμιά ενίσχυση από την ελπίδα της στο Θεό. Όπως τα σκουλίκια γεννιούνται πιο εύκολα στα μαλακά ξύλα, έτσι και οι θλίψεις ισορμούν στις πιο ακαλλιέργητες πνευματικές ψυχές. Μήπως ο Ιώβ
είχε σκληρή σαν το διαμάντι καρδιά? Μήπως τα σπλάχνα του ήταν από πέτρα? Μέσα σε λίγο διάστημα έχασε 10 παιδιά, που με ένα χτύπημα έγιναν ένα με τα συντρίμια του χαρούμενου σπιτιού, την ώρα ακριβώς που χαίρονταν, τότε που ο διάβολος συγκλώνησε και γκρέμισε επάνω τους ολόκληρο το οικοδόμημα. Είδε ο Ιώβ το τραπέζι γεμάτο αίμα. Αντίκρισε τα παιδιά του, που είχαν σε διαφορετικό χρόνο έλθει στη ζωή, να πεθαίνουν όλα την ίδια στιγμή. Δεν άρχισε τα ούρλιαχτά ο Ιώβ. Δεν μάδισε τα μαλλιά του. Δεν έβγαλε κραυγές και λόγια τυποτένια και υβριστικά. Αλλά πρόφερε εκείνη τη μνημειώδη ευχαριστία που υμνείται από όλες τις γενναίες τους αιώνες. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος πήρε. Όπως φάνηκε καλό στον Κύριο, έτσι και έγινε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου.

Μήπως αυτός ο άνθρωπος ήταν ανέστητος, πως είναι δυνατόν. Αυτός είπε εκείνο το θαυμαστό και εγώ έκλαψα για κάθε πονεμένο. Μήπως άραγε υποκρινόταν όταν έλεγε όλα αυτά. Όχι ασφαλώς. Γιατί μαζί με όλες τις άλλες αρετές που είχε ο Ιώβ ήταν και φιλαλήθης. Όπως λέει γι' αυτόν η Αγία Γραφή. Άνθρωπος, λέει, άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής και φιλαλήθης. Εσύ όμως, άνθρωπέ μου, ξεσπάς σε μυρολόγια, τα οποία έχεις συνθέσει ειδικά για αυτό το σκοπό. Εσύ με γοιερούς αλλαλαγμούς λιώνεις κυριολεκτικά την ψυχή σου. Και όπως οι ηθοποιοί βάφουν τα πρόσωπά τους και μεταμφιέζονται για να εμφανιστούν στα θέατρα, έτσι κι εσύ θεωρείς πως όποιος πενθεί πρέπει να φοράει μαύρα, να μένει άλουστος και αχτένιστος, να έχει σκοτεινό και ασκούπιστο το σπίτι του και να μυρολογά ασταμάτητα και με λίγα λόγια να διατηρεί ανοιχτή την πληγή και τον πόνο της ψυχής του. Άφησε εσύ να τα κάμουν αυτά όσοι δεν έχουν καμία ελπίδα. Εσύ έχεις διδαχθεί όλα όσα αναφέρονται στους και κοιμημένους εν Χριστώ. Έχεις επίσης ακούσει την Αγία Γραφή που λέει «Εκείνο που σπέρνεται είναι φθαρτό, εκείνο που ανασταίνεται είναι άφθαρτο, σπέρνεται άδοξο, ανασταίνεται ένδοξο, σπέρνεται σώμα ψυχικό, ανασταίνεται σώμα πνευματικό». Γιατί λοιπόν, άνθρωπέ μου, κλαις αυτόν που έφυγε για να αλλάξει? Ούτε τον εαυτό σου να κλαις, λέγοντας πως έχεις μείνει μόνος και αβοήθητος. Γιατί καθώς λέει ο ψαλμωδός, είναι καλό να ελπίζεις στον Κύριο παρά να ελπίζεις σε άνθρωπο. Ούτε πάλι να οδύρεσαι για εκείνον που δεινοπάθησε και τελικά έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Γιατί μετά από λίγο αυτόν θα τον ξυπνήσει η ουράνια σάλπιγγα και θα τον δεις να παραστέκεται στο βήμα του Χριστού. Άφησε λοιπόν αυτές τις άτακτες κραυγές που αρμόζουν σε αγρίκους ανθρώπους, οι οποίοι χτυπιούνται και λένε «Αλίμονο, τι με βρήκε, ποιος περίμενε αυτές τις συμφορές, περίμενα εγώ να θάψω αυτό το χιλιοαγαπημένο μου πρόσωπο». Αν ακούμε να ξεστομίζονται από άλλους τέτοια λόγια, εμείς θα πρέπει να ντρεπόμαστε και να κοκκινίζουμε, γιατί η πείρα του παρελθόντος, αλλά και ότι εκείνη την ώρα συμβαίνει, θα πρέπει να μας οδηγούν στη σωστή αποδοχή όλων εκείνων των πραγμάτων που αναπόφευκτα συνακολουθούν την ανθρώπινη φύση. Εμάς τους χριστιανούς, που έχουμε παιδαγωγηθεί με το λόγο του Ιερού Ευαγγελίου, δεν θα πρέπει να μας τρομάξουν ποτέ ούτε οι πρόωροι θάνατοι, ούτε οι άλλες απροσδόκητες συμφορές. Οι πειρασμοί και οι θλίψεις δεν θα πρέπει να φέρουν τον πιστό σε κατάσταση να πει «Το παιδί μου ήταν νέο, μοναχοπέδι και κληρονόμος της περιουσίας μου, ήταν η παρηγοριά των γερατιών μου, στολίδι της γενιάς μας, κόσμημα της νεολαίας μας, στήριγμα του σπιτιού μου». Ούτε πάλι θα πρέπει να κλαίει και να λέει «Το παιδί μου βρισκόταν στο άνθος της ηλικίας του, μου φύγε ξαφνικά και χάθηκε». Ποτέ δεν πρέπει να σκεφτεί έτσι ο χριστιανός και ποτέ δεν θα πρέπει να ξεστομίζει ότι «Το παιδί μου έγινε χώμα και σκόνη. Χάθηκε αυτός που πριν από λίγες ημέρες μιλούσε και η φωνή του ήταν για τους γονείς του γλυκόλαλο άκουσμα και η όψη του ακόμα περισσότερο εφρόσινο θέαμα». Αντίθετα, ο χριστιανός πρέπει να συλλογιστεί και να πει στον εαυτό του «Τι πρέπει τώρα να κάνω? Θα πρέπει να ξεσχίσω τα ρούχα μου και να καταδεχθώ να πέσω κάτω και να θρηνώ με άγριες κραυγές και να φέρω βαριά τη συμφορά, μοιάζοντας στο μικρό παιδάκι που όταν το δέρνουν ξεφωνίζει και σπαρταρά? Ή θα πρέπει να έλθω στα σύγκαλά μου και να πω με τον λογισμό μου πως ο θάνατος μας περιμένει όλους, ότι αυτός δεν κοιτάζει ηλικία και ότι διαλύει την ανθρώπινη φύση και γι' αυτό θα πρέπει να τον αποδεχθώ? Θα χάσω τα λογικά μου σαν να έπεσε πάνω μου κεραυνός όταν προπολού δέχθηκα το μήνυμα του Ιερού Ευαγγελίου που διδάσκει ότι εφόσον είμαι θνητός, γέννησα παιδί θνητό? Θα πρέπει ασφαλώς να μίλεις μόνο ότι κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο είναι αβέβαιο και ότι τίποτα δεν παραμένει στον κάτοχό του αιώνια. Έτσι είναι, γιατί
και σε πολλές πόλεις, παλιές και φημισμένες για την λαμπρότητα των κτισμάτων τους και για την δύναμη των κατοίκων τους, πόλεις που ήταν ξακουστές για τα πλούτη τους και για το εμπόριό τους, τώρα έχουν μονάχα απομείνει κάποια ερείπια που θυμίζουν την παλιά τους δόξα και μεγαλοπρέπεια. Πλοία επίσης, που πολλές φορές είχαν διασωθεί από μεγάλες τρικυμίες, πλοία χιλιοταξιδεμένα που είχαν μεταφέρει αναρρύθμιτα φορτώματα και πολλούς εμπόρους, αργότερα, με μια φουρτούνα και ένα γερό ανεμόδαρμα, εξαφανίστηκαν. Στρατεύματα που πολλές φορές είχαν πανηγυρίσει νίκες, όταν αργότερα δυσκόλεψαν οι καιροί, διαλύθηκαν άδοξα και έμειναν με το διάβα του χρόνου στη μνήμη σαν παραμύθι. Ολόκληρα νησιά επίσης, που ήταν ονομαστά για την δύναμη των κατοίκων τους, οι οποίοι είχαν πολλές φορές αναδειχθεί στους θαλάσσιους και χερσαίους πολέμους κατά των εχθρών, χάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου ή παραδόθηκαν στην αιχμαλωσία και στη δουλεία. Με λίγα λόγια, όποιο μεγάλο και δυσβάστακτο κακό θα μπορούσες να μου αναφέρεις, εγώ θα σου ανέφερα από τη ζωή άπειρα αντίστοιχα παραδείγματα. Όπως λοιπόν λογαριάζουμε με τη ζυγαριά τα βάρη και όπως εκτιμούμε το χρυσό όταν τον τρίψουμε στο διαμάντι, έτσι θα πρέπει να ζυγίσουμε και τα πράγματα αυτής εδώ της ζωής. Να τα μετράμε δηλαδή με τα μέτρα που έχει ορίσει ο Κύριος. Έτσι δεν θα ξεπέσουμε ποτέ σαν τους μωρούς και τους παράφρονες. Αν λοιπόν, άνθρωπέ μου, σου συμβεί κάποτε κάτι απροσδόκητο, να είσαι εσωτερικά προετοιμασμένος και να μην ταραχθείς με την ελπίδα των μελώντων να κάνεις πιο ευκολοσύκοτα τα παρόντα. Όταν εκείνοι που έχουν μία πάθηση στα μάτια αποφεύγουν να κοιτάζουν σε σημεία που εκπέμπουν φως, αλλά ξεκουράζουν το βλέμμα τους κοιτάζοντας προς τα άνθη ή την πρασινάδα, έτσι πρέπει και η ψυχή να συγκεντρώνεται και να μην σκέπτεται συνεχώς τα λυπηρά. Ούτε πάλι θα πρέπει να κολλά κάποιου ο νους στα απροσδόκητα και ακούσια παθήματα που τον βρήκαν σε αυτήν εδώ τη ζωή, αλλά αντίθετα, να ατενίζει όσα έχουν προοπτική, τα αιώνια και τα αληθινά. Θα κατορθώσεις να χαίρεσαι πάντοτε αν η ζωή σου είναι στραμμένη προς το Θεό και αν η ελπίδα των μελώντων αγαθών σε βοηθά να σηκώνεις όλα τα βάσανα αυτής της ζωής. Σε προσβάλλουν? Να σκέπτεσαι τη δόξα που σε προσμένει στον ουρανό για την υπομονή σου. Σε ζημιώνουν? Να αναλογιστείς τον επουράνιο πλούτο και το θησαυρό που έχεις καταθέσει με τα καλά σου έργα στο ταμιευτήριο των ουρανών. Σε εξόρισαν? Έχεις όμως πατρίδα, την επουράνιο Ιερουσαλήμ. Έχασες το παιδί σου? Αλλά έχεις αγγέλους με τους οποίους θα συγχορεύεις γύρω από το θρόνο του Θεού και θα εφραίνεσαι αιώνια. Έτσι, αντιπαραβάλλοντας τα μέλλοντα αγαθά με τα παρόντα λυπηρά, θα κάνεις τον εαυτό σου απρόσβλητο από τα θλιβερά και τα δυσάρεστα αυτής της ζωής και θα παραμένεις ήρεμος και ατάραχος, όπως μας προτρέπει ο Απόστολος. Τα χαρούμενα και εφρόσινα να μην οδηγούν την ψυχή σου σε ξέφρενη χαρά και τα λυπηρά και δυσάρεστα να μην ταπεινώνουν με άπρεπα φερσίματα και εξευτελιστική συμπεριφορά την ψυχή σου. Αν δεν έχεις βάλει αυτές τις πνευματικές βάσεις και αν δεν έχεις έτσι τοποθετήσει απέναντι στα γεγονότα και στο νόημα αυτής της ζωής, δεν θα περάσεις ούτε μία μέρα χωρίς ταραχή και βάσανα. Αυτό θα το πετύχεις και μάλιστα πολύ εύκολα, μόνο αν έχεις πάντα στο νου σου το παράγγελμα του Αποστόλου που προτρέπει τον κάθε άνθρωπο και λέει «Πάντοτε χαίρεται». Θα το κατορθώσεις επιπλέον με το να αποδιώκεις αυτά που βαραίνουν τη θνητή σάρκα, να συγκεντρώνεις πάντα το λογισμό σου στα εφρόσινα και στα αιώνια, να έχεις πάντα τη σκέψη σου στραμμένη και να λογίζεσαι τα μελλοντικά, γιατί και μόνο η σκέψη των αιωνίων είναι αρκετή να γεμίσει την ψυχή σου από εφροσύνη και να την κοσμήσει με την αγγελική αγαλίαση, με την χάρη του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, στον οποίο πρέπει κάθε δόξα και δύναμη στους αιώνες. Αμήν. Τα κείμενα που ακούστηκαν
προέρχονται από το βιβλίο «Αλγιδόν η Αγιοτόκος» των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα. Το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματική.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας. Πατερική διδασκαλία» με το θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Συνεχίζουμε την ανάλυση της θεματικής ενότητας, η οποία έχει ως θέμα την μόρφωση του ανθρώπου μέσα από τη διδασκαλία των συγγραμμάτων του Μεγάλου Βασιλείου. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την ανακαίνιση του κατοικώνα στο πρόσωπο του Χριστού. Η φθορά και η αχρίωση του κατοικώνα με την πτώση άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητας και του κόσμου. Έτσι ο άνθρωπος από την πορεία προς την ζωή κατάντησε στην οδό προς τον θάνατο, από την αφθαρσία στην φθορά, από την αιωνιότητα στα δεσμά του χρόνου και του χώρου. Εκείνο όμως που περισσότερο διέκρινε τον μεταπτωτικό άνθρωπο ήταν η διάσπαση της προσωπικότητάς του, η οποία έπρεπε να ανακαινιστεί, να αναδημιουργηθεί. Η ανακαίνιση και η ανάπλαση αλλά και η λύτρωση του ανθρώπου ήταν αδύνατο να επιτευχθεί από τον ίδιο ή άλλο άνθρωπο. Λύτρων ημίν χρία προς το εις την ελευθερίαν εξαιρεθήνε. Διούν το λύτρων μη ομογενές είναι της κατεχομένης, λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Βασίλειος. Μόνο ο Θεός μπορούσε να πραγματοποιήσει το έργο της σωτηρίας και της ανακαινήσεως και το πραγματοποίησε με την δια του Υιού οικονομία. Ο Υιός και Λόγος του Θεού με την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσεως πραγματοποίησε τη λύτρωση και την ανάπλαση του πεπτοκότος ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι εικόν του Θεού του αοράτου και φανερώνει στους ανθρώπους τον αόρατο Θεό. Όταν ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τον Υιό εικόνα Θεού, θεωρεί τον Υιόν του Θεού ως την ορατήν αποκάλυψη του αοράτου Πατρός. Με τις χριστολογικές αυτές θέσεις, ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι η ουσία της εικόνος ταυτίζεται πλήρως προς την ουσία του αρχετύπου, διότι ο αόρατος Θεός είναι ολοκληρωτικός και αληθός παρόν εν τη εικόνη του, διότι εν αυτό το Χριστό δηλαδή κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Η ανακαίνιση λοιπόν του ανθρώπου σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο καθίσατε εφικτή δια του Χριστού, ο οποίος αποτελεί την αληθινή εικόνα του Θεού με όλη την καθαρότητα αυτής. Ο άνθρωπος είναι πρικισμένος να μεταμορφωθεί τελικώς και πλήρως ώστε να καταστεί σύμμορφος της εικόνος του Χριστού εν το κόσμο της Αναστάσεως. Η μεταμόρφωση αυτή του ανθρώπου επιτυγχάνεται αποκλειστικώς και μόνον δια του Ιησού Χριστού, καθώς η ανανέωση του κατοικώνα δεν μπορούσε αλλιώς να γίνει ημί μόνον δια της αληθούς εικόνας του Θεού, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Χωρίς να παραθεωρεί την πρώτη δημιουργία ο Απόστολος Παύλος εξαίρει περισσότερο την δευτέραν δημιουργία, δηλαδή την εν Χριστώ ανακαίνιση και αναδημιουργία του χριστιανού.

Οι πατέρες της Εκκλησίας εμβαθύνουν στην Χριστολογία του Αποστόλου Παύλου και περιγράφουν την εν Χριστώ απολύτρωση ως ανάπλαση της εν το Αδάμ εικόνος του Θεού. Ο Μέγας Αθανάσιος στα μέσα του 4ου αιώνος κατά τρόπο επιγραμματικό γράφει στο έργο του περί ενανθρωπίσεως. Ο του Θεού Λόγος διε αυτού παρεγένετο είναι ως εικόν όν του Πατρός τον κατοικώνα άνθρωπον ανακτήσε την ηθή. Και αυτός γάρ ενηθρώπισεν είναι ημείς θεοποιηθόμεν. Επομένως, το αρχέτυπον του ανθρώπου δεν είναι απλώς ο λόγος του Πατρός, αλλά ο σαρκωθής λόγος, δηλαδή ο σαρκωθής Ιησούς Χριστός. Και ο Μέγας Βασίλειος αναλύει την Χριστολογία του Αποστόλου Παύλου και στηρίζεται στη θεολογία του Μεγάλου Αθανασίου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι εικόνα γεννητή και απάβγασμα της δόξας του Θεού, όχι ως συνήθεια ούτε ως επιτιδιότητα, αλλά ουσία ζώσα και ενεργής και απάβγασμα εστί της δόξης του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος διακρίνει τη φυσική ή τη γεννητή εικόνα από την κατά μίμηση ή κατά τέχνην. Η φυσική ή γεννητή εικόνα έχει σχέση ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιό. Έτσι, ο Υιός υπάρχει γεννητός εκ του Πατρός. Εκτυπώνει φυσικός εν εαυτό τον Πατέρα. Σαν εικόνα είναι απαράλλακτος με τον Πατέρα και σαν γέννημα ομοούσιος με Αυτόν. Γι' αυτό και φανερώνει με τον εαυτό του ο Χριστός ολόκληρο τον Πατέρα, γιατί έλαμψε από όλη τη δόξα αυτού. Συγχρόνως με τον Πατέρα υπάρχει και ο Υιός, ο οποίος συνάπτεται γεννητός προς την αγεννησία του Πατέρα. Αλ εξαϊδίου ο Πατήρ, εξαϊδίου τίνιν και ο Υιός, γεννητός τη αγεννησία του Πατρός συναπτώμενος. Έτσι, μαζί με την ομουσιότητα του Υιού προς τον Πατέρα φανερώνει ο Ιερός Πατήρ την αιώνια με τον Πατέρα ύπαρξη του Θεού Λόγου. Άπειρος μεν ο Πατήρ, άπειρος δε ο Υιός. Παν όπερ αν νοήσεις και ουπόπερ αν πορευθείς το πνεύματί σου, του Θεού ευρύσεις πεπληρωμένον, πανταχού συμπαρεκτηνωμένην ευρύσεις του Υιού την υπόστασιν. Με τη χριστολογική του διδασκαλία ο Μέγας Βασίλειος αποκρούει τις αιρετικές διδασκαλίες του αριανισμού. Φανερώνει πως ο μονογενής Υιός του Θεού είναι εικόν ουκ άψυχος, ουδέ χειρόκμητος, δηλαδή χειροποίητος, ουδέ τέχνης έργων και επινίας, όχι κτίσμα λοιπόν, αλλά εικόν ζώσα, μάλλον δε αιτιούσα ζωή, ουκ εν σχήματος ομοιότητη, αλ εν αυτή τη ουσία το απαράλλακτον αΐ διασώζουσα. Με τις θεολογικές αυτές απόψεις ο Μέγας Βασίλειος συνέβαλε αποφασιστικά στην ακριβή διατύπωση και εφαρμογή του δόγματος της Νικαίας περί του Τριαδικού Θεού.

Η Εκκλησία στα χρόνια του Μεγάλου Βασιλείου έπρεπε να δείξει τον τρόπο που υπάρχουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό υιοθετεί την θεολογία του Ιερού Πατρός, με την οποία εξηγείται η ύπαρξη των τριών θείων υποστάσεων του ενός Θεού. Και φθάνει στον όρο. Μία ουσία, τρεις υποστάσεις. Στο εξής, οι θεολόγοι θα υιοθετούν την θεολογία του Μεγάλου Βασιλείου και θα στηρίζονται σε αυτή για να συνεχίζουν το οικοδόμημα της παραδόσεως και της θεολογίας. Η θεολογία του Μεγάλου Βασιλείου, αγαπητοί μου ακροατές, επιβάλλεται και κυριαρχεί στην Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Η διάκριση ουσίας και υποστάσεων στη θεότητα που εισάγεται από τον Μέγα Βασίλειο γίνεται η βάση όπου θα στηριχθεί η περιαγίας τριάδος διδασκαλία και η κατοχήρωση της θεότητας του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γενικά, οι Καπαδόκες πατέρες με πρώτο το Μέγα Βασίλειο ήραν και θεολογικός εκ των ένδων ενίκησαν και όλες εκείνες τις αδυναμίες οι οποίες εμφανίζονται εις τους θεολόγους της προνικιανής τριαδολογικής θεολογίας και έτσι διατυπώθηκε το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος. Με πολύ προσοχή, αγαπητοί μου ακροατές, προσεγγίζει επίσης το χριστολογικό δόγμα ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή της ενώσεως των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού. Με την εικόνα του πυρακτωμένου σιδήρου παρουσιάζει τον τρόπο της ενώσεως της θεότητος μετά της σαρκός κατά την ενανθρώπιση του Κυρίου, χωρίς να συμβαίνει κάτι εις βάρος της πρώτης, δηλαδή της θεότητος. Στο ερώτημα πώς εισήλθε η θεότητα στη σάρκα, απαντά όπως το πυρ εν σιδήρο, ου μεταβατικός αλλά μεταδοτικός. Ο Ιησούς Χριστός έγινε πραγματικά άνθρωπος. Τούτο φανερώνει ο Μέγας Βασίλειος παρουσιάζοντας τον ιστορικό Ιησού, ο οποίος γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία όταν ευασίλευε ο Ηρώδης. Υμνήθηκε από τους αγγέλους, προσκυνήθηκε από τους μάγους, έζησε και ανατράφηκε μαζί με τους ανθρώπους. Αντιμετωπίζοντας υπολείμματα της αιρέσεως του δοκιτισμού, η οποία εξελάμβανε την Θεία Ενανθρώπιση ως φαινομενικός μόνον και όχι πραγματικός παρουσιαστήσα, τονίζει την πραγματική σάρκωση του Λόγου του Χριστού. Χωρίς την πραγματική, την αληθινή και την πλήρη ενανθρώπιση του αναλαβώντος το έργο της λυτρώσεως και της σωτηρίας των ανθρώπων Θείου Λόγου, κανένα αγαθόν δεν θα προέκυπτε δια τον πεπτοκότα άνθρωπο, ο οποίος ήταν

Αν ο Χριστός, αγαπητοί μου ακροατές, δεν ελάμβανε την ανθρώπινη φύση και είχε κάποιο άλλο ουράνιο σώμα, σωτηρία και λύτρωση, δεν θα είχε ο άνθρωπος. Ήγαρ άλλο μεν ειν το βασιλευόμενον υπό του θανάτου, άλλο το παρά του Κυρίου προσληφθέν, ουκ αν μεν επαύσατο το εαυτού ενεργών ο θάνατος, ουκ αν δε ημέτερον κέρδος εγένετο της Θεοφόρου σαρκός τα πάθη, τονίζει ο Άγιος Πατήρ. Με τις θέσεις αυτές φανερώνει ο Καπαδόκης Πατέρας πως η σάρκωση του λόγου έγινε πραγματικά και ήταν αναγκαία και συγχρόνως κατηγορεί τις αιρετικές απόψεις του Απολληναρίου, οι οποίες δημιούργησαν σύγχυση και παρέσυραν πολλούς. Με την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσεως ούτε μολύνθηκε ούτε μειώθηκε η θεότητα, όπως ο ήλιος με τον αρρύπτη της ακτίνες του παντού δεν μολύνεται. Η ανθρώπινη φύση ενώθηκε με τη Θεία και υψώθηκε και αγιάστηκε, χωρίς να μεταδώσει τη δικιά της ασθένεια. Τα δογματικά θέματα ο Μέγας Βασίλειος τα χειρίζεται με προσοχή και θεολογική σιωπή. Γι' αυτό και κάθε άλλη συζήτηση για την ένωση των δύο εν Χριστώ φύσεων την θεωρεί περιττή και επικίνδυνη και προτρέπει την θεοπρεπή προσέγγιση του μυστηρίου. Νόημη θεοπρεπώς την ενανθρώπιση του Κυρίου. Ασφαλώς η Χριστολογία του Μεγάλου Βασιλείου έγινε το στήριγμα για τη διατύπωση του δόγματος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, κατά την οποίαν εν το ενή προσώπου του Χριστού έχομεν ανσύγχυτον και αδιαίρετον ένωση των δύο φύσεων, της Θείας και της Ανθρώπινης, χωρίς εν τη ενώση ταύτη να παραβλάπτεται η πληρώτης ουδεμιάς αυτών. Ο εις ως προς την προσωπική ύπαρξη Χριστός έχει εν εαυτό συνεινωμένας, ανσυγχύτως και αδιαιρέτως, τελείαν θεότηταν και τελείαν ανθρωπότητα. Είναι δηλαδή τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, δηλαδή του Χριστού, έγινε από αγάπη προς τον πεπτοκότα άνθρωπο. Ου γαρ αφήθημεν υπό της αγαθότητος του δεσπότου, αλ ανεκλήθημεν εκ του θανάτου και εζωοποιήθημεν πάλιν υπ' αυτού του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Το παιδαγωγικό σχέδιο της Θείας Οικονομίας, αγαπητοί μου ακροατές, αρχίζει με την εκλογή του Ισραηλιτικού λαού και ολοκληρώνεται με την ανανθρώπιση του Θεού Λόγου, του Χριστού. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος έπρεπε να προετοιμαστεί, να παιδαγωγηθεί σταδιακά, γιατί αν και δεν έχασε τελείως το κατοικώνα, δεν είχε την ικανότητα να έχει ορθή για το Θεό γνώση, να εκλέγει δηλαδή μεταξύ καλού και κακού, αρετής και αμαρτίας. Γι' αυτό και ολόκληρη η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης είχε χαρακτήρα προετοιμασίας για να δεχθεί το μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας. Ακόμα και η θύραθεν παιδεία, όταν σταδιακά προετοιμάζει τον άνθρωπο για τον έτερον βίον, είναι χρήσιμη, επειδή δια της τιάφτης φιλοσοφίας και οι οφθαλμοί των εθνικών εσυνήθησαν να προσανατενίζουν την ακτίνα του μεγάλου φωτός. Δια τούτο ολόκληρος η ανθρωπότης ή το προετοιμασμένη να είδει και αυτό το φως, τον λυτρωτήν αυτής Ιησούν Χριστό. Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, δηλαδή του Χριστού, το σεσιγημένον μέγα μυστήριο αποκαλύφθηκε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τότε ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή για να δώσει στον άνθρωπο εκείνο που μόνος του δεν μπορούσε να πετύχει. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου ακροατές, μόνος του δεν μπορούσε να λυτρωθεί, να ανακαινιστεί. Η σωτηρία του ανθρώπου, η επανασύνδεσή του με το Θεό ήταν δυνατή μόνο στο θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι αντίθεες δυνάμεις, ο διάβολος, η αμαρτία και ο θάνατος που καταδυνάστευαν τον άνθρωπο απαιτούσαν θεάνθρωπο λυτρωτή για την εξουδετερουσή τους. Ο Χριστός έρχεται ως ο λυτρωτής, ως το ηλαστήριον, ο προέθετο, ο Θεός δια της πίστεως εν το αυτού αίματι. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη της προσλήψεως της ανθρώπινης φύσεως από τον Υιό και Λόγο του Θεού. Εάν η ανθρώπινη φύση δεν μετείχε εις το σωτηριώδες έργο, και άλλο ήτο το μέσο το οποίο ο Υιός θα ελάμβανε για την κάθοδό του στον κόσμο, επί παραδείγματι ένα ουράνιο σώμα, τότε η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι δύνατο να επιτευχθεί. Ή γαρ άλλο μεν ειν το βασιλευόμενον υπό του θανάτου, άλλο δε το παρά του Κυρίου προσληφθέν, ουκ αν μεν επαύσατο τα εαυτού ενεργών ο θάνατος, ουκ αν δε ημέτερον κέρδος εγένετο της σαρκός της Θεοφόρου τα πάθη. Την αλήθεια αυτή εκφράζει επιγραμματικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το απρόσληπτον και αθεράπευτον, ο δε ίνοτε το Θεό τούτο και σώζεται.

Η ενανθρώπιση λοιπόν ήταν αναγκαία, γιατί η ανθρώπινη φύση έπρεπε να θεραπευτεί. Το κατοικώνα που αμαυρώθηκε έπρεπε να αποκτήσει το αρχαίον κάλος, να ανακαινιστεί, να αγκιαστεί και να αναχθεί στο Θεό. Αυτό το έργο της λυτρώσεως και της ανακαινήσεως του ανθρώπου μόνον ο Χριστός μπορούσε να το πετύχει, διότι ο άνθρωπος είχε απολέσει τον πνευματικό του προσανατολισμό και χρειάζεται δείκτην της πορείας του, αρχέτυπον προς τον οποίον καθορών θα μόρφωνε τον εαυτό του. Η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Θεανθρώπου θεραπεύτηκε και δια της σταυρικής θυσίας και της Ανάστασεώς του λυτρώθηκε και υψώθηκε στους ουρανούς. Το μέγα μυστήριο της υποστατικής ενώσεως θείας και ανθρωπίνης φύσεως τελεσιουργήθηκε στο πανάχραντο σώμα της Θεοτόκου. Ιδιαίτερα την αναδημιουργία και την ανακαίνιση του πεπτοκότος ανθρώπου ο Μέγας Βασίλειος την παρουσιάζει με την εικόνα του τείχου που εξαιτίας των ρογμών παίρνει κάποια κλίση και επειδή η υποστήλωσή του είναι αδύνατη εξαιτίας της ανομοιογένειας του υλικού χρειάζεται να ξαναχτιστεί. Έτσι και η αναδημιουργία της ανθρώπινης φύσεως η οποία διασπάρθηκε από την αμαρτία ήταν αναγκαία ώστε το ασφαλές και ακατάληπτον και προς δευτέραν πτώσιν ανεπιβούλεπτον απολαβήν. Η ανθρώπινη φύση δεν ήταν δυνατόν να ανορθωθεί χωρίς να γκρεμιστεί τελείως. Με το αίμα του Χριστού κατερρίφθη το τείχος και με την Ανάσταση ανεγέρθη εκ νέου ακατάλυτος. Συμπερασματικά, το έργο της ανακαινήσεως του κατοικώνα ο Μέγας Βασίλειος το παρουσιάζει ως εξής. «Η του Θεού και Σωτήρος ημών περί των άνθρωπων οικονομία ανάκλησης εστίν, υπό της εκπτώσεως και επάνωδος εις οικείωσιν Θεού, ώστε των σωζόμενων άνθρωπων διαμιμήσεως Χριστού την αρχαίαν εκείνην υιοθεσίαν απολαβήν». Με το έργο της Θείας Οικονομίας η αδαμική φύση πέθανε στο Σταυρό και γεννήθηκε η νέα, η εν Χριστώ ανθρωπότητα. Δόθηκε στον άνθρωπο η δυνατότητα να καλλιεργήσει τα χαρίσματά του, ώστε από το κατοικώνα να φτάσει στο καθομοίωση. Ακριβώς σε αυτή την κίνηση από το κατοικώνα προς το καθομοίωση τοποθετεί ο Μέγας Βασίλειος την μόρφωση του ανθρώπου.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια.

Ακούσατε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με το θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

0: Ούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Τις δυνατότητες του γνωστού μας σύμπαντος, πώς να σας πω. Διευρύνουν άπειρα τον κόσμο όπως τον ξέρουμε. Με άλλα λόγια δηλαδή, εισάγουν μέσα στην οπτική μας άπειρες δυνατότητες να δούμε άπειρους κόσμους. Και ξέρετε αυτό, πολλές φορές ο άνθρωπος δεν το αντέχει. Ήδη ξέρετε πολλές φορές, αυτός εδώ ο κόσμος που ζούμε είναι ήδη πάρα πολλής και δεν τον αντέχουμε. Ήδη δηλαδή είναι τόσο περίπλοκος αυτός ο κόσμος που ζούμε, ο ένας αυτός ο κόσμος, αυτός ο πλανήτης Γη που ζούμε, είναι τόσο περίπλοκος που δεν τον αντέχουμε. Φανταστείτε για έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνει μέσα σε αυτή την ποικιλία, σε αυτή την πληθυντικότητα των άπειρων κόσμων που μας εισάγει το σινεμά, νομίζω ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να χαθείς εκεί μέσα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χαθεί εκεί μέσα. Να πω παρεπιπτόντως ότι το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με τους κόσμους, τους εικονικούς κόσμους που παράγει όχι μόνο το σινεμά, αλλά τα βιντεοπαιχνίδια για παράδειγμα.
3: Ναι.
2: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εκεί. Έχουμε νεαρές κυρίως ηλικίες, αλλά όχι μόνο νεαρές, οι οποίες εισάγονται μέσα σε αυτούς τους απείρως ελκυστικούς αλλά και απείρως αληθοφανείς κόσμους των βιντεοπαιχνιδιών και ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι παγιδεύονται εκεί μέσα. Βρίσκουν στοιχεία που δεν βρίσκουν στον πραγματικό κόσμο και τους αρέσει, κάθονται εκεί. Και έχουμε θέματα εξάρτησης, ξέρετε, διάλυσης του εαυτού μας μέσα σε αυτά τα εικονικά περιβάλλοντα.
3: Ναι, και με προλάβατε τώρα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, μήπως εδώ έχουμε να κάνουμε με εικονική πραγματικότητα, με προλάβατε κύριε Λί. Και βλέπουμε πώς η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί αυτή την εικονική πραγματικότητα, έτσι.
2: Βέβαια, ακριβώς. Και βέβαια είναι αυτό που λέμε, είναι ένα είδος εξάρτησης, είναι ένα είδος οπίου. Είναι ένα είδος δηλαδή πτήσης και μάλιστα πολύ πιο αληθοφανούς. Είναι μια πτήση μέσα σε έναν φαντασιακό κόσμο, ο οποίος όμως ξαναλέω δεν είναι απλά φαντασιακός, είναι πραγματωμένος, είναι πραγματοποιημένος και άρα είναι πολύ πιο ισχυρός. Οι εξαρτήσεις δηλαδή που αναπτύσσουμε με αυτούς τους κόσμους είναι πολύ πιο ισχυρές, γιατί είναι πραγματωμένοι αυτοί οι κόσμοι και είναι πολύ εύκολα προσβάσιμοι, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Μπαίνεις, πατάς ένα κουμπί, πληκτρολογείς ένα κωδικό και μπαίνεις μέσα σε ένα άλλο σύμπαν. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να το αντέξει αυτό το σύμπαν? Το έχουμε δει στην πράξη, ότι πολλές φορές οι άνθρωποι δεν το αντέχουν αυτό το σύμπαν, χάνονται, διαλύονται μέσα σε αυτό. Και αναπτύσσουμε παθολογίες εξαρτητικές, εξαρτητικού τύπου, ξέρετε, με τα γνωστά προβλήματα της απεξάρτησης μετά.
3: Είναι ατελείωτο το σημερινό μας θέμα, ναι, ανεξάντλητο, ναι. Νομίζω πραγματικά, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία σήμερα, κύριε Ουλή. Να είστε καλά,
2: να
3: καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.

Συζητήσαμε σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, για το εάν και κατά πόσο η τεχνολογία επηρεάζει την τέχνη. Καλεσμένη μας ήταν η κυρία Καλλιόπη Ριγοπούλου, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Θανάσης Μουτσόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η κυρία Πολυξένη Μάντζου, καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμα. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.διακονία.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 12.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας δηλαδή του τηλεφωνικού μας κέντρου, για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μη συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της μέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δίκαιο ονομάζεται θαύμα θαυμάτων. Και να η απόδειξη. Θαύμα κατά την ουσία. Διότι τα Άγια Δώρα, ενώ πρώτης ευλογίας, είναι πράγματι κατά την ουσία ψωμί και κρασί. Μετά την ευλογία και τον αγιασμό, είναι κατά την ουσία το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού. Θαύμα κατά ποσό, διότι όλο το σώμα του Χριστού βρίσκεται σε όλον τον Άγιο Άρτο και επίσης ολόκληρο σε κάθε Αγία Μερίδα. Θαύμα κατά ποιότητα, διότι αισθανόμαστε μεν την ποιότητα του ψωμιού και του κρασιού, αλλά τρώμε και πίνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όλους, έστω και αν έχει αποκτήσει περισσότερα χρήματα από όλους. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη, όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται, γιατί ποιο είναι το όφελος από την αφθονία εκείνη των νερών όταν το πάθος μένει άσβηστο. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής. Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

είπε ο Κύριος. Όποιος δείξει υπομονή μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί. Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών, καθώς χωρίς την υπομονή ούτε μία αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή, και πολύ σωστά. Γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν. Αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά, κάθε πράγμα πριν να γίνει, γίνεται με την υπομονή. Και αφού γίνει με αυτήν, παραμένει. Και χωρίς αυτή, δεν στέκεται, αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το προφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός.

Μετάνοια είναι να μισήσει κανείς την αμαρτία και να αγαπήσει την αρετή. Να απομακρυνθεί από το κακό και να εκτελεί το αγαθό. Προηγείται δε αυτόν το να κατηγορείς τις αμαρτίες σου και να μετανοείς ενώπιον του Θεού. Να καταφεύγεις αυτόν με συντετριμένη καρδιά και να καταφεύγεις στο πέλαγος της ευσπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό σου ανάξιο να συναριθμηθεί με τους Υιούς του Θεού. Στο πέλαγος της ευσπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό σου ανάξιο να συναριθμηθεί με τους Υιούς του Θεού. Όπως έλεγε

Ο Θεός είναι κτίστης και δημιουργός των αγγέλων, που τους δημιούργησε εκ του μηδενός και τους έκανε κατά τη δική του εικόνα ασώματη φύση, ως αν κάποιον άνεμο και άειλη φωτιά, όπως λέγει ο θείος Δαβίδ, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, περιγράφοντας την ευκινησία και τη φλογερότητα και τη θερμότητα και τη διεισδυτικότητα και την ταχύτητά τους στο θείο πόθο και τη θεία υπηρεσία και την ανωδική τους τάση και την απομάκρυνσή τους από κάθε υλική σκέψη. Ο άγγελος λοιπόν είναι ύπαρξη πνευματική, αϊκίνητη, ελεύθερη, ασώματη, που υπηρετεί το Θεό και κατά χάρη έχει λάβει στη φύση της την αθανασία, που το σχήμα και την κατάσταση αυτής της ύπαρξης μόνο ο κτίστης γνωρίζει. Και ονομάζεται ασώματη και άειλη σε σχέση με μας, διότι κάθε τι που συγκρίνεται με το Θεό, το μόνο ασύγκριτο, βρίσκεται ότι είναι δυσκίνητο και υλικό, επειδή μόνο το Θείο είναι αληθώς άειλο και ασώματο. Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με την προσευχή της αγάπης. Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν, όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορά σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινε τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθή το ασεβής, ή να μη είδη την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχινες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής. Δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί, είπε σε εκείνον που τον ράπισε, ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νου κεποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομιστεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχιερεί. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμη, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακίνει όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα, χωρίς να μετέχει σε αυτήν είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν, ειν δε δοκάσμη, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχων, κατά τη σάρκωσή του, προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

Αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο, πατέρα. Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χεροβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο, ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο. Και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει, ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα, δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει, σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επιοικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή αποπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

Η καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χρωμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Ο Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζει τόσα αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

0: ραδιοφωνικό.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Το 2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας το γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβήμ και τα σεραφήμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά. Διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια, ούτε σε κάποιο άλλο πάθος. Διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό κάθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται. Ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί. Όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό, δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις. Εννοώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία, με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνως και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό το μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με πνεύμα Θεού από τα ιερά λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και οι διάδοχοί τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων, ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος. Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές. Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως. Και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει. Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη, διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος. Αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες?

διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Κι αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός. Τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλουν πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον, αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

Το θείο είναι απλό και ασύνθετο. Ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα «Αγαθός», διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη «θέιν», διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη «έθιν», που σημαίνει «καίει», διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει. Διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλους αγαλίαση, τη χαρά και την εφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν, αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό, αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε λιμοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες, γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη βασιλεία των ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όσοι πιστεύουν δεν ξέρουν τι είναι η υποκρισία, η κολακία, η προσωποληψία. Γιατί σε όλες τους τις ενέργειες είναι ευθύς, τίμιοι και ειλικρινείς. Δεν υπερηφανεύονται και δεν υψηλοφρονούν για τους επένους και τις κολακίες που τους κάνουν οι άλλοι. Αποστρέφονται το κόσμο της αμαρτίας, ακολουθώντας την υπόδειξη του Αποστόλου Παύλου. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαν τι αρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Όσοι πιστεύουν, δεν λένε ποτέ ψέματα. Δεν είναι πλεονέκτες. Δεν κοινωνούν ανεξομολόγητοι. Δεν κατακρίνουν τους άλλους. Με δύο λόγια, βαδίζουν προσεκτικά και σταθερά στο δρόμο των εντολών του Χριστού και πιστεύουν σε Αυτόν όχι με τα λόγια, αλλά ενέργο και αληθεία. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του, θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει, λόγου χάριν, ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με σκοπό, αν φτάσω μέχρι εκεί, μετά θα έχω πελατεία. Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες», θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Γέροντας, Παΐσιο.

Όπως παίρνουμε την αγάπη από το Θεό, τη δίνουμε στον άλλον χωρίς να μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα την κάνει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δηλαδή όπως το έκανε ο Χριστός. Ακριβώς. Και όπως το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έτσι αγαπούν. Δεν αγαπούν επειδή περιμένουν κάτι από αυτόν που αγαπούν. Αγαπούν γιατί άμα πάβεις να αγαπάς, πάβεις να ζεις. Όποιοι δεν το ένιωσαν αυτό, δεν ένιωσαν καθόλου τη χαρά του Θεού. Καθόλου. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους εκτιρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

Η εσωτερική Γαλήνη κατορθώνεται με πόνο και χρόνο, με πολλή άσκηση και εξαναγκασμό του εαυτού μας και με υπομονή. Οριμάζει δε με τέλεια διάκριση και τότε πλέον φανερώνει τους καρπούς της. Όσιος Κύριος, Κύριλλος ο Φιλεώτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ας σκεφτούμε πρώτα τι είναι η ειρήνη. Τι άλλο παρά αμοιβαία διάθεση αγάπης προς τους συνανθρώπους μας. Και ποιο είναι αυτό που θεωρείται αντίθετο προς την αγάπη. Το μίσος, η οργή, ο θυμός, ο φθόνος, η υποκρισία και η συμφορά του πολέμου. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

εξομολόγηση απαιτεί ικανό και έμπειρο πνευματικό πατέρα. Όπως για την ασθένεια του σώματός μας ψάχνουμε να βρούμε έμπειρο γιατρό, κατά τον ίδιο τρόπο και για την ασθένεια της ψυχής μας επιβάλλεται ο σοφός και με αγιότητα πνευματικός. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Η αρχή για να ζήσεις τη χριστιανική ζωή είναι το να ασχολείται πάντοτε ο νους του ανθρώπου με τη μελέτη των λόγων του Θεού. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διόρυ συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλουτρίωση Δόγματος, Αλουτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ένα θέμα το οποίο διαχρονικά σχετίστηκε με την παρουσία πολλών αιρέσεων μέσα στην ιστορία. Και στις ημέρες μας είναι ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα. Ακριβώς γύρω από τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου υπάρχουν πάρα πολλές κακόδοξες αντιλήψεις, αιρετικές αντιλήψεις, που εκφράζονται από διάφορες αιρετικές και παραξενικές ομάδες. Γι' αυτό, στη σημερινή μας εκπομπή, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και να δούμε βασικές παραμέτρους της ορθόδοξης πίστης μας σχετικά με την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Γνωρίζουμε όλοι και το ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεώς μας ότι το έργο του Κυρίου, το έργο του Χριστού μας θα ολοκληρωθεί κατά την δεύτερη ένδοξο επάνωδό του. Αυτή η Δευτέρα Παρουσία του, η Δευτέρα του έλευση, θα είναι ορατή σε όλους, τόσο στους δικαίους όσο και στους αδίκους. Η Αγία Γραφή μας τονίζει ότι θα τον δουν πάσε εφιλέ της γης και μάλιστα ακόμη και εκείνοι που τον εσταύρωσαν. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν στη ζωή τους εσχατολογικό προσανατολισμό και αποβλέπουν συνέλευση του Κυρίου ως εκπλήρωση των εσχατολογικών τους ελπίδων. Αυτό το γεγονός, αυτή την εσχατολογική αίσθηση και την προσδοκία την βιώνουμε κατεξοχήν ως υπέρβαση του χρόνου μέσα στη Θεοφάνεια που είναι φυσικά η Θεία Λειτουργία. Με την Ανάσταση των σωμάτων των κεκοιμημένων ανθρώπων και την μεταμόρφωση των ζώντων θα εισέλθει πια όλος ο άνθρωπος στη ζωή της αυθαρσίας και της αθανασίας που θα αποτελεί μετοχή στην ζωή του Τριαδικού Θεού που θα είναι κοινωνία αγάπης μετά του Θεού θα είναι, έχει μεταμορφωθεί πια σε κενή κτήση και μια καινούρια πραγματικότητα. Είναι πολύ χαρακτηριστική η τελευταία στίχη του βιβλίου της Αποκαλύψεως που επιβεβαιώνουν αυτή την εσχατολογική προσδοκία των χριστιανών. Στο 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. «Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος Δαβίδ, το λαμπρό πρωινό αστέρι. Και το πνεύμα εκείνη φυλέγουν έρχου και εκείνος που ακούει ας πει έλα. Ναι, έρχομαι ταχύ. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού Χριστέ». Η ελπίδα των χριστιανών στηρίζεται στην Ανάσταση του Χριστού, αυτού που έγινε ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Και φυσικά η Ανάσταση αυτή ήταν Ανάσταση του σώματός του. Ο Κύριος αναστήθηκε με το σώμα του, με τη σάρκα του και τα οστά του. Γι' αυτό μπορούσε κάποιος να τον ψηλαφίσει στις πληγές του. Εδώ δεν πρόκειται για υλοποίηση, όπως ισχυρίζονται κάποιες αιρετικές κινήσεις, αλλά για πραγματική Ανάσταση του σώματος του Χριστού. Οι Άγιοι Απόστολοι δεν είχαν κάποιο πνεύμα, αλλά ήταν τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος τους διαβεβαιώνει πως έχει σάρκα και οστά και τους καλεί να τον ψηλαφίσουν και να του προσφέρουν τροφή για να πιστούν για αυτό το γεγονός της Αναστάσεως του σώματός του. Ο προφήτης Δαβίδ εκφράζει αγαλίαση ήδη από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης για την παρουσία του Κυρίου στη ζωή του και διακηρύττει την σταθερή πίστη του πως αν αποθάνει και αυτό το σώμα του θα αποτεθεί στον τάφο με τις ελπίδες της Ανάστασης. Υπογραμμίζει πως ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή του στον Άδη, ούτε θα επιτρέψει να δει ο δούλος του φθορά. «Έτι δε η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις Άδη, νου δε δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαθωρά». Αυτή η προφητεία, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, επιβεβαιώνεται και αναφέρεται στην Ανάσταση του σώματος του Χριστού. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Κύριος προφήτευσε τη σωματική του Ανάσταση. «Γκρεμίσατε τον ναό τούτον και σε τρεις ημέρες θα τον οικοδομήσω». Σε αυτό το αναστημένο σώμα ξέρουμε όλοι ότι προσλαμβάνεται κάθε
ορθόδοξος πιστός κατά την μεγάλη και σπουδαία εκείνη στιγμή του ιερού βαπτίσματός τους και εισέρχεται στη βασιλεία της ζωής. Κάναμε αυτή την παρένθεση για την αφορά στην Ανάσταση του Σώματος Κυρίου, αφενός μένει γιατί αφισβητείται από αιρετικούς, αφετέρου για να τονίσουμε ότι η Ανάσταση του Σώματος του Χριστού είναι η προϋπόθεση, είναι το θεμέλιο και είναι η απαρχή της Ανάστασης των δικών μας σωμάτων. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία, στην Ανάσταση τα θνητά σώματα θα ενδυθούν αυθαρσία και εκεί βέβαια θα εκπληρωθεί ο προφητικός λόγος, όπως τονίζεται σε πολλά σημεία στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή. Κατευρωχθήστη ο θάνατος και ενικήθη. Είναι πολλές επίσης οι μαρτυρίες τις οποίες παραθέτει και ο Απόστολος Παύλος. Η πιο χαρακτηριστική φυσική, φυσικά, το σπήρετε φθαρτών, ανασένετε άφθαρτων, σπήρετε άδοξων, ανασταίνετε ένδοξων και ούτω καθεξής. Όμως, ιδιαίτερα ξεχωριστό είναι το γεγονός ότι και ο προφήτης Εζεκιήλ βλέπει προφητικά να πραγματοποιείται η Ανάσταση των σωμάτων στη Δευτέρα Παρουσία και αυτή η κατατόπωση της δυνάμειος του θανάτου. Είναι γνωστό το όραμα του προφήτη Εζεκιήλ, όπου τον οδηγεί ο Κύριος σε μια πεδιάδα η οποία ήταν γεμάτη ανθρώπινα οστά. Τότε ο Κύριος τον ερωτά, «Η ανθρώπου δίνεται να ζήσουν αυτά τα οστά?» και ο προφήτης απαντά, «Κύριε, εσύ γνωρίζεις τούτο». Τότε ο Κύριος του λέγει, «Προφήτευσε για τα οστά αυτά και λέγε τους, τα οστά τα ξηράκωστε λόγων Κυρίου, τα δε λέγει Κύριος εις αυτά τα οστά. Ιδού θα σας φέρω πνεύμα ζωής, θα σας δώσω νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκας, θα πλώσω επάνω σας δέρμα, θα σας δώσω το πνεύμα μου, θα ζήσετε και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι Κύριος». Στο 37ο κεφάλαιο του προφήτου Εζεκίηλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι νεκρά σώματα θα αναστηθούν άθαρτα και θα ενωθούν πάλι με την ψυχή για να είναι πάλι ο άνθρωπος ολόκληρος και ακέραιος, έτσι ώστε ολόκληρος και ακέραιος ο άνθρωπος να βρίσκεται πάντοτε μετά του Κυρίου. Ένα δεύτερο γεγονός το οποίο σχετίζεται με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και την Ανάσταση των νεκρών είναι ότι η Ανάσταση των νεκρών θα είναι καθολική και όχι τμηματική όπως υποστηρίζουν διάφορες αιρετικές κινήσεις. Η Ανάσταση των νεκρών θα είναι καθολική και θα αναστηθούν όλοι. Όλοι οι νεκροί. Δεν θα αναστηθούν μόνο οι δίκοι. Μόνο που οι πρώτοι, οι δίκοι δηλαδή και οι ευσεβείς, θα αναστηθούν για ζωή, ενώ οι άλλοι, οι άδικοι, για καταδίκη. Η Αγία Γραφή δεν αφήνει αμφιβολία για αυτό το γεγονός. Μας το υπενθυμίζει ότι θα έλθει ο Κύριος εν τη δόξη αυτού και θα καθίσει επί θρόνου δόξης και θα συγκεντρώσει ενώπιον του πάντα τα έθνη και θα ξεχωρίσει τους αγαθούς από τους πονηρούς. Και όπως επισημαίνεται στο κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο στο 25ο κεφάλαιο, και αυτοί θα μεταβούν εις κόλαση αιώνιων, οι δε δίκοι, η ζωή αιώνιων. Ο Κύριος μας διαβεβαιώνει ότι θέλει πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν, ακριβώς γιατί δεν είναι προσωπολήπτης. Μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό ο Κύριος απέστειλε τους μαθητές σου στα έθνη να κηρύξουν σε όλους τους ανθρώπους και να τους εντάξουν στην Εκκλησία, όλους αυτούς που βεβαίως θα θελήσουν να ανταποκριθούν στην κλίση του Θεού. Ο Κύριος είναι αληθινός ποιμένας και ήθελε ακριβώς να συνάξει το υπόλοιπο των προσώπων για να γίνει μία πείμνη. Ο καθένας λοιπόν που θα δεχθεί την Χριστό σωτηρία και θα ενταχθεί στο σώμα του Χριστού γίνεται εις εν Χριστώ και δεν υπάρχουν φυσικά διακρίσεις. Όλοι λοιπόν ο Χριστός μας τους καλεί η σωτηρία και όλοι όσοι θα δεχθούν την κλίση ή θα δεχθούν την κλίση ή θα περιφρονήσουν την πρόσκληση στη Δευτέρα Παρουσία θα αναστηθούν όχι κάποιοι,
όπως δεν είναι οι διαφορετικοί, όχι μόνο οι δίκαιοι, αλλά θα αναστηθούν πάντες οι έντις μνημείς, μας το τονίζει ξεκάθαρα στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Μην εκπλήτεστε γι' αυτό, διότι έχετε ώρα, κατά την οποία όλοι όσοι θα ευρίσκονται στα μνημεία θα ακούσουν τη φωνή του και θα εξέλθουν. Όχι κάποιοι, ο ίδιος ο Κύριος λέει, όλοι όσοι ευρίσκονται στα μνημεία. Γεννάς λοιπόν τον νεκρό θα είναι καθολική και όχι τμηματική, όπως υποστηρίζουν διάφοροι αιρετικοί.

Στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι η πρόσκληση του Χριστού μας για να ενταχθούν οι οπαδοί του στο σώμα της Εκκλησίας του δεν περιορίστηκε μόνο στους Ισραηλίτες. Έχω και άλλα πρόβατα, είπε, τα οποία δεν είναι από αυτή τη μάνδρα. Και αυτά τα πρόβατα, τα άλλα, τα εκτός της μάνδρας του Ισραήλ, πρέπει να ακούσουν τη φωνή μου και θα γίνει ένα πίμνιο με έναν ποιμένο. Αυτό το ένα πίμνιο αποτελείται από αμέτρητο πλήθος, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη στο 7ο κεφάλαιο. Εκείταξα και είδου λαός πολύ, στον οποίο κανείς δεν μπορούσε να μετρήσει. Από κάθε έθνος και από όλα στα σφυλάς και τους λαούς και τας γλώσσες εστέκονται εις το θρόνον, εμπρός εις το αρνίον. Ολόκληρο αυτό το πλήθος ήταν τα τέκνα της Βασιλείας του Θεού. Εδώ όμως λίγο πρέπει να προσέξουμε, γιατί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μιλάει και για 144.000 εσφραγισμένους εκ πάσης φυλής Ισραήλ. Και σχετικά με αυτόν τον αριθμό έχουν υπάρξει διάφορες κακόδοξες αντιλήψεις. Αν αυτό ληφθεί κατά γράμμα, πρόκειται για Ισραηλίτες που θα πιστέψουν στον Χριστό πριν τη δευτέρα παρουσία κατά την εποχή του Αντιχρίστου. Αν πάλι ο αριθμός είναι συμβολικός, τότε δηλώνει ένα απεριόριστο πλήθος, 12 επί 12 επί 100 ίσον 144.000, ένας αριθμός πληρότητος πνευματικών Ισραηλιτών που την εποχή στην οποία αναφέρεται η προφητεία θα ζουν πάνω στη γη. Όλοι αυτοί θα ενωθούν στον ουρανό με το αμέτρητο πλήθος εκ παντός έθνους, φυλών και λαών και γλωσσών και θα αποτελέσουν τη μία πίμνη. Είναι εκείνοι που εγεύθηκαν, όπως λέει η Αποκάλυψη στο 20ο κεφάλαιο, την πρώτη Ανάσταση. Εδώ πρέπει να το προσέξουμε και γιατί για αυτόν τον όρο λοιπόν κακόδοξες αντιλήψεις. Η πρώτη Ανάσταση είναι η πνευματική αναγέννηση η οποία εγκεντρίζεται σε εμάς με το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Γι' αυτό το λόγο ο δεύτερος θάνατος, δηλαδή ο αιώνιος χωρισμός από τον Χριστό, δεν θα τους καταλάβει. Αλλά, τι λέει, θα βασιλεύσουν χίλια έτη. Για αυτά τα χίλια έτη, ήδη τα πρώτα μεταποστολικά χρόνια, έχουν διατυπωθεί ένα σωρό κακόδοξες αντιλήψεις. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη μας, τα χίλια έτη της Βασιλείας του Θεού δεν είναι μια επίγειο βασιλεία μετά τη δευτέρα παρουσία. Αυτά τα χίλια έτη της Βασιλείας του Θεού άρχισαν ήδη με τη νίκη του Χριστού κατά του διαβόλου, με τη νίκη του κατά του θανάτου και θα τελειώσουν με την δευτέρα έλευση του Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος λίγο πριν τη μεταμορφωσή του μας τονίζει: υπάρχουν μερικοί που είναι εδώ και δεν θα γευτούν θάνατον έως να είδουν τον Υιόν του ανθρώπου να έχετε στη βασιλεία του. Η βασιλεία του άρχισε ήδη από την εποχή των Αποστόλων. Είναι η Εκκλησία που έχει κεφαλή τον Χριστό και οικοδομήθηκε από το θεμελίου των Αγίων Αποστόλων και των Προφητών με ακρογωνιαίο λίθο φυσικά αυτόν τον ίδιο τον Κύριο. Όσοι εντάσσονται στο σώμα του Χριστού είναι κάτω από αυτήν την μία κεφαλή και έχουν ως βασιλεία τους τον Χριστό, ζουν τη βασιλεία του Χριστού. Δεν είναι ξένοι και παρεπίδημοι, αλλά τι είναι, συμπολίτες των Αγίων και εκεί του Θεού, δι' του Παναγίου Πνεύματος μας υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος, έχουν την είσοδο προς τον Πατέρα και γίνανε παιδιά του Θεού καθώς απόλαυσαν την υιοθεσία. Στα τέκνα του Θεού ανήκουν φυσικά και οι δίκοι της Παλαιάς Διαθήκης, που και αυτοί κληρονομούν την Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά ότι ο Μωυσής προτίμησε να υποφέρει με το λαό του Θεού παρά να έχει την πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτωλών πραγμάτων. Και με πολύ έξοχο ρεαλισμό ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει: «Εθεώρησε μεγαλύτερο πλούτο των ονειδισμών του Χριστού καθώσον απέβλεπε». Εθεώρησε μεγαλύτερο πλούτο των ονειδισμών του Χριστού καθώσον απέβλεπε η συναντ' απόδοση.

χωρίς εμάς. Όμως και στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ο Κύριος μας υπενθυμίζει: «Πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη Βασιλεία του Θεού». Το ζήτημα όμως είναι πολλές φορές ότι ενώ οι πιστοί δεν φοβούνται την έλευση του Κυρίου, αντιθέτως η Εκκλησία μας είναι η αγνή νύφη που λακταρά και περιμένει με προσδοκία την έλευση του Χριστού. Δυστυχώς όμως, πολλοί μέσα στην ιστορία ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, πότε θα γίνει η συντέλεια του κόσμου. Είναι ένα ερώτημα το οποίο βέβαια με άλλη προοπτική υπάρχει ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. «Κύριε», λέει ο προφήτης Δανιήλ, «τι τα έσκατα τούτον, πότε θα έλθει το τέλος αυτών των πραγμάτων?» Και απαντά ο Κύριος: «Δε ευρω, Δανιήλ, ότι εμπεφρασμένοι και σφραγισμένοι οι λόγοι έως καιρού το πέρας». Δανιήλ, δηλαδή, πάσε να ρωτάς, οι λόγοι αυτοί είναι κλεισμένοι και σφραγισμένοι έως να έλθει το τέλος του καθορισμένου χρόνου. Γι' αυτό την ίδια απάντηση δίνει και ο Χριστός στους μαθητές του όταν ρώτησαν πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και ποιο θα είναι το σημείο της παρουσίας του. Η επισήμανση του Κυρίου είναι πολύ χαρακτηριστική: «Προσέχετε, μήπως κανείς σας πλανήσει, διότι πολλοί θα έλθουν στο όνομά μου και θα λέγουν εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θα πλανήσουν». Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ο Κύριος να μας διασαφηνίζει και να μας τονίζει πως ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες θα έλθουν με ένδυμα προβάτου, ενώ θα είναι λύκοι. Δεν θα μπορούμε να τους γνωρίσουμε από τα εξωτερικά τους έργα, γιατί θα φαίνονται άμεμπτοι. Θα εκτείνουν, λέει, μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα που μπορούν να πλανήσουν και τους εκλεκτούς. Γι' αυτό σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία ο Απόστολος υπογραμμίζει πως ψευδαπόστολοι και ψευδοπροφήτες που είναι εδώ όλοι εργάτες μεταφιέζονται σε δίθεν αποστόλους του Χριστού. Αυτό το γεγονός το υπενθύμιζε ο Κύριος με έμφαση. Τότε, αν κανείς σας πει «να, εδώ είναι ο Χριστός» ή «εκεί», μην τον πιστεύσετε. Βλέπουμε ότι ο λόγος του Χριστού είναι πολύ επίκαιρος. Και στην εποχή μας εμφανίστηκαν πολλοί που κοίτουν πως ο Χριστός είναι εδώ, πως ο Χριστός είναι εκεί, πως αυτή είναι ο Χριστός. Ακόμα πολύ πιο φοβερό. Υπάρχουν και σήμερα ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες που πλανούν ακόμα ανθρώπους καλής διάθεσης ή ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καλά την ορθόδοξη πίστη τους. Ο Χριστός μας λέει να μην εμπιστευόμαστε αυτούς τους ανθρώπους και φυσικά τις εμπειρίες τις οποίες δίθεν μας προβάλλουν, γιατί θα έλθουν με προσωπείο. Έτσι. Και επίσης δεν πάει ποτέ αυτού του είδους τις θαυμαστές εμπειρίες που αυτοί οι ψευδόχριστοι προβάλλουν να μην τις θεωρήσουμε ως αποδείξεις για τη γνησιότητά τους. Πρέπει να τα κρίνουμε όλα με βάση τα σκαλία του Χριστού και με βάση το Ευαγγέλιο. Η πίστη και αλήθεια του Ευαγγελίου παρεδόθηκε άπαξ. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού στην Αγία Γραφή, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, είναι ιδιαίτερα αυστηρός εναντίον των ψευδοπροφητών. Η προσπάθεια να καθοριστούν συγκεκριμένες χρονολογίες για την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού δεν είναι υπόθεση των πιστών. Ο ίδιος ο Κύριος υπογραμμίζει στους μαθητές του: «Δεν είναι δική σας υπόθεση να γνωρίζετε χρόνους ή καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσε στη δική του εξουσία. Κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα και την ώρα». Εμείς πρέπει να θυμόμαστε πάντα πως σε αυτή τη ζωή είμαστε ξένοι και πάρκοι. Δεν είναι αυτή η αληθινή μας πατρίδα. Όμως ο δρόμος προς την πατρίδα περνάει μέσα από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό ο πιστός και ορθόδοξος χριστιανός έχει πάντοτε στραμμένα τα βλέμματα στον ουρανό. Ο θάνατος είναι ένας σταθμός, δεν είναι αφανισμός, όπως λέγουν διάφοροι αιτικοί, αλλά είναι το πέρασμα, είναι η γέννηση, είναι η μετάβαση σε μια άλλη ζωή. Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας είναι για τους πιστούς εκπλήρωση της ελπίδας, όπως και η άφηξη του νυμφίου για την νύμφη. Ο Κύριος επιθυμεί τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Θέλει όλα τα παιδιά του να επιστρέψουν στο σπίτι του Θεού Πατέρα.

που είναι η αληθινή τους πατρίδα. Και αυτό το σπίτι είναι η αγάπη και η κοινωνία με την άκτιστη δόξα του Τριαδικού Θεού. Αυτή η πνευματική μας πατρίδα, αυτός ο παράδεισος, δεν είναι φυσικά μια ηλική επίγειος πραγματικότητα που θα τρώμε, θα ζούμε, θα απλασιαζόμαστε για χίλια χρόνια πάνω στη γη, όπως υποστηρίζουν οι διάφοροι αιρετικοί. Ο παράδεισός μας είναι μια νέα πραγματικότητα, όπου οι γιοί της Βασιλείας θα είναι αιώνια ενωμένοι με τον Χριστό και θα ζουν πλέον αιώνια τη ζωή της ενότητος και της αγάπης. Θα ομολογείται πια και δεν θα αφισβητείται ποτέ και διαχρονικά το «Εις εν Χριστώ». Όπως ο Υιός και ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε εν Πατρί και εν Αγίω Πνεύματι, μεταφέρει αυτήν την ενότητα κατά χάριν σε όσους είναι ενωμένοι μαζί Του. Αυτής της χαράς, αυτής της δυνατότητας κοινωνίας της δόξης του Θεού, στερούνται, θα στερηθούν όλοι όσοι ζουν σε αυτήν τη ζωή κλεισμένοι στον εαυτό τους και απορρίπτουν την κοινωνία αγάπης μετά του Θεού και των αδελφών τους. Φυσικά, αυτή την χαρά και αυτή την κοινωνία της δόξης θα στερηθούν και όλοι οι επέλεξαν να γίνουν κοινωνοί και εκφραστές της πλάνης, έχοντας επιλέξει μόνοι τους αυτόν τον αιώνιο χωρισμό. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν ασχολούνται με χρονολογικούς υπολογισμούς αναφορικά με το ζήτημα της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Αγρυπνούν σύμφωνα με εντολή του Κυρίου ώστε σε κάθε στιγμή να είναι έτοιμοι. Γιατί ο Κύριος θα έλθει ξαφνικά, μας λέει, όταν δεν θα το περιμένουμε. Όμως έχουμε διαρκώς ενώπιόν μας την προειδοποίηση του Κυρίου ότι πρέπει να προφυλαχθούμε από ψευδοπροφήτες και ψευδόχριστους, γιατί η δική τους διδαχή δεν ταυτίζεται με την διδαχή του Χριστού. Κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο και σχετικά με αυτό το άλλο Ευαγγέλιο, το απολύτως διαφορετικό από τις θέσεις του Χριστού, το θέμα της δευτέρας παρουσίας έχει για αυτούς πάντα μια ιδιαίτερη θέση. Εμείς όμως ξέρουμε, γνωρίζουμε και υπακούμε μόνο στην Εκκλησία μας, μόνο ο σώμα Χριστού, γιατί δεν έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε την πίστη μας από κανέναν άλλον. Η Ορθόδοξη πίστη μας είναι ο πιο πολύτιμος θησαυρός μας, που παραδόθηκε άπαξ της Αγίας, ώστε να μην πλανηθούμε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μέχρι τώρα, στις εκπομπές τις οποίες κάναμε εδώ από το Λίχνο, σε αυτή την εκπομπή, προσδιορίσαμε ακριβώς τι είναι η πνευματική ασθένεια κατά την ορθόδοξη παράδοσή μας, όπως καταγράφουν οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη και φυσικά όπως την βλέπουμε στην πατερική μας παράδοση. Όταν λέμε πνευματική ασθένεια, δεν εννοούμε απλώς μια ψυχολογική ασθένεια, αλλά είναι καθαρά πνευματική. Δεν είναι απλώς ότι αισθανθήκαμε μια λύπη, μια απελπισία, μια απόγνωση, αλλά είναι ένα πάθος το οποίο. Και φυσικά ασθένησαν οι δυνάμεις της ψυχής. Και στην προηγούμενη εκπομπή ακριβώς έλεγα ότι η πνευματική ασθένεια φαίνεται το ότι ασθενεί ο νους του ανθρώπου και φαίνεται ότι ασθενεί η καρδιά του ανθρώπου. Και είδαμε περίπου τι είναι ο νους και τι είναι η καρδιά. Οπότε θα δούμε κυρίως στη σημερινή εκπομπή τι είναι η πνευματική θεραπεία. Το πρώτο σημείο που θα δούμε σήμερα για να καταλάβουμε περίπου τι είναι η θεραπεία είναι να παρουσιάσω με λίγα λόγια την παραβολή του ασώτου ιού. Ξέρουμε την παραβολή την οποία είπε ο Χριστός, την περίφημη αυτή παραβολή που δείχνει την πνευματική ασθένεια του ανθρώπου και φυσικά δείχνει μετά και την πνευματική θεραπεία. Ο νεότερος ιός έφυγε από την οικία και τον πατέρα του. Αυτό σημαίνει κατά την πατερική παράδοση, όπως την αναλύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο νους απομακρύνθηκε από το Θεό και εφόσον απομακρύνθηκε από το Θεό, παρέσυρε το επιθυμητικό και το θυμικό. Αυτό είναι ασθένεια και αυτή είναι ασωτεία πνευματική και έπεσε μεγάλη πείνα. Δεν ικανοποιούνται οι πνευματικές αισθήσεις του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος έχει μέσα του την ορμή για το Θεό. Πλάστηκε για να είναι θεοκεντρικό νόν, όχι ανθρωποκεντρικόν. Δηλαδή πλάστηκε για να έχει επικοινωνία με τον Θεό. Και χάνοντας την επικοινωνία με τον Θεό, χάθηκαν και όλες, αποδιοργανώθηκαν όλες οι εσωτερικές ενέργειες της ψυχής και αυτό επηρέασε και το σώμα. Οπότε έπεσε πείνα και στο σώμα. Και στη συνέχεια ο άσωτος Υιός, καθώς εκεί θυμήθηκε τον πατέρα του και το τι γινόταν στο σπίτι του πατέρα του, δηλαδή ο νους άρχισε να ξυπνάει και ενθυμείται τη δόξα του Θεού, πώς ζούσε πριν την πτώση και στη συνέχεια επιστρέφει στον πατέρα του παρασύροντας και την επιθυμία και το θυμικό και γίνεται το πανηγύρι και βέβαια του φορά το ένδυμα της υιοθεσίας, του δίνει το δαχτυλίδι του Παναγίου Πνεύματος, γίνεται μέτοχος της Θείας Ευχαριστίας και γίνεται μια παγκόσμια πανήγυρη αγγέλων και ανθρώπων. Η παραβολή αυτή του ασώτου ιού μας δείχνει ακριβώς τι είναι η θεραπεία. Και επειδή ανέφερα προηγουμένως τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά το πώς ερμηνεύει αυτήν την παραβολή του ασώτου ιού, να πω περισσότερο ότι λέει ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς ήταν ο νεότερος ιός ο οποίος έφυγε από τον πατέρα. Γιατί η αμαρτία νεοτέρα εστί. Η αμαρτία είναι νεοτέρα, δεν είναι το αρχικό. Δεν μας έπλασε ο Θεός αμαρτωλούς. Ιστερογενές έβριμα γενωμένη της κακής ημών προαιρέσεως. Είναι ιστερογενές έβριμα της κακής μας προαιρέσεως, της κακής επιλογής την οποία κάνουμε. Γιατί, διότι η αρετή, λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, παλαιογενής εστίν, είναι πρωτογενής. Δηλαδή ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό για να έχει κοινωνία μαζί του. Αυτό είναι το πρωτογενές. Τώρα, ο νεότερος Υιός, δηλαδή η αμαρτία είναι νεοτέρα και έφυγε από τον πατέρα. Οπότε, λέει ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, αναλύοντας αυτή την παραβολή, ουσία και περιουσία ημών έμφυτος ο νους εστίν ο ημέτερος. Δηλαδή ο νους μας, ο δικός μας νους, είναι ουσία και περιουσία μας έμφυτος. Την έβαλε ο Θεός. Και όταν αποχαυνοθεί ο νους και όταν ο νους απομακρυνθεί από τον Θεό, τότε σκορπίζεται στην επιθυμία τροφών που δεν είναι αναγκαίες, στην επιθυμία πραγμάτων που είναι άχρηστα και στην επιθυμία της καινής δόξας που και αυτή είναι άχρηστη, καινή, άδεια, κούφια δόξα και έτσι αναπτύσσονται τα πάθη της φιλοδοξίας, της φιλαργυρίας και της φιλιδονίας. Οπότε αυτό είναι η ασθένεια και αυτό είναι η θεραπεία. η ενέργεια πρέπει δηλαδή να επιστρέψει στο Θεό. Πρέπει να επιστρέψει στο Θεό ο νους. Αυτή είναι η θεραπεία. Και όταν ο νους επιστρέψει στο Θεό, όπως προηγουμένως όταν αρρωσταίνει ο νους, παρασύρει το επιθυμητικό και το θυμικό, έτσι τώρα όταν επιστρέψει ο νους και αρχίζει προσεύχεται, αρχίζει να θυμάται το Θεό, μετανοεί κτλ., τότε επιστρέφει και την επιθυμία και το θυμό στο Θεό και γίνεται αυτό το πανηγύρι. Άρα η παραβολή του ασώτου Υιού μας δείχνει τι ακριβώς είναι η ασθένη και κυρίως πώς γίνεται η θεραπεία. Τώρα όμως να δούμε το δεύτερο σημείο, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι η πνευματική θεραπεία και πώς θα θεραπευτούμε με ένα σύγχρονο τρόπο πέρα από την παραβολή του ασώτου Υιού. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε, το τι είναι η πνευματική θεραπεία, από δύο καταστάσεις. Η μία είναι πώς από τη φιλαυτία θα οδηγηθούμε στη φιλοθεία και στη φιλανθρωπία. Δηλαδή είμαστε φιλαυτοί, αγαπάμε το σώμα μας βασικά, και επειδή αγαπάμε το σώμα μας, τότε είμαστε μισόθεοι, φεύγουμε μακριά από το Θεό και μισάνθρωποι. Θέλουμε δηλαδή συνέχεια να συγκεντρώνουμε πολλά υλικά αγαθά και δεν αγαπάμε τους ανθρώπους. Άρα από τη φιλαυτία, η αρρώστια είναι η φιλαυτία, οδηγούμαστε από τη φιλαυτία, φτάνουμε στη μισοθεία και στη φιλανθρωπία. Τώρα, το πρόβλημα είναι το πώς από τη φιλαυτία θα πρέπει να προχωρήσουμε στη φιλοθεία και στη φιλανθρωπία. Αυτή είναι η θεραπεία. Θεραπεία δηλαδή είναι να φύγουμε από τη φιλαυτία, να βγούμε από τη φυλακή της φιλαυτίας μας και να φτάσουμε στη φιλοθεία, να αγαπάμε το Θεό πραγματικά και να αγαπάμε τους ανθρώπους. Αυτό όμως το πώς γίνεται, τι είναι η φιλαυτία και πώς μετά με τη φιλαυτία αρρωσταίνει κανείς και πώς μετά από τη φιλαυτία πρέπει να οδηγηθεί στη φιλοθεία και στη φιλανθρωπία, είναι ένα αντικείμενο το οποίο θα το αναπτύξω σε μια μεταγενέστερη εκπομπή. Άρα λοιπόν, δύο είναι οι καταστάσεις που καταλαβαίνουμε πώς θεραπευόμαστε και τι ακριβώς είναι η θεραπεία. Η μία είναι πώς από τη φιλαυτία, ενώ είμαστε φιλαυτοί, ανοιγόμαστε και φτάνουμε στη φιλοθεία και στη φιλανθρωπία. Το δεύτερο σημείο που μας δίνει να καταλάβουμε τι θα πει θεραπεία είναι το πώς από μια αγάπη, η οποία είναι ιδιωτελής αγάπη, θα φτάσουμε στην ανιδιωτελή αγάπη. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το θέμα της αγάπης. Μπορεί κανείς να αγαπά και να έχει ιδιωτέλεια. Και αυτό είναι, μπορεί να είναι αρρώστια. Δηλαδή, η ύπαρξη της αγάπης αυτής καθ' αυτήν δεν είναι η υγεία. Μπορεί κανείς να αγαπά αρρωστημένα. Οπότε έχουμε μια αγάπη η οποία είναι αρρωστημένη και μια αγάπη η οποία είναι υγιής. Μια αγάπη η οποία διακρίνεται από τα πάθη, από το μίσος, και μια αγάπη η οποία είναι άνοιγμα και επικοινωνεί με τον Θεό. Πόσες φορές δεν το βλέπουμε αυτό στη ζωή μας? Πόσες φορές δεν βλέπουμε από αγάπη, επειδή αγαπά κάποιος κάποια κοπέλα, φτάνει και μέχρι το φόνο? Ή από η αγάπη πολλές φορές μετατρέπεται σε μίσος και φυσικά σε φθόνο, και πως λόγω της αγάπης καταλήγει κανείς και στο φόνο. Επομένως δεν είναι το θέμα να αγαπάμε. Το θέμα είναι να αγαπάμε όχι αρρωστημένα, αλλά να αγαπάμε με υγεία.

Οπότε εδώ είναι ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το πώς η αγάπη θα γίνει ανιδιοτελής αγάπη. Υπάρχει μια ιδιοτελής αγάπη, δηλαδή αγαπάμε με ιδιοτέλεια, αγαπάμε γιατί κάτι περιμένουμε. Έχουμε ένα συμφέρον από τον άλλον που αγαπάμε. Αυτή είναι η ιδιοτέλεια. Άρα η θεραπεία είναι πώς η ιδιοτελής αγάπη θα γίνει ανιδιοτελής αγάπη. Γιατί μέσα μας έχουμε δυνάμεις τις οποίες δεν πρέπει να ξεριζώσουμε. Ο Θεός μας έβαλε μέσα τη δύναμη της αγάπης για να αγαπάμε το Θεό και να οδηγούμαστε στο Θεό. Εμείς τώρα αυτό το μεταμορφώσαμε, το διαστρέψαμε, το πω καλύτερα. Αρρώστησε αυτή η αγάπη και αντί να αγαπάμε το Θεό και τον άνθρωπο πραγματικά και καθαρά, μισούμε το Θεό και τους ανθρώπους. Επομένως, μέσα μας δεν έχουμε δυνάμεις τις οποίες πρέπει να ξεριζώσουμε. Έχουμε δυνάμεις οι οποίες έχουν διαφθαρεί και πρέπει τώρα να τις μεταμορφώσουμε. Υπάρχει μια ιδιωτελής αγάπη, αγαπούμε γιατί θέλουμε να μας αγαπούν. Και αν δεν μας αγαπούν, τότε αμέσως στρεφόμαστε με μίσος εναντίον των άλλων. Αυτή η ιδιωτελής αγάπη πρέπει να γίνει ανιδιωτελής αγάπη. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, για παράδειγμα ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ότι η ενέργεια της αγάπης λειτουργεί με τρεις τρόπους. Πρώτον, είναι η καταφύσιν αγάπη, η φυσική αγάπη. Δηλαδή, η αγάπη την οποία έχει η μητέρα προς τα παιδιά της. Όταν η μητέρα γεννά το παιδί, τότε φυσικά το αγαπά. Και βεβαίως εκεί υπάρχει και μια ιδιοτέλεια. Δηλαδή, αγαπά το παιδί και περιμένει κάποια ανταπόδοση. Αυτή είναι η καταφύσιν αγάπη. Δεν είναι κακή, αλλά ούτε και τελεία, ούτε σώζει αυτή η αγάπη. Γιατί μια τέτοια αγάπη μπορεί να βρει κανείς, ας πούμε, και στα ζώα. Οπότε η καταφύσιν αγάπη έχει μέσα τη φυσικότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στη θέωση. Μετά, η παραφύσιν αγάπη είναι όταν μισούμε αυτούς που μας αγαπούν. Δηλαδή είναι παραφύσιν αγάπη, μια αρρωστημένη, θα λέγα αγάπη. Να μισούμε αυτούς οι οποίοι μας αγαπούν. Και μετά είναι η υπερφύσιν αγάπη, είναι η αγάπη στο Θεό και στους ανθρώπους με θυσία. Δεν θέλουμε καμία ανταπόδοση. Αγαπούμε όχι γιατί κάτι περιμένουμε. Αγαπούμε γιατί το θεωρώ μέσα μου ούτε καθήκον, φυσική ανάγκη. Ανεξάρτητα από το αν μας αγαπούν οι άλλοι. Οπότε είναι η αγάπη προς τους εχθρούς. Επομένως, άλλη είναι η αγάπη όταν υπάρχει ιδιοτέλεια. Είναι αυτό που μας έχει πει ο Χριστός «Και οι αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημή χάρισε στην». Δηλαδή αν εσείς αγαπάτε αυτούς οι οποίοι σας αγαπούν, τότε τι περιμένετε να έχετε κάποιο μισθό και γάρ η αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσουν. Οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Αυτή είναι η ιδιωτέλης αγάπη. Θα λέγαμε είναι κατά φύσιν αγάπη. Αυτό δεν έχει καμία ανταπόδοση. Δεν έχει κάτι τόσο σημαντικό. Βέβαια, το να αγαπούμε ή μάλλον να μισούμε αυτούς που μας αγαπούν, αυτό είναι παραφύσιν κατάσταση. Η υπερφύσιν αγάπη είναι να αγαπούμε και τους εχθρούς μας ακόμη. Και σε αυτό μας οδηγεί ο Θεός. Και αυτό μας θέλει ο Θεός να κάνουμε. Γιατί η καταφύσιν αγάπη, η ιδιωτελής αγάπη, υπάρχει μεταξύ και των εγκληματιών. Είναι εγκληματίες που αγαπιόνται μεταξύ τους για να κάνουν το έγκλημα. Είναι οι κακοποιοί που έχουν μεταξύ τους αγάπη και ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Μια αγάπη, αλλά είναι αρρωστημένη αυτή η αγάπη. Δεν είναι πραγματική αγάπη. Επομένως, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και άλλοι πατέρες ότι τρεις είναι αυτοί οι τρόποι με την οποία αγαπούμε. Είναι η καταφύσιν που δεν καλή είναι μεν, αλλά δεν είναι αυτή η σώζουσα. Είναι η παραφύσιν που καταδικάζει και είναι η υπερφύσιν η οποία σώζει. Γνωρίζετε όλοι σας και έχετε ακούσει τον ύμνο της αγάπης. Τον ύμνο της αγάπης που έχει καταγράψει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 13ο κεφάλαιο. Και εκεί ακριβώς μιλάει ποια είναι η πραγματική αγάπη. Λέει, η αγάπη μακροθυμεί. Εδώ θέλει να δείξει
ποια είναι η αγάπη η οποία θεραπευμένη, ποια είναι η αγάπη που σώζει και πώς από την αγάπη που είναι αρρωστημένη κατάσταση πρέπει να οδηγηθούμε στην αγάπη η οποία μας ελευθερώνει και μας σώζει. Ποια είναι αυτή η αγάπη? Αυτό. Η αγάπη μακροθυμεί. Η αγάπη χρηστεύεται. Δηλαδή η αγάπη είναι ευεργετική. Η αγάπη ουζηλεί. Δεν ζηλεύει. Εάν υπάρχει μια αγάπη η οποία ζηλεύει, και ξέρουμε σήμερα οι πολλές μεταξύ των ανθρώπων αντιπαλαιότητες είναι από ζήλες. Είναι μια αγάπη η οποία έχει ζήλια μέσα. Αυτή είναι αρρωστημένη αγάπη. Η αγάπη ουζηλεί. Η αγάπη ουπερπερεύεται. Δηλαδή η αγάπη δεν έχει μέσα της αλαζονία. Η αγάπη ουφυσιούται. Δηλαδή δεν υπερηφανεύεται, δεν φουσκώνει. Η αγάπη ουκασχημονεί. Δεν κάνει τίποτα το άπρεπο. Που σημαίνει υπάρχει μια αγάπη η οποία κάνει και το άπρεπο. Αυτή είναι η αγάπη παραφύσινη αγάπη. Η αγάπη ουπαροξύνεται. Δηλαδή η αγάπη δεν ερεθίζεται. Η αγάπη ουλογίζεται το κακό. Δεν σκέφτεται ποτέ και δεν θέλει να κάνει το κακό. Ουχαίρει επί τη αδικία. Όποιος έχει πραγματική αγάπη δεν χαίρει όταν βλέπει ότι οι άλλοι αδικούνται ή και ο ίδιος αδικείται. Συγχαίρει δε τη αληθεία. Η αγάπη πάντα συγχαίρει αυτόν ο οποίος είναι στην αλήθεια. Πάντα σκέπει, η αγάπη όλα τα σκεπάζει, η αγάπη πάντα πιστεύει, όλα όσα έχουν σχέση με τον Θεό τα πιστεύει. Η αγάπη πάντα ελπίζει, η αγάπη υπομένει, η αγάπη συνδέεται με την υπομονή και προχωρεί για να καταλήξει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Και το ερώτημα είναι ποια είναι αυτή η αγάπη η οποία ποτέ δεν αλλάζει, ουδέποτε εκπίπτει, παραμένει πάντοτε σταθερή. Γιατί βλέπουμε στα ανθρώπινα πράγματα η αγάπη συνέχεια μετακινείται. Τώρα αγαπάμε και αν ο άλλος δεν μας αγαπά και αν ο άλλος δεν ανταποκριθεί όπως εμείς θέλαμε, τότε αν αυτή η αγάπη δεν ανταποκρίνεται, είναι ιδιωτελής αυτή η αγάπη. Όλες οι αγάπες έχουν μεταβολές. Επομένως λέμε ότι η αγάπη πάντοτε έχει μεταβολή. Ποια είναι αυτή η αγάπη η οποία ουδέποτε εκπίπτει? Αυτή είναι η αγάπη, η θεία αγάπη, ο θείος έρωτας. Όταν φτάνει κανείς και αποκτήσει γνώση του Θεού και αγαπά τον Θεό, τότε δεν έχει μειώσεις αυτής της αγάπης.

Τώρα, ας έρθω σε ένα τρίτο σημείο, να δω δηλαδή πώς η Εκκλησία έχει ρυθμίσει να γίνεται η θεραπεία του ανθρώπου ώστε να αποκτήσει κανείς την πραγματική αγάπη. Τι είναι τελικά η πνευματική θεραπεία? Η Αγία Γραφή, η λατρεία της Εκκλησίας αποβλέπει στη θεραπεία του ανθρώπου. Αυτή είναι η πατερική διδασκαλία. Σε αυτό αποβλέπει μάλλον και η πατερική διδασκαλία. Είναι μια ιατρική επιστήμη. Αποβλέπει το πώς μια ιδιωτελής αγάπη θα γίνει ανιδιωτελής αγάπη. Αυτό το βλέπουμε διάχυτα σε όλη την πατερική παράδοση. Θα ήθελα, για να γίνει κατανοητό αυτό τι σημαίνει πνευματική θεραπεία, να παρουσιάσω έναν κανόνα μιας Οικουμενικής Συνόδου, της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Η σύνοδος αυτή έγινε το 692 στην Κωνσταντινούπολη, η οποία λέγεται Κεντρούλος Σύνοδος. Είναι μετά την 5η Οικουμενική Σύνοδο και την 6η. Έγιναν δύο σύνοδοι, η 5η και η 6η Οικουμενική Σύνοδος, για θέματα θεολογικά, αλλά αυτοί δεν καθόρισαν διάφορους κανόνες, οπότε συνέχεια ήρθε μια άλλη σύνοδος που θεωρείται συνέχεια της 5ης και της 6ης, γι' αυτό και λέγεται Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, και καταγράφει κανόνες. Πώς να διοικείται η Εκκλησία, τι πρέπει να γίνονται σαν διάφορα παραπτώματα, πώς θα πρέπει να κυβερνά την Εκκλησία ο Επίσκοπος, ιερείς κτλ. Και έχει 102 κανόνες. Αυτή η σύνοδος, η Πενθέκτη, καταγράφει 102 κανόνες. Και αφού λέει όλα τα σχετικά το πώς πρέπει να λειτουργεί σωστά η Εκκλησία, μετά είναι ο τελευταίος κανόνας, ο οποίος είναι ο 102ος κανόνας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί είναι η ερμηνεία όλων των κανόνων. Όχι και των προηγουμένων της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά όλων των κανόνων των πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων και των Οικουμενικών και των Τοπικών Συνόδων. Όταν διαβάσει κανείς προσεκτικά αυτό τον κανόνα, και με κείμενο και με μετάφραση, βλέπει ακριβώς αυτήν την πνευματική θεραπευτική αγωγή την οποία έχει η Εκκλησία. Μερικά σημεία θα σας πω έτσι πιο συνοπτικά. Πρώτον, βλέπουμε εκεί τι σημαίνει αμαρτία. Λέει, η αμαρτία είναι αρρώστημα. Την αμαρτία την ονομάζει αρρώστια, πνευματική αρρώστια. Την ονομάζει ότι είναι η αμαρτία ψυχής έλκος. Είναι έλκος της ψυχής. Είναι νόσος. Υπάρχει λέξη νόσος. Άρα η αμαρτία δεν εκλαμβάνεται δικανικά ως ένας νόμος και παράβαση ενός νόμου, αλλά κυρίως ως ασθένεια. Και όταν γίνεται παράβαση του νόμου του Θεού, επέρχεται η ασθένεια. Ο αμαρτωλός είναι κάμνων, είναι άρρωστος. Λέει σε ένα άλλο σημείο, ούγαρα απλή της αμαρτίας η νόσος. Η νόσος της αμαρτίας δεν είναι απλή, αλλά ποικίλει και πολυειδής η νόσος της αμαρτίας. Κοιτάξτε, μιλάει για ασθένεια της αμαρτίας. Είναι ποικίλει και πολυειδής και έχει πολλά στις βλάβες παραφιάδας και τα λοιπά. Οπότε ο κανόνας αυτός, ο 102ος κανόνας, θεωρεί την αμαρτία ως ασθένεια, ως νόσο, ως αρρώστημα. Μετά μιλάει για θεραπεία. Τι πρέπει να κάνει ο επίσκοπος, ο πνευματικός πατέρας? Να θεραπεύσει. Και πώς να θεραπεύσει? Να βάλει την κατάλληλον θεραπεία του αρρωστήματι. Δηλαδή θα πρέπει να βάλει την κατάλληλη θεραπεία σε κάθε αρρώστια. Για παράδειγμα, στα σωματικά πράγματα, όταν πονάει το μάτι μας, δεν βάζουμε ενόπνευμα, θα βάζουμε κολύριο. Ή όταν πονάει το στομάχι, θα πάρουμε το κατάλληλο φάρμακο και όχι ένα άλλο φάρμακο το οποίο κάνει για την καρδιά. Για κάθε αρρώστια του σώματος πρέπει να βάλουμε την κατάλληλη θεραπεία. Και εδώ, για κάθε ασθένεια του ανθρώπου, πνευματική ασθένεια, πρέπει να βάλουμε την κατάλληλη θεραπεία. Άλλη θεραπεία θα δώσουμε για να θεραπεύσουμε τους λογισμούς, άλλη θεραπεία για το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, άλλο για το θυμικό μέρος της ψυχής. Και βεβαίως να ανέβει, να προχωρεί προς την υγεία. Δηλαδή να αποβλέπει προς την υγεία. Βλέπετε, θεραπεία, υγεία. Έπειτα, στον κανόνα αυτό λέγεται ποιος είναι ο σκοπός της θεραπείας. Λέει, σκοπός της θεραπείας, κατά του πάθους τίνε και προς συνούλωση του έλκους ανταγωνίσαστε. Διπλός ο σκοπός της θεραπείας. Πρώτον, να σταματήσουμε το πάθος και
και μετά να επουλώσουμε το πάθος. Όταν, για παράδειγμα, τρέχει το αίμα, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσουμε το αίμα. Και μετά να θεραπεύσουμε την πληγή που δημιουργήθηκε στο σώμα από εκεί που έρευσε το αίμα. Έχουμε λοιπόν δύο πράγματα. Σκοπός της θεραπείας είναι και να σταματήσει το πάθος, να μην εξακολουθεί να υπάρχει πάθος. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αμάρτανε, διέπρατη συνεχώς την αμαρτία, πρέπει να σταματήσει. Και μετά θα δούμε πώς θα γίνει και η επούλωση του τραύματος. Και αλλού λέει, το πλανόμενο πρόβατον επαναγαγήν και τροθέν υπό το όφιος εξιάσαστε. Δηλαδή, και το πρόβατο το οποίο έφυγε από την πίμνη να το επαναφέρουμε, αλλά και το κομμάτι το οποίο έβλαψε το φίδι, πρέπει να το θεραπεύσουμε. Και λέει, οικονομούντι σοφός των προστινάνω λαπροφορίαν καλούμενων άνθρωπων. Πρέπει, λέει, να κάνει καλή οικονομία, να το οικονομήσει σαν ιατρός πνευματικός τον άνθρωπο ο οποίος έχει κληθεί προστινάνω λαπροφορίαν. Είναι πάρα πολύ ωραία έκφραση, ότι έχουμε κληθεί από τον Θεό να πάμε προστινάνω λαπροφορία στη Βασιλεία του Θεού και πρέπει εμείς τώρα σοφώς να τον οικονομήσουμε. Μετά, για να γίνει αυτό, λέει, πρέπει να γίνει εξέταση και διάγνωση. Αυτό δεν κάνει ο γιατρός. Εξετάζει, κάνει εξέταση και μετά κάνει τη διάγνωση. Πρώτον γάρ την του ημαρτικότος διάθεση επισκέπτεστε και είτε προς την υγεία ανέβει ή τον αντίον. Άρα έχουμε εξέταση και διάγνωση. Ο καλός πνευματικός είναι πνευματικός γιατρός που κάνει καλή διάγνωση. Όταν πάμε και λέμε το αμάρτημά μας, το βλέπει σαν γιατρός και θα κάνει καλή διάγνωση ώστε να δώσει μετά τη θεραπεία. Και φυσικά μετά ακολουθεί και η μέθοδος και ο τρόπος της θεραπείας. Λέει, κατάλληλον την θεραπεία προσάγειν το αρρωστήματι. Θα πρέπει να βάλεις σε κάθε ασθένεια την κατάλληλη θεραπεία, όπως είπα προηγουμένως. Δηλαδή, αν χρειάζεται να κάνεις εγχείρηση, θα κάνεις εγχείρηση. Αν χρειάζεται να κάνεις να βάλεις κάποια, να κάνεις κάτι εξωτερικό, θα κάνεις μια λυφή, θα κάνεις αυτή την επάλυψη. Επομένως, άλλη θεραπεία είναι για τα μάτια, άλλη θεραπεία είναι για τα αυτιά, άλλη θεραπεία για άλλες ασθένειες. Γι' αυτό και λέει, χρησιμοποιεί μια ωραιότατη έκφραση, την ιατρική εν πνεύματι επιστήμη επιδεικνύμενον. Δηλαδή, θα πρέπει να επιδείξεις την ιατρική εν πνεύματι επιστήμη. Βλέπετε εδώ, βλέπετε όλη αυτή την παιδαγωγία, όλη αυτή η εξομολόγηση που λέγεται, που γίνεται από τον πνευματικό πατέρα, είναι επιστήμη. Και είναι ιατρική επιστήμη, αλλά όχι επιστήμη όπως είναι οι άλλες επιστήμες, εν πνεύματι επιστήμη. Και να προσέχει κανείς, λέγει, το της ψυχής έλκος δια της των επιτιθεμένων φαρμάκων να μην αυξάνει το έλκος της ψυχής με κάποιο φάρμακο. Δηλαδή, βάζει κάποιο φάρμακο και τον κάνει χειρότερα τον άνθρωπο. Και αλλού λέει, θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ ο πνευματικός πατέρας να δίνει την κατάλληλη θεραπεία εν ήγαρ τρόπο πάντως, είτε δια των αυστηροτέροντε και στιφόντων, είτε δια των απαλωτέροντε και πραωτέρων φαρμάκων, κατά του πάθους τίνε και προσυνούλουσιν του έλκους ανταγωνίσαστε. Επομένως, εδώ λέει ότι ο πνευματικός είναι γιατρός. Χρησιμοποιεί την εν πνεύματι ιατρική επιστήμη και οικονομεί σοφώς τον άνθρωπο για να τον οδηγεί στην άνω λαπροφορία. Οπότε, άλλοτε πρέπει να είναι αυστηρός, να κάνει και εγχείρηση, και άλλοτε να οικονομεί, να είναι γεμάτος αγάπη. Οπότε και η εγχείρηση που θα κάνει πρέπει να είναι μέσα στην προοπτική της θεραπείας. Δια των οικείων τρόπων προσκαλείται κάθε αυτό το αρρώστημα. Αυτή είναι η πνευματική ασθένεια και αυτή είναι η πνευματική θεραπεία. Ο πνευματικός θεραπεύει τον άνθρωπο. Τώρα, στις επόμενες εκπομπές θα κάνουμε ειδικότερη ανάλυση. Τι σημαίνει θεραπεία για κάθε ιδιαίτερα πάθος. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Αυτή τη μέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Να είμαστε λοιπόν και σήμερα εδώ μαζί, φίλες και φίλοι, με ένα ακόμα αριστούργημα του Λεόντος Τολστόη. Έχει τίτλο «Μετά το χορό» και θα σας το διαβάσω από ένα βιβλιαράκι φθαρμένο αρκετά παλιό των εκδόσεων Γάνιαρη του 1920 σε μετάφραση Κοραλίας Μακρύ. «Μετά το χορό» λοιπόν για σήμερα.

Έχετε τη γνώμη πως ο άνθρωπος δεν μπορεί μονάχος του να νιώσει ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό? Πως το παν εξαρτάται από το περιβάλλον? Πως το περιβάλλον τον αφομοιώνει προς τον εαυτό του? Εγώ όμως φρονώ πως η σύμπτωση είναι το παν. Και να σας πω τι συνέβη σε μένα τον ίδιο κάποτε. Είπε ο Ιβάν Βασίλιβιτς, καθώς συζητούσαμε, πως για την τελειοποίηση του ατόμου είναι απαραίτητη πρώτα απ' όλα η αλλαγή των συνθήκων μέσα στις οποίες ζει. Κανένας μας δεν είχε πει πως ο άνθρωπος δεν μπορεί μονάχος του να νιώσει το καλό και το κακό, μα ο Ιβάν Βασίλιβιτς είχε τη συνήθεια να αποκρίνεται στις ατομικές του ιδέες που γεννιόταν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και που του θύμιζαν διάφορα επεισόδια της ζωής του. Πολύ συχνά ξεχνούσε ολότελα την αφορμή της διήγησης του, συνεπαρμένος από την ίδια τη διήγηση, και διηγότανε με ειλικρίνεια και ευχέρεια μεγάλη. Έτσι ήτανε και έτσι έκανε και τώρα. Θα σας πω τι μου συνέβη κάποτε και πως στην εκλογή του σταδίου μου δεν συνετέλεσε καθόλου το περιβάλλον μου παρά εντελώς άλλο πράγμα. Τι πράγμα, ρωτήσαμε. Είναι μακριά ιστορία που για να νιωθεί πρέπει να σας πω πολλά. Και δεν μας τα λέτε. Ο Ιβάν Βασίλιβιτς συλλογίστηκε λιγάκι και αρχίνησε κουνώντας το κεφάλι. Α ναι, όλη μου η ζωή άλλαξε σε μια νύχτα. Ή μάλλον σε ένα πρωινό. Μα τι συνέβη? Να, ήμουν ερωτευμένος. Αυτό δηλαδή το είχα πάθει πολλές φορές, μα εκείνη ήταν η ισχυρότερη αγάπη μου. Πάνε χρόνια από τότε. Η κόρη που αγαπούσα ήταν η Βάρεγγα. Ο Ιβάν Βασίλιβιτς ονόμασε ένα γνωστό αριστοκρατικό επίθετο. Τώρα έχει κόρες παντρεμένες και εξακολουθεί να είναι όμορφη. Φανταστείτε λοιπόν τι ήταν στα 18 της χρόνια. Ψηλή, καλοφτιαγμένη, λιγερή και μεγαλόπρεπη, προπάντων μεγαλόπρεπη. Κρατιόταν πάντα εξαιρετικά ίσια, σαν να μην μπορούσε αλλιώτικα. Με το κεφάλι λίγο προς τα πίσω, και αυτό έδινε στο παράστημά της κάποιο μεγαλείο που θα την έκανε αποκρουστική αν της έλειπε το χαρούμενο χαμόγελο και το απαλό και χαϊδευτικό βλέμμα από τη θελκτική μορφή της. Πώς τα περιγράφει ο Ιβάν Βασίλιβιτς?